0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Κόσμος 93,6. Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Κόσμος 93,6.

0: κόσμος.
1: Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Πέτρος Αδάμ.
4: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
5: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

0: 93,6.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ΕΚΟΜΕΔ Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Στο ίδιο, δηλαδή με μια μικρή απόσταση μεταξύ τους.
1: Απλά όσοι μετακινήσετε
0: δείξτε προσοχή,
1: προς τα εκεί,
0: ναι,
1: δείξτε
0: ναι.
1: ιδιαίτερη προσοχή και με λίγο χαμηλές ταχύτητες για να μην βρεθείτε προεκπλήξεων. Αρνητικών εκπλήξεων.
0: Τα απότομα και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Αρνητικών
0: ναι.
1: εκπλήξεων. Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Δεν είναι καλό. Καθόλου καλό.
1: Πάμε Πάτρα.
0: Πάμε στην Αθανασία της Σταμοπούλου.
1: Ναι.
0: Διότι με ιντρίγκαρε πάρα πολύ ένα θέμα. Όπου είναι ένας καθηγητής.
1: Τι σε έκανε για το πες το αυτό.
0: Πάντα τα λέει ωραία.
1: Σε
0: μου έκανε κλικ.
1: Σε ιντρίγκαρε.
0: Ναι. Μου έκανε κλικ.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, πάντα έχει τέτοια θέματα. Η Αθανασία πάντα βρίσκει τέτοια. Είναι ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, λέει, ο οποίος ζητάει βεβαίωση
1: ναι.
0: από τους φοιτητές ότι φοράνε γυαλιά.
1: Καλά κάνει.
0: Γιατί
1: είδε ότι γίνεται χαμούλης με τα γυαλιά αυτά που είχε ο Άδωνης Γεωργιάδης της Μέτα εκεί του Facebook, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Και μπορεί αυτά να σου δείχνουν διάφορα πράγματα στην οθόνη και σου λέει κάτσε, πού το ξέρω εγώ ότι αυτό.
0: Καλά,
1: θα
0: είναι πάρα πολύ
1: γυαλιά,
0: απλό να διαπιστώσεις αν τα γυαλιά
1: σκονάκια,
0: που φοράει ο άλλος. Ωραία, και φοράει γυαλιά και έχω πάρει Μέτα.
1: Πάμε στην Αθανασία, παιδί μου, να μας τα πει.
0: Αθανασία, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ναι. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε.
1: Είμαστε υπέροχα.
0: Τώρα που σ' ακούμε καλύτερα.
2: Ευχαριστώ κι εγώ. Λοιπόν, τα σκονάκια. Εμείς έχουμε μείνει στα σκονάκια.
0: Α.
2: Είναι παλιό το σύστημα σκονακίων. Έρχεται εξεταστική. Η Πάτρα είναι πανεπιστημιούπολη και τώρα ξέρετε, δίνουν τα παιδιά του Σεπτέμβριο όσα τα μαθήματα δεν είχαν περάσει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, στο μαθηματικό, λοιπόν, ο καθηγητής στέλνει μήνυμα στα παιδιά ότι δεν θα μπορούν να έρχονται όλοι, γιατί είδε μάλλον να κυκλοφορούν πολλά γυαλιά. Αυτά τα περίεργα γυαλιά. Οπότε δεν θα μπορούν να έρχονται με γυαλιά αν δεν έχουν χαρτί από οφθαλμίατρο ότι όντως έχουν πρόβλημα με τα μάτια τους.
1: Ναι, σωστό
2: γιατί
1: δεν είναι.
2: Γιατί αυτό κάτι θα έχει παρατηρήσει φαίνεται. Δεν ξέρω τι. Ότι ή στα διαλύματα ή στις εξετάσεις του καλοκαιριού δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως υπήρχε αυτή η ρητή ανακοίνωση του στα παιδιά. Και επίσης, αυτό που δεν το κατάλαβα όμως,
0: ναι.
2: είναι είπε στα παιδιά να γράφουν με μολύβι. Τώρα αυτό, παιδιά,
0: με
2: δεν το
0: μολύβι.
2: Κατάλαβα.
0: Με μολύβι.
2: Ναι, έψαξα να βρω τον καθηγητή εγώ, μην νομίζω ότι το άφησα έτσι, αλλά δεν τον βρήκα.
1: Ναι.
2: Γιατί το είχε στείλει με ανακοίνωση στα παιδιά, δεν μπόρεσα να βρω ούτε το όνομά του.
1: Αυτό με το μολύβι δεν βρίσκω καμιά εξήγηση, γιατί είναι πολύ εύκολο να το σβήσεις και να το αλλοιώσεις και οτιδήποτε. Με τα γυαλιά μπορεί να το καταλάβω αν. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Μήπως για παράδειγμα είδε, ας πούμε, εκεί που πέρυσι είχε 10 φοιτητές με γυαλιά, ξαφνικά εμφανίστηκαν 300
0: όλοι,
1: με γυαλιά,
0: ναι.
1: ας πούμε. Μήπως έχει κάτι ύποπτο.
2: Εγώ αυτό υποψιάζομαι. Μήπως το καλοκαίρι, στις εξετάσεις του καλοκαιριού, εκεί τον Ιούνιο-Ιούλιο που δίνουν τα παιδιά, είδε πολλούς έτσι με γυαλιά. Mm. Και τον υποψίασε, είδε μετά και αυτό με τον Άδωνη. Οπότε όλα μαζί τα συνδύασε, νομίζω.
0: Ναι, για όλα αυτά ο Άδωνης πια, για όνομα του Θεού σε αυτή τη χώρα, δηλαδή. Έλεος πια με τον Άδωνη. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι πες ότι εγώ του πάω χαρτί, ότι φοράω γυαλιά και έχω γυαλιά Μέτα.
1: Ναι.
0: Θα μου ψάξει τα γυαλιά. Πιο εύκολο είναι να πει: για εδώ, δείξτε μου τα γυαλιά σας. Καταλαβαίνεις αν είναι γυαλιά απλά ή γυαλιά Μέτα, ας πούμε.
2: Ξέρω εγώ. Μήπως είναι προσωπικό δεδομένο, αλλά δεν είναι προσωπικό δεδομένο τα γυαλιά.
0: Γιατί
2: δεν ξέρω,
0: το ότι φορά γυαλιά δεν είναι. Του φέρω εγώ την απόδειξη του γιατρού το χαρτί ότι αυτό δεν είναι προσωπικό δεδομένο.
2: Ναι,
0: μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ από τους ειρηνικούς.
1: Να τον βρεις και να δώσουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Βέβαια, δηλαδή και.
2: Απεγνωσμένα ψάχνω από χτες το απόγευμα, Διονύση. Δεν το έχω αφήσει έτσι, του λέω. Έχω πάρει καθηγητές, έχω πάρει φοιτητές. Δεν μπορώ να τον βρω. Θα τον εντοπίσω. Άμα τον εντοπίσω, θα σας πω εγώ.
0: Το Ρονάλντο τον βρήκες.
2: Το Ρονάλντο τι να τον βρω. Άλλο από εκεί. Πήρε μία κυρία. Και επικοινώνησε ο Ρονάλντο, υποτίθεται μαζί του, γιατί ο Ρονάλντο είναι καλός άνθρωπος και βοηθάει τους φτωχούς.
0: Πάντα.
2: Διότι είναι πλούσιος. Και η κυρία πίστηκε, του έβαλε σε δύο δόσεις μέσω Άιρις για να βρει τα στοιχεία της. Κατάλαβε, αυτό που ήθελε ο Ρονάλντο ήταν να το πείσει, για να τους δώσει τα λεφτά, τα πολλά. Τελικά, ευτυχώς, 50 ευρώ της έφαγε ο επιτίδιος. Βέβαια, της ζήτησε άλλα 50. Αλλά εκεί άρχισε να ψηλιάζεται η κυρία και δεν του τα έδωσε.
0: Καταρχήν ήξερε το Ρονάλντο η κυρία.
1: Έταξε το πρόσφατο και το Μουντιάλ, κατάλαβες το είδε.
2: Ναι, ναι, είχε φτιάξει κανονικό βίντεο, βιντεοκλήση με τη φωνή του Ρονάλντο, στα ελληνικά τώρα μίλαγε, κανονικά ελληνικά ο Ρονάλντο. Ναι, AI. Αυτό είναι το AI που λέμε.
1: Αυτό είναι το
0: AI όμως δεν πονάει μετά.
2: ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε πρέπει να προσέχουμε.
1: Να προσέχουμε για να έχουμε. Και,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
0: Αθανασία. Αθανασία μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά, φιλιά.
1: Ευτυχώς που δεν τα έχεις σε καμιά θηρίδα. Τι ήθελα να πω. Μου λέει η κυρία Σοφία καταρχήν, μία παράκληση κύριε Διονύς, μην διακόπτετε τους συνομιλητές σας. Άμα λέει κάτι που όπως λέει η Κατερίνα με ιντριγκάρει, δεν πρέπει να ρωτήσω εγώ.
0: Εντάξει, περιμένω.
1: Είναι μέσα στη δουλειά μου, ρε παιδί.
0: Αυτό σου λέει.
1: Λοιπόν, εντάξει, θα προσπαθήσω κυρία Σοφία, θα προσπαθήσω. Μου έχουν στείλει δύο μηνύματα τα οποία ευτυχώς έχει μπλοκάρει το κινητό μου.
0: Τι Διονύση.
1: Μπαμπά, πάρε με τηλέφωνο καινούριος αριθμός κινητού. Ή πάρε με στο WhatsApp καινούριος αριθμός κινητού. Δύο. Και τα δύο είναι απάτη.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπήκα. Απλά θέλω να πω. Μπορεί, το θυμήθηκα τώρα επειδή άκουγα την κομπίνα με τον Ρονάλντο.
0: Εντάξει, αυτό τώρα. Πιο εύκολα την πατάς.
1: Ναι. Μου έχουν στείλει μήνυμα.
0: Άμα είσαι γονιός και ειδικά.
1: Βέβαια την πατά. Σου λέει το παιδί, μεγάλο είναι το παιδί.
0: Είσαι στη δουλειά,
1: έχει αλλάξει κινητό. Ναι, γιατί όχι. Πατά εκεί πέρα, αρχίζει και χρεώνεσαι. Πώς το λένε. Το τρίτο που μου στείλανε, εκτός από αυτά τα δύο τηλέφωνα, είναι κάποιος ο οποίος μου στείλε ένα μήνυμα που λέει ότι με περιμένουν 10,2 εκατομμύρια.
0: Ωρε φίλε.
1: 2,2, όχι 10 στρογγυλά. 10,2 εκατομμύρια. Αλλά πρέπει να στείλω σε έναν συμβολιογράφο 60 ευρώ. Άμα στείλω τα 60 ευρώ, θα απελευθερωθεί ο λογαριασμός των 10,2 εκατομμυρίων. Δεν τα στείλα.
0: Γιατί ρε Διονύση, έκοψε την τύχη μας πάλι.
1: Δεν τα στείλα.
0: Ρε εσύ Διονύση.
1: Ναι. Γιατί άμα μπω να του απαντήσω, ήδη έχω μπει στην κομπίνα. Ήδη.
0: Και ξέρω,
1: είναι πολύ εύκολο πλέον.
0: Δεν απαντάμε σε αυτά. Δεν απαντά. Πρώτα να δεχθώ ότι μπορεί ένας άνθρωπος να πέσει θύμα είναι για κάποιον δικό του άνθρωπο. Για όλα τα άλλα, δηλαδή είναι, κάνουν μπάμ ότι είναι απάτες. Πώς να σας το πω. Δηλαδή όταν σου λέει άλλος, θα μου πεις ότι την έχουν πατήσει όχι μόνο μεγάλες ηλικίες άνθρωποι και νεότεροι και νέοι ας πούμε. Που σου λέει τύλιξε τα κοσμήματά σου σε ένα λουμινόχαρτο για να κάνουν εγείωση και βγάλει τα έξω από το σπίτι γιατί χρεώνεσαι με ρεύμα. Αυτά τα έχετε μάθει στο σχολείο. Είναι δυνατόν να πιστεύετε? Δεν πρέπει να πιστεύετε κανέναν και να εμπιστεύεστε. Ποτέ κανείς δεν θα έρθει να σας τυπήσει το κουδούνι και να σας πούνε ότι είναι από μια δημόσια υπηρεσία για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Τα περισσότερα γίνονται ψηφιακά πια ή τηλεφωνικά.
1: Παιδιά, εδώ παλιότερα περίμενα να τελειώσει η Κατερίνα για να μην τη διακόψω.
0: Μπράβο, Διονύση.
1: Ναι, αλλά άμα γίνεται αυτό το πέρα θα μιλάει μονοπόλιο. Δεν θα βάζει γλώσσα μέσα.
0: Λοιπόν. Θα πέσει, θα γκρεμιστεί το στούντιο.
1: Με διακόπτει. Βλέπετε τώρα, κυρία Σοφία. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Εδώ για αυτό το λόγο παλιότερα γίνονταν για παράδειγμα έρανοι. Θυμάσαι. Έβγαινε ο Ερυθρός Σταυρός. Έκανε για τους καρκινοπαθείς. Έκανε για το ένα, για το AIDS, για το ένα, για το άλλο. Έχουν κοπεί ακόμα και αυτά ακριβώς υπό το φόβο των απατεώνων. Γι' αυτό και έχουν γίνει, όπως πολύ ορθά είπε η Κατερίνα που δεν τη διέκοψα, έχουν γίνει όλα αυτά ηλεκτρονικά πλέον. Ψηφιακά γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Θέλεις να προσφέρεις, βεβαίως. Υπάρχει σε όλα αυτά τα. Έχουν τα site τους, όλοι αυτοί οι οργανισμοί, και έχουν και συγκεκριμένο πεδίο στο οποίο μπαίνεις για να συνεισφέρεις άμα εσύ το θέλεις ακίνδυνα, κανονικά κτλ. Και να πάνε εκεί που πρέπει. Όχι σε απατεώνες. Καταλαβαίνετε.
0: Δηλαδή εμένα για παράδειγμα σκέψου ότι έχει τυπήσει το σταθερό στο σπίτι σε μένα ένα βράδυ κιόλας, ήταν αργά και ήταν μία Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου που μου έλεγε μαμά έχω χτυπήσει ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εγώ παιδί δεν έχω. Πώς θα το κάνουμε.
1: Αγιά σου.
0: Ναι. Προσέξτε όμως να δείτε τι γίνεται για να καταλαβαίνετε πόσο αισχροί είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αισχροί όμως. Γιατί καταρχήν ταράζουνε ανεξαρτήτως της ηλικίας τους ανθρώπους. Λοιπόν, είναι τόσο αισχρή που όταν εγώ είπα θα πάρω την αστυνομία γιατί με έβρισε σκαιότατα.
1: Έχουν θράσος παιδί μου.
0: Σκαιότατα όμως.
1: Έχουν θράσος.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον φίλο ή στη φίλη που μου στέλνουν μήνυμα. Λέει στην κόρη μου στάλθηκε ανορθόγραφο μήνυμα να ανανεώσω μέσω τραπέζης στοιχεία του ΕΦΚΑ.
0: Άκου τώρα.
1: Στην κόρη.
0: Ναι. Ο Δημήτρης λέει κάνουν γύρω και χρεώνεσαι διπλά.
1: Μα ρωτάει και ο κύριος Γρηγόρης, άμα δεν έχω αλουμινό χάρτο τι να κάνω.
0: Αυτό. Εκεί παιδιά θέλει δούλευμα. Εκεί θέλει δούλευμα. Να πει, έλα εδώ, αγόρι μου, σε παρακαλώ, μπορεί να πεταχτεί απέναντι, γιατί μου έχει τελειώσει το αλουμινόχαρτο. Να μου πάρει λίγο αλουμινόχαρτο και να μου το φέρει. Αλλά να είσαι πιστικό κι εσύ. Και εντωμεταξύ.
1: Θέλει βασικά να έχει χρόνο και διάθεση, ναι, εντάξει, για να κάνει και εσύ χαβαλέ. Ναι. Τώρα
0: όχι, όχι, δεν κάνει χαβαλέ. Και θα πει, θα παίρνει ψηλικατζή δικό σου και να του δώσει κιόλα. Πάρε 5 ευρώ να μου φέρει. Όχι, αλουμινόχαρτο. Ναι. Να πάει και θα παίρνει το φέρει. Γιατί είναι τέτοια σκουλίκια και απαταιώνε.
1: Μην μιλά έτσι, παιδάκι.
0: Σκουλίκια είναι απαταιώνε που μαδάνε ηλικιωμένου ανθρώπου. Ανθρώπους, ας πούμε, φτωχούς και πάνε και τους παίρνουν τα λεφτά.
1: Και άμα είναι να του πεις, αφού θα πας να φέρεις το αλουμινόχαρτο, πάρε μου και μία λάκτα.
0: Μπράβο. Και πάει γιατί μου έχει πέσει.
1: Πάρε μου ένα.
0: Τι ρίζει καφέ.
1: Τι ρίζει καφέ.
0: Και εσύ να έχεις πάρει την αστυνομία, θα το περιμένουν.
1: Τα έχεις δει σε ταινίες τώρα. Σε ταινίες με φάρσες όμως, γιατί τα λοιπά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν είναι όμως κατάσταση αυτή. Δηλαδή δεν ξέρω.
1: Δεν είναι μούφα το μήνυμα έτσι και δεν το διαβάσετε, θα σας καεί το βίντεο. Στείλτε και από 60 ευρώ να μην ξεχνιόμαστε. Λίγο σήμος. Ωραία, ναι, ωραία.
0: Είσαστε όλοι, έχει μωρίστε.

0: Η μαμά μιας γνωστής μας την πήραν τηλέφωνο και της είπανε μαμά χτύπησα και τους είπε δεν τρέπεσε βρε γαϊδούρη.
1: Η φίλη μας η Άλεξ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα Παρασκευούλα, Guten Morgen, Kleiner Freitag.
0: Ναι.
1: Αν το είπα σωστά.
0: Βέβαια.
1: Εμένα με κάλεσε ο λογιστής εντός εισαγωγικών, ενώ η ίδια έχει λογιστήριο. Δεν ξέρω και πού πέφτουν, ας πούμε, καταλαβες. Δηλαδή, εντάξει,
0: είναι
1: έξυπνοι και έχουν θράσος, αλλά σε εσάς, ναι, προφανώς πήρε ερασιτέχνης. Ναι. Μέρα τώρα ο άλλος που ξέρει, ας πούμε, ότι η κόρη μου και αυτό και τα λοιπά.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ξέρουν ότι έχω κόρες, ναι. Δεν το κρύβω κιόλας. Ωραία η Taylor Swift.
0: Το ηλωράκι, αυτό ναι. Το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αυτό έχει μάθει και το χορεύει, παιδιά. Τώρα, ναι. Άμα την δείτε, άμα την βλέπατε τη Σερέτη.
0: Το έκανα και καραόκι αυτό.
1: Ναι, αυτό.
0: Στις διακοπές, χάλια, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Άδεια στο μαγαζί. Εντάξει.
0: Όχι, δεν άδειασε.
1: Γέμισε.
0: Με χειροκρότησαν από υποχρέωση.

0: Δεν έχει λογιστήριο, ρε εσύ, Άλεξ. Λογίστρια έχει.
1: Ρε εσύ, Διονύση, καταλαβαίνεις, διαβάζεις επιτέλους, ας πούμε.
0: Λογίστρια έχει.
1: Την τρέλανες τη γυναίκα.
0: Όχι λογιστήριο.
1: Ψαχνόταν, ας πούμε.
0: Μου στείλε κατευθείαν, όχι γιατί μπορεί να της πάει αδέ και να της πει έχετε λογιστήριο, ε. Ακούσαμε ότι έχετε λογιστήριο. Ελάτε εδώ να φορολογηθείτε με τα τεκμήρια. You saved my heart from the fate
1: of Ophelia. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Στη Δέσποινα.
0: Στη Δέσποινα.
1: Στον Ιλάν και στην Αθηνούλα.
0: Ναι.
1: Που είναι στη Γενέβη και πάνε στο σχολείο τώρα.
0: Καλημέρα.
1: Θα πάει η Δεσποινούλα μας.
0: Ναι.
1: Την αγάπη μου, την αγάπη μου.
0: Και δικιά μου.
1: Και του Διονύση μας. Και του Διονύση μας, βέβαια. Όπου μας ακούνε παντού, Διονύση.
0: Ελβετία, Κοπενχάγη.
1: Τι να πω. Μη σου πω και Τόκιο.
0: Κύπρο. Τόκιο είναι διαφορά.
1: Όχι, Κιώτο.
0: Διαφορά της
1: ώρας. Δεν έχει πολύ, δεν είναι. 6 ώρες μπροστά είναι.
0: Ναι, 6 ώρες μπροστά. Εντάξει,
1: τέτοια ώρα. Μία ώρα το μεσημέρι.
0: 2 το μεσημέρι.
1: Εντάξει.
0: 8 έχει πάει.
1: Ναι, πήγε 8.
0: Πηγαίνει 8.
1: Ούτε πήγε ρε Διονύση. Πώς πέρασε έτσι.
0: Περνάει ωραία.
1: Ναι, το ξέρω. Και βγαίνει προς τα έξω αυτό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ναι. Έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Γυρίσατε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έκανα μια ώρα να πάω σπίτι μου. Ναι, εντάξει, δεν το συζητάω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και 9 και κάτι το βράδυ είχε μια κίνηση, παιδιά. Μια κίνηση παντού. Λοιπόν, πολύ αυξημένη λοιπόν η κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης, να ξέρετε, μέσα στην Αττική Οδό. Τώρα στο ποτάμι έχει γίνει ένα τροχαίο στο ρεύμα. Πού είναι? Τώρα είναι στη μέση αυτό, δεν είναι ούτε καθόλου ούτε ανώδου. Πώς μου το κάνει αυτό το πράγμα? Τέλος πάντων, λίγο μετά τη Δυραχείου, και γι' αυτό έχει πολύ αυξημένη κίνηση στο, από το ύψος της Λένορμαν μέχρι και πάνω μετά τη Νέα Φιλαδέλφια, και έχει στο ρεύμα καθόδου από το ύψος των Αγίων Αναργύρων μέχρι χαμηλά, παιδιά, σχεδόν την Πετρουράλη. Γυρίσατε για τα καλά όμως, δηλαδή. Γυρίσατε αποφασισμένοι, αυτό βλέπω. Λοιπόν, τώρα στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Σας είπαμε νωρίτερα, σας το είπε και ο Διονύσης, ότι έχει γίνει αυτό το τροχαίο, το οποίο είναι και σοβαρό από ό,τι φαίνεται, στην παραλιακή, στην Ποσειδόνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από τις Διτζιφιές και φτάνει μέχρι και το Φλίσβο, μέχρι τη,
0: εκεί
1: μετά
0: έχει
1: τη Μαρίνα
0: Φλίβου.
1: Ναι, ναι, εκεί.
0: Στη Μαρίνα, στο ύψος της Μαρίνας.
1: Στην Κούρμπα εκεί που κάνει.
0: Τώρα που λέμε για την κίνηση, έβλεπα ένα βίντεο. Ξέρετε ότι είναι πολύ της μόδας. Είδα και έναν φίλο μου μας που μένει στην Νέα Υόρκη, που παίρνει ταξί, παραγγέλνει ταξί, τα οποία δεν έχουν οδηγό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένας θα ήταν πολύ φίλος μας από το Πακιστάν, επιδείκνυε στην κάμερα, στο δημοσιογράφο, μια δικιά του πατέντας αυτόματη οδήγηση αυτοκινήτου.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και εξηγούσε στον δημοσιογράφο στην κάμερα πώς το αυτοκίνητο αυτό κυκλοφορεί. Δεν ξέρω τι ακριβώς το έλεγε, δεν ξέρω πακιστανικά. Την εικόνα έβλεπα.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί που το εξηγούσε αυτά, το αυτόματο αυτοκίνητο τράκαρε. Και δεν τράκαρε σε έναν άλλον. Τράκαρε στο περιπολικό της αστυνομίας. Δηλαδή, αν είναι αυτό που λέει, αν έχει τύχη, διάβαινε, ας πούμε. Δεν έχει.
1: Μετά, μετά όμως.
0: Ναι.
1: Μία μέρα μετά, αφού έγινε viral αυτό όλο τον κόσμο.
0: Ο Πακιστάνο.
1: Αυτό το στιγμιότυπο, τέλος πάντων. Έκαναν δηλώσεις στις κάμερες ο κύριος Γρανάζης, αυτός ο Πακιστανός, που έδειχνε την τέτοια, μαζί με τον αστυνομικό.
0: Τι, εντάξει.
1: Όχι, ότι είναι παιδί μου, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα.
0: Δεν έγινε και τίποτα σοβαρό. Καλά, δεν πήγαινε και με ταχύτητα, δηλαδή δεν το διεμβολίσε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω ότι δεν έγινε και κάτι τώρα. Δεν ήταν κανένα έγκλημα.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Καλλιρόης, τώρα που σας μιλάμε, στην Αλίμου Κατεχάκη.
0: Α, συγγνώμη που σε διέκοψα.
1: Δεν πειράζει.
0: Νόμιζα ότι είχες τελειώσει με την Αττική.
1: Και στη Μεσογείο. Όχι, τώρα θα πάω στη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό ήμουν σίγουρος, θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εκεί πέρα. Στη Θεσσαλονίκη, το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Ότι τώρα που είναι το διήμερο τη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τριήμερο τι είναι, η Θεσσαλονίκη σκόνηκε.
1: Μα κάνει μέχρι τις 13 του μήνα.
0: Ναι, αλλά οι Θεσσαλονίκοι σηκώνουν και φεύγουν.
1: Ναι.
0: Τώρα που πηγαίνει.
1: Που είναι το εγγένειο, λες.
0: Που είναι το εγγένειο και πηγαίνει όλος ο Ντουνιάς.
1: Ναι.
0: Ακόμα και εσύ με τον Παπαχλιμίτζο.
1: Αυτό, ναι. Εντάξει, για δουλειά πάμε.
0: Καλά, ναι, εντάξει, το συζητάς.
1: Πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή, στην Θεσσαλονίκη. Στην Εγνατία είναι μια χαρά. από ό,τι βλέπω η κατάσταση. Γενικότερα στους δρόμους του κέντρου δεν έχει ακόμα πάρα πολύ κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Η Τσιμισκή είναι σε ένα σημείο της, ας πούμε, μόνο ένα προβληματάκι. Η Όλγα σου είναι καλή, έχει κάνα δύο σημειάκια η Όλγα, βλέπει, που είναι κίτρινάκια. Άλλες μέρες δεν είναι.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Εκεί στην Όλγα έχει και αυτό το ωραίο το ξενοδοχείο που δεν θα κάνω εγώ διαφήμιση. Έχει ωραίο πρωινό, πολύ ωραία αυγά. Μα. Αλλά έχω χρόνια να πάω σε αυτό το ξενοδοχείο. Πολλά χρόνια. Πολλά όμως.
0: Στον φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη έχει πάει μέσω Viber ένας αριθμός άγνωστος τηλεφώνου με 13 ψηφία. Τι να κάνω, λέει. Μακριά. Αυτό να κάνετε, κύριε Γιάννη. Μακριά. Σε μένα, λέει η Ελευθερία, η κυρία Ελευθερία, ήρθε πριν από πολύ καιρό μήνυμα ότι με το επίθετό μου είμαι μοναδικός κληρονόμος μιας μεγάλης περιουσίας στην Κωνσταντινούπολη. Ακούστε να δείτε.
1: Ναι.
0: Αυτή η συγκεκριμένη που στέλνει αυτή είναι, υποτίθεται ότι είναι, τη μία είναι δικηγόρος και την άλλη είναι η ίδια που στέλνει αυτό το μήνυμα, είναι τραπεζική υπάλληλος, τραπεζικός τέλεχος.
1: Τουρκάλα.
0: Αυτή είναι στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι, και εμένα μου είχε.
0: Αυτή έχει στείλει σε όλους μας. Μην ανησυχείτε, μην τρελαίνετε. Ναι. Αλλά έπρεπε να καταθέσω κάποιο ποσό για να ξεμπλοκάρει. Είναι η ίδια πατέντα που μου έκανε με μένα με το 10,2 εκατομμύρια που με περιμένουν. Αλλά αν στείλω τα 60. Εν πάση περιπτώσει είναι η ίδια. Μάλιστα βάζει. Αυτή βάζει και τη φωτογραφία της. Είναι μια κυρία.
1: Η Λεϊλά, ξέρω εγώ να λέω. Τύφλα να έχει Λεϊλά.
0: Ισμαχάν. Ναι, κάτι. Αυτό. Το Λεϊλά είναι και τραγούδι του Έρικ Κλάπτον.
1: Τζεμιλέ,
0: μπράβο. Η Τζεμιλέ. Το έχει πει ο Φίλιππος Νικολάου.
1: Βέβαια, Φίλιππος. Αχ, το έχουμε. Αυτό.
0: Την Τζεμιλέ.
1: Η Τζεμιλέ.
0: Το Μεγεμελέ,
1: Αυτό ήταν.
0: Αυτό
1: το
0: ήταν. Μεγεμελέ.
1: Πού έχουν τα ακούσει.
0: Ποιο ήλιο δεν ανέτειλε και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Πού τι.
0: Είδε τι θυμάμαι τώρα, ναι. Μέχρι και στίχου από το.
1: Όπω το βρήκα.
0: Φίλιππο Νικολάου.
1: Να, το έχει. Για βάλ το. Με Φίλιππο Νικολάου θέλω, ναι.
0: Τώρα.
1: Για ρίχτω.
0: Όχι.
1: Να το. Περίμενε. Να το.

0: πρέπει να φύγουμε. Κρίμα, μου άρεσε. Λοιπόν, πολύ όμορφος και πολύ όμορφος ο Φίλιππος Νικολάου και εσείς όμορφοι.
1: Και τα χορευτικό ήταν πολύ ωραίο.
0: Πολύ μου άρεσε. Και gentleman και όλα αυτά. Και μου άρεσε πάρα πολύ το στυλ και όλα αυτά. Λοιπόν, σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ θα είμαστε. Το Σάββατο θα κάνω guest, εγώ είπαμε. Ο
1: Διονυσάκος
0: θα είναι με 5 με 7 με τον Γιάννη Αργυρό, να ξέρετε. Εκτακτή εκπομπή. Θα σε ενημερώνουμε για όλα για τη ΔΕΘ και αποκλειστικές πληροφορίες που θα μας πει μέσα από τον Παχλημίτζος. Τέλος πάντων.
1: Θα έχουμε μάθει τις δύο εκπλήξεις δύο ώρες πριν ανακοινωθούν.
0: Μπράβο.
1: Υπόσχεση.
0: Το υπόσχεση. Να μείνετε εδώ. Πολύ ενημέρωση διαρκή.
1: Και να θυμάστε με γεμελέ.
0: Βέβαια.
1: Αυτό.
0: Άντε, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Ρέντιο 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Τις πύλες της ανοίγει αύριο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κλείνοντας συμβολικά τον πρώτο αιώνα της ιστορίας της. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριακού Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα καλάθι που επιχειρεί να μοιράσει το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Τον χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν. Διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Σημείωσε μάλιστα πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψηφία χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόσθεσε. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώριο για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει στις 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Η γυναίκα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της, αποδίδοντας στον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά τορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο ιρανικό καθεστώς. Δεν θα σταματήσουμε ως ότου κοπεί κάθε εναπομείνασα οικονομική γραμμή ζωής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα
2: είπες και τι δεν είπες.
1: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίδου.

0: Ακούτε μουσικές επιλογές από την Άννα Καποδίστρια.
1: Σαν σύννεφο από το καιρό, μόναχο μες στον ουρανό, πήρα παιδί τους δρόμους. Περπάτησα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά και τη

πρόσωπο τόσο πικρό από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκαμε στη νύχτα. Ο ερωτάς με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά

0: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Της Άννας Καποδίστρια.
0: Διαχρονικά τραγούδια.
2: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
0: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη με όλο το επιτελείο του. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και ένα οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν. Διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα, πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.T. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, τροφοδοτούμενη από την ένταση στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Brent σκαρφάλωσε στα $96 το βαρέλι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 7 μποφόρους στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: Δίθυρα ακούσματα.
4: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
3: με τη Χαρή Κλιαμενότου
4: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
4: Earth Ζακύνθου και στα social.
5: Κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
4: Earth Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στη σελίδα.

0: χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα. Ερτζακίνθου, ακού τώρα είναι η εκπομπή. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Καλημέρα.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες της ΕΡΤΖ Ακίνθου, μέσα από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε στα ραδιοφωνά σας. Εδώ στα Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε αφού έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ. Καλημέρα. 2695033022 και 2695037114 είναι τα τηλεφωνά μας. ΕΡΤΖ Ακίνθου παπάκι ERT.gr είναι το βασικό μας email και έχουμε και ένα backup, ERAZAK1 παπάκι yahoo.gr.

Στα social μας βρίσκεται ως Ερτ Ζακίνθου, σε Facebook, Instagram, στο ίντερνετ είμαστε έτσι κι αλλιώς, Instagram, X και TikTok.

Σήμερα είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει η Ερμιόνη, ο Μωυσής και η Μωυσία, η Ροζαλία ή η Ρόζα ή η Ρόζη, ο Ωκεανός, ωραίο όνομα, και η Ωκεανή. Χρόνια τους πολλά και στην Ερμιόνη και στο Μωυσή και στη Ροζαλία και στον Ωκεανό. Είναι Διεθνής ημέρα Ταεκβοντό και Παγκόσμια ημέρα Σεξουαλικής Υγείας.

Ξεκινά το τριήμερο της, το κυβερνητικό τριήμερο, καθώς ήταν ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Να ακούσουμε τις εξαγγελίες. Υπάρχουν κάποιες διαρροές. Φαίνεται ότι στο επίκεντρο θα είναι οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Κάποιες ανακοινώσεις αναμένονται σχετικά με την για τους τρίτεχνους, αλλά και για φτηνότερα. Τώρα, φτηνότερο δάνειο, έτσι και αλλιώς το πληρώνεις. Τι σημαίνει φτηνότερο? Φτηνότερα στεγαστικά δάνεια. Και βέβαια περιμένουμε και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, και να ακολουθήσουν μετά και οι υπόλοιποι, να δούμε ποιος θα πλειοδοτήσει.

ένα νέο παραστατικό, ένα νέο περιστατικό με απόκρυψη θανάτου ηλικιωμένης, όχι απόκρυψη, και ο άλλος είχε τον πατέρα του στην κατάψυξη, έτσι το θυμόμαστε. Εδώ τώρα την είχε θάψει στον κήπο για να παίρνει τη σύνταξη και τώρα λέει, μια 68χρονη είναι αυτή η οποία έχει θάψει τη μητέρα της και τώρα λέει δεν θυμάμαι, λέει, που την έβαλα, είναι προσωπικά θέματα αυτά. Έχει σφυρίξει πια. Δηλαδή αλήθεια δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω. Ο γιος της και εγγονός της χαμένης λέει ότι έχει κάνει, λέει, παρανομία η μητέρα μου, αλλά ούτε σε μένα, λέει, δεν λέει τι έχει κάνει. Γιατί να σου πει, ρε φίλε? Και γιατί αυτό? Για να παίρνει τη σύνταξη, έτσι, στο μαραθώνα συνέβη. Άνοιξε μια γούβα και την έχω σε μέσα, σου λέω, παίρνω εγώ τη σύνταξη. Μια χαρά.

Πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα και πώς οι εφημερίδες έχουν αξιολογήσει τις ειδήσεις, ποιες προβάλλουν, ποιες έχουν πιο χαμηλά. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Κτηματολόγιο, παγίδες στις μεταβολές των ακινήτων. Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, μόλις 10 ημέρες προθεσμία για ενστάσεις. Αυξήθηκαν κατά 64% οι τουρίστες στην Αττική. Σκούριασε μετά από 10 μήνες στη θάλασσα, μπαρουτοκαπνισμένο και με εμφανή τα σημάδια του πολέμου, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση έγιναν ορατά ως μεγάλες κοιλίδες από σκουριά πάνω στο σκαρί του, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έδεσε στην Ταϊλάνδη έπειτα από σχεδόν 10 μήνες στη θάλασσα. Μιλάμε για... δεν είναι ρημάδι έτσι όπως είναι στη φωτογραφία. Στο πέραμα στο που πάνε για διάλυση είναι σε καλύτερη κατάσταση. Έρχεται Super El Niño, προειδοποιεί ο ΟΗΕ ποιες περιοχές κινδυνεύουν από ακραία καιρικά φαινόμενα. Διεφθαρμένη η Αμερικανική κυβέρνηση, οι δημοσκοπήσεις καίνε τον Τραμπ. Στερούνται ένομης ισχύος στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, διάβημα προς την Άγκυρα. Αυξήσεις στα ενοίκια, πάνω από 14.000 νοικοκυριά πήραν κατοικία με το σπίτι μου 2.

τα νέα. Σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο, Μητσοτάκης Σίση την Τρίτη στο Ελ Αλαμέιν. Συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και Σύμφωνο Μέκας και έκτακτη τριμερής με τη συμμετοχή του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Γιατί μένει στα αζήτητα η τελευταία ρύθμιση, τι συμβαίνει με τα καταπατημένα? Από τη The Guardian στα νέα, ο ΙΕ προειδοποιεί πρώτων πυλών το χειρότερο El Niño. Επανεκκίνηση 3η Σεπτέμβρη από τα παλιά στο Ηράκλειο. Ελλάς, το φάλτσο με τις θηρίδες και άλλες ιστορίες. Με αστερίσκους πράσινο φως από τη ΡΑΣ για τη γραμμή Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Τα νέα στη Βενετία, η μεγάλη επιστροφή του Βέρνερ Χέρτσογκ. Στέγαση, κίνητρα από φορείς, δήμους και ιδιώτες για δημόσιους υπαλλήλους.

απογευματινή. Κοροϊδία άνευ φόρων από Τσίπρα. Ριφιφί στις θηρίδες σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξη. Παραγωγή 15.000 drones τον χρόνο από τις ένοπλες δυνάμεις. Πιερακάκι στον Economist, έφτασε η ώρα των μεγάλων αποφάσεων για την Ευρώπη. Σιδηρόδρομο, το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση. Έρχεται νέο κύμα 80.000 διαγραφών αιώνιων φοιτητών στις 31 Δεκεμβρίου. Το μεταναστευτικό θηλιά για την κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία, όπου γίνονται πολύ μεγάλες διαδηλώσεις. Ο υπερηχητικός πύραυλος που αναπτύσσει το Ιράν με τη βοήθεια της Ρωσίας. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα θωρακίσουμε την άμυνά μας. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη προς Άγκυρα στη συνάντηση με τον Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εφημερίδα των συντακτών. Το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Ελλάς σε αριθμούς. Πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί. Πρίκα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ στη δημόσια υγεία και 1,4 δισεκατομμύρια στη δημόσια παιδεία. Πασόκ 3 Σεπτέμβρη μήνυμα πολιτικής αλλαγής με επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Πριν από τη ΔΕΘ σε ασφυξία οι επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης. Εκπαίδευση 21.000 κενά και 30.000 αναπληρωτές στα σχολεία. Γεωτεχνική Δημοσίου, ιδού το επόμενο μέγα σκάνδαλο μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δήμος Κυρατσινίου Δραπετσόνας απευθείας αναθέσεις 17,3 εκατομμυρίων ευρώ. Φεστιβάλ μικρού μήκους δράμας, αυλαία την Κυριακή με το βλέμμα στο μέλλον. Γερμανία-Ρωσία βαθαίνει κι άλλο η κρίση. Ριζοσπάστης. Μοιράζονται τον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής. Σκέτη κοροϊδία η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ κόμματος Τσίπρα για τα κοστολογημένα προγράμματα στη ΔΕΘ. Την απάντηση θα δώσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός με μαζική συμμετοχή αύριο Σάββατο στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5.30 το απόγευμα στη ΧΑΝΘ. Στη Θεσσαλονίκη διαδηλώνουν και οι αγρότες στις 5 στο Λευκό Πύργο. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, ραντεβού σε μεγάλες πόλεις στο δρόμο προς την κορύφωση. Χορός εκατομμυρίων για τους ομίλους του πολέμου πίσω από την ασπίδα του Αχιλλέα. Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, ορόσημα ανατροπών και νέα χρέη για τον λαό τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ελεύθερος τύπος. Κακούργημα θα γίνουν οι τηλεφωνικές απάτες. Αυξάνονται τα περιστατικά με μαϊμού τεχνικούς και λογιστές. Τι άλλο πρέπει να γίνει? Είναι, πέραν το ότι είναι χαζό αυτό που σου λένε να κάνεις. Δηλαδή είναι έξω από τη λογική, αλήθεια. Έχουμε τόσο χαζούς. Δεν το λέω τώρα για τα θύματα, ρε παιδί μου, και για τον πανικό που υπήρχε παλιά με το χτύπησε το παιδί σου. Αλλά όταν σου λένε βγάλε τα χρυσά και τα χρήματά σου και βάλτα σε ένα λουμινόχαρτο και βγάλτα στον κήπο για να τα μετρήσει ο δορυφόρος για να μην σε πιάσει εφορία. Δηλαδή ξέρω, πρέπει να σε... Τι να πω? Δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω. Επιστρέφει στο 2015, συνεχίζουμε με τον ελεύθερο τύπο το πρωτοσέλιδο. Επιστρέφει στο 2015 ο Τσίπρας, θέλει να ψάξει τις θηρίδες. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν. Νέο ράλι τιμών για το σιτάρι, πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα, τι θα γίνει με ψωμί, ζυμαρικά, δημητριακά. Σε ρώτα Τσίπρα, ο Ανδρουλάκης στάζει 13ο μισθό στο δημόσιο από λεφτόδετρα. Το μανιφέστο. Το ντεζαβού του Μεσσία. Ο Τσίπρας μοίρασε 13 πλάς δισεκατομμύρια από τα σφαγεία στη Θεσσαλονίκη. Έταξε τα πάντα και στους πάντες, αλλά για τον ακριβό λογαριασμό των μέτρων και για τους νέους φόρους στους τέλους, στους έχοντες, κουβέντα. Η αμνησία του αδιάφθορου, σκευωρία Νοβάρτης, ποινική κώδικες, πρεσβεία Βενεζουέλας, παρακολουθήσεις υπουργών και ανωτάτων δικαστικών. Στα μαχαίρια το Πασόκ του Ανδρουλάκη με την πλεύση της ζωής, οι παλιοί φίλοι έγιναν εχθροί,
Από τις αγάπες και τις κοινές προτάσεις δυσπιστίας πέρασαν στις εχθροπραξίες. Ταγίπ Ερντογάν σε πανικό, ο Τούρκος πρόεδρος για τη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε το πρώτο σιδηροδρομικό δρομολόγιο με 100% τηλεδιοίκηση.

κόντρα. Άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη. Η πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αποκαλύπτει τον πανικό. Το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ. Θρίλερ στο Μαραθώνα για ηλικιωμένη που η κόρη της λέει ότι την έθαψε στην αυλή. Εδώ και 10 χρόνια εισπράττει κανονικά τη σύνταξή της. Ο βραχνάς των ενοικίων κατά 3,8% αυξήθηκαν οι τιμές σε ολόκληρη την επικράτεια. Ο πληθυσμός γερνάει, θα διπλασιαστούν έως το 2060 οι ηλικιωμένοι στον πλανήτη, σύμφωνα με έκθεση, με νέα έκθεση. Ο λόγος, στα ύψη τα ενοίκια, άφαντα τα σπίτια, σε ποιες περιοχές ξεφεύγουν σε τιμές. Νίκος Δένδιας, έρχονται 522 έργα οχύρωσης σε όλη τη χώρα έως το 2030. Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα, αυθαίρετοι ισχυρισμοί χωρίς νομική βάση. Πρόστιμα 2,13 εκατομμυρίων ευρώ, κατάσχεση 127.462 προϊόντων μαϊμού. 24 θάνατοι και 290 κρούσματα στην Ελλάδα, οι περιοχές υψηλού κινδύνου για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πάνω από 4,1 εκατομμύρια ευρώ σε καλλιεργητές λόγω της ευλογιάς, επεκτείνεται η στήριξη παραγωγών που επηρεάστηκαν από τους περιορισμούς. Πάνω από 14.000 νοικοκυριά απέκτησαν κατοικία με το σπίτι μου 2, το προφίλ των ωφελουμένων.

Political. Η Ελλάδα χτίζει στρατό ντρόουν στο σχέδιο δένδια για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Πόσα μη επανδρομένα συστήματα θα παράγουμε ετησίως. Νέο παραλήρημα Ερντογάν, προκλήσεις και πολεμικές ιαχές από τον Σουλτάνο. Πώς από τα ήρεμα νερά φτάσαμε στις γκρίζες ζώνες. Σεπάλ Ελλάς μοιράζει λεφτά στους μετόχους της αυξάνοντας τον δανεισμό της. Ένα βήμα πριν από την ομιλία Μητσοτάκη, οι εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής στο καλάθι της ΔΕΘ, εργοτάξιο η Θεσσαλονίκη, στην τελική ευθεία μπαίνει η κατασκευή του flyover. Υιός του Δυτικού Νείλου, μένουμε στην εφημερίδα Political, στους 24 έφτασαν οι θάνατοι από το κουνούπι δολοφόνο. Πάμε στη Δημοκρατία. Μαϊμού υπογραφές από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά. Αποκάλυψη βόμβα από μέλος της Γαλάζιας Εφορευτικής Επιτροπής του 2015. Πλαστή η πενηντάδα που τον στήριξε, υπήρξε συγκάλυψη. Σε δεινή θέση ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν βλέπω ποιος είναι αυτός που κάνει την αποκάλυψη, αλλά τέλος πάντων. Σε παραζάλει η κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας, αδειάζουν τώρα τη Ζαχαράκη για το βιβλίο με τα ομόφυλα ζευγάρια. Βαριά εκτεθειμένη η διοίκηση του πρώην Υπερταμείου, σκανδαλώδεις μεθοδεύσεις στο νέο διαγωνισμό για το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου. Στο Marine Traffic παραμένει η τουρκική ονομασία στο Καστελόριζο. Ο ΟΣΕ διαψεύδει το κακόγουστο σόου Κυρανάκη για τα τρένα. Προσωπικά δεδομένα, πρόστιμο 350.000 ευρώ στο Υπουργείο της Δόμνας.

την αυτεμπορική. Ποιους ευνοεί η ορίμανση των τριετιών? Σε απόλυτη εφαρμογή από 1η του 2027, οι αυξήσεις κατά 10% επί των κατώτατων αποδοχών. Χειμώνας, μονόδρομος ή ακριβή ενέργεια για την Ευρώπη. Ειδική έκδοση της ναυτεμπορικής για την 90η ΔΕΘ σε ρυθμούς Team Japan. Η Θεσσαλονίκη είναι τιμόμενη χώρα, η Ιαπωνία. Ενδιάμεσες εκλογές Ηνωμένων Πολιτειών στις Ηνωμένες Πολιτείες, διχάζει το Λευκό Οίκο ο πόλεμος στο Ιράν. Πάμε σε γέφυρα μουσική για να συνδεθούμε με τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Sport Day. Πρώτος με διαφορά 70 και εκατομμύρια ευρώ δαπάνης ο Βαγγέλης Μαρινάκης για την αναβάθμιση του ρόστερ. 16 νέα πρόσωπα στη δύναμη των Ερυθρόλευκων που παρέχουν την ευχέρεια στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να φτιάξει μια πανίσχυρη ομάδα. Με τους παλιούς δεν μπορούσαμε, δηλαδή κάποιους, όχι όλους, λέω εγώ τώρα. Έλος πάντων. Και για να μην παραμυθιαζόμαστε, όλα αυτά έγιναν μετά από πίεση των οργανωμένων, έτσι. Για να το τελειώνουμε, γι' αυτό γιατί αρχίζουμε και θεοποιούμε πάλι πρόσωπα. Sport Day είπαμε λοιπόν. Πάλι καλά, παιδεύτηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη νίκη Βόλου και λυτρώθηκε με κεφαλιά του τα μπόρδα. Πρωταθλητής. Λάμπει ο νέος θρύλος, χρυσό το ρόστερ, υπόσχεται πολλά. Πώς διαμορφώθηκε η ακριβότερη και πληρέστερη ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πώς φτάσαμε στις 20 μεταγραφές και στις 2 εισάξιες ενδεκάδες στα χέρια του Μεντιλίμπαρ. Πώς θα τις διαχειριστεί ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Όλες οι απαντήσεις, λίστα Μέντι. Τι φέρνει ο Μπέιλι Αριστούχος. Μπάσκετ Μπαρτζόκας, μου αρέσει πολύ η ομάδα, δυνατό τεστ στην Κρήτη, πρώτη γεύση από Μοντέρο. Αγαπημένε Ρόντι Νέι, εσύ δεν έφυγες ποτέ από τον Ολυμπιακό. Ήρθε Βραζιλιάνος, φεύγει Πειραιώτης. Κύριος Πρόεδρος, τρεις παίκτες, τρεις διαφορετικοί δρόμοι για να φτάσεις στον ίδιο στόχο, τον γκολ. Φως. Θρύλος από χρυσάφι. Πάνω από 70 εκατομμύρια δαπάνησε ο Ολυμπιακός το φετινό καλοκαίρι για μεταγραφές και το φως της αναλύει μία προς μία. Παιδιά, πόσα πήρε όμως από αυτούς που έδωσε. Για να μην τρελαθούμε. Έδωσε, μπράβο, δεν λέει κανείς όχι, οκ. Είναι το πιο ακριβό ρόστερ, μπράβο. Αλλά και πόσα πήρε από αυτούς που έδωσε. Είχε τα μπόρδα για τον Παναθηναϊκό. Με γκολ του Αργεντινού στο 59 ο Παναθηναϊκός κέρδισε 1-0 την νίκη Βόλου στο ΆΚΑ. Τρίβει τα χέρια του ο Μπαρτζόκας, μίλησε για τις μεταγραφικές κινήσεις και δήλωσε χαρούμενος για το ρόστερ μας. Ιστορική συμφωνία, ποσό ρεκόρ το οποίο ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ, βάζει στο ταμείο του ο Όφη από τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό Γιαννούς και Αποστολάκη. Ώρα των σπορ. Η λίστα του Μάρκο. Γύρισα στο σπίτι μου, τόνισε ο Πορτογάλος. Μέσα ο Λικογιάννη, Ζωάο Μάριο και Βιτάλης. Ποιοι έμειναν εκτός και για ποιους λόγους. Βαθιά υπόκληση στον υπέροχο κόσμο της ΑΕΚ που έκανε Νέα Φιλαδέλφια και τη Χρυσούπολη. Live Sport. Με τον μάγο για το 21ο. Δελήριο στον κόσμο για τον Αζεντίνου Ναΐ. Η Ουνάη, παιδιά, αποφασίστε πως το λέει αυτόν τον άνθρωπο, που ως ηγέτης του νέου Παναθηναϊκού έδωσε το σύνθημα για τον τίτλο. Επέστρεψα στο σπίτι μου, είδα τη θέρμη των φιλάθλων, ο Παναθηναϊκός και ο πρόεδρος έκαναν τα πάντα για να υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή. Καθάρισε με τα μπόρδα. Ο Γκάτσι έχει τη λύση, το κενό πίσω από τον Ρότα, κόπηκε ο Γεωργίε Φλέη και η λογική του Μάρκο Νίκολιτς με τους πολυθεσίτες στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ. Εκτόξευση με Μπέιλι, το κλασικό παιδί Έμερι που ήρθε για να αναβαθμίσει όχι μόνο τα φτερά του Ολυμπιακού αλλά και όλη την ομάδα. Θέμα στο μυαλό του Μέντι για τις επιλογές στη λίστα. Θύρα 4 κατά Ιβάν Σαββίδη, καιρός ήτανε, ήρθε η ώρα να φύγει σαν φίλος η σκληρή ανακοίνωση των οργανωμένων του ΠΑΟΚ. Μέτρο Σπορ. Παλεύει τον χρόνο. Ο Αλέσιο Λύση προσπαθεί να κρατήσει τον ΠΑΟ Κόρθιο μέχρι τη διακοπή με ταχύριθμη εκπαίδευση των αποκτηθέντων με μεγάλη καθυστέρηση και των νεαρών. Ούγκρεσιτς, χαρά αληθινή η Τούμπα. Θύρα 4. Ιβάν φύγε ως φίλος. Άτυχος ο Ταϊρή, είπε στη ρήξη Μηνίσκου, έγινε αρθροσκόπηση, μπαίνει 1 μήνα εκτός για τον μπάσκετ. Γέμισε το τερέν ο Σμάν και Καλάθης στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ.

0: έρχονται από τα πάντα. Σας έλειψε η Αθηνά Οικονομάκου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Το όλο νόημα βίντεο για το Σεπτέμβριο και η νέα της καθημερινότητα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Με μια διάθεση γεμάτη ανανέωση, φρεσκάδα και διάχυτη αισιοδοξία, επέλεξε να καλωσορίσει το Σεπτέμβριο η Αθηνά Οικονομάκου, στενώντας το δικό της ξεχωριστό μήνυμα στους διαδικτυακούς της φίλους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η γνωστή ηθοποιός και επιτυχημένη επιχειρηματίας, η οποία το τελευταίο διάστημα απασχολεί έντονα. Το τελευταίο διάστημα, μα δεν αφήνεται σε ησυχία. Δεν μας αφήνει και αυτή βέβαια. Λοιπόν, έντονα τα φώτα της δημοσιότητας με την προσωπική της ζωή, μοιράστηκε ένα πολύ ιδιαίτερο βίντεο μέσα από το αυτοκίνητό της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Στο συγκεκριμένο, λέει, στιγμιότυπο η ίδια εμφανίζεται ιδιαίτερα λαμπερή και χαμογελαστή, ενώ στην οθόνη προβάλλονται διαδοχικά φράσεις που αποτυπώνουν απόλυτα τη φιλοσοφία και τον τρόπο που αντιμετωπίζει την καθημερινότητά της αυτή την περίοδο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Να μην σας κρατάω σε αγωνία, ε. Λοιπόν, μέσα από αυτά τα μηνύματα η Αθηνά Οικονομάκου δηλώνει πως βρίσκεται πλέον επίσημα στην happy girl era της. Τι πες τώρα, ρε φίλε. Είναι στην περιοχή που είναι χαρούμενο κορίτσι. Φροντίζει, λέει, ουσιαστικά τον εαυτό της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και επιλέγει συνειδητά να βάζει τις ανάγκες της σε προτεραιότητα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Πριν το έκανα συνείδητα μάλλον. Παράλληλα τονίζει πως δουλεύει σκληρά όλο το καλοκαίρι, να μην πω τι έκανε. Δηλαδή όλο το καλοκαίρι λύσαξες στις διακοπές. Δουλεύει σκληρά για τα όνειρά της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Νιώθει ευτυχισμένη, αισθάνεται ολοκληρωμένη και πάνω απ' όλα είναι ο εαυτός της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Το έχουν αυτό οι ηθοποιοί, ειδικά οι καλοί ηθοποιοί όπως είναι η Αθηνά Οικονομάκου, που είναι καλή ηθοποιός, δεν το λέω ειρωνικά. Μπερδεύονται, ρε παιδί μου, με τους ρόλους. Αυτή έχει μπερδευτεί με άλλους ρόλους που δεν έχει παίξει ποτέ. Αλλά άλλο θέμα αυτό.

0: Μάχη ζώνη-ζώνη στην τηλεόραση. Η ΦΕΗ σκορδά στον Αντένα φέρνει ανατροπές στο Σαββατοκύριακο.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Λόγω της έντονης πολιτικής επικαιρότητας, λέει, το Μέγκα, αντί του χαμογέλα και πάλι, ψηφίζει ενημερωτικό μαγκαζίνο. Τη νέα εκπομπή που θα βρεθεί στο σλότ της Ίσης Χριστίδου θα παρουσιάσουν οι δημοσιογράφοι Ζήσης Μούσιος και Βασίλης Τσεκούρας. Καλή επιτυχία, παιδιά, και επιτέλους να δούμε με ενημέρωση και όχι αυτά που βλέπαμε, τις αηδίες. Λοιπόν, οι τελικές διεργασίες για τη διαμόρφωση του προγράμματος Σαββατοκύριακου δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί στον Αντένα. Στο δυναμικό του καναλιού του Αμανουσίου εντάσσεται η ΦΕΗ Σκορδά, η οποία υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με διάφορες οψιών αξιοποίησης.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Αλλά με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, λέει, αναμένεται να αναλάβει εκπομπή το Σαββατοκύριακο με πιθανότερη τη μεσημεριανή ζώνη.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Για να μείνουμε εκεί στην παρουσίαση, Γιώργος Λιάγκας, η νέα του απόδραση στην Ισλανδία με τους γιους του και οι εντυπωσιακές εικόνες.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ο παρουσιαστής του Αντένα επέλεξε αυτή τη φορά την Ισλανδία για την απόδρασή του και δεν άργησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους εντυπωσιακές εικόνες από το ταξίδι. Μάλιστα μαζί του είναι και οι δυο γιοι του, Γιάννης και Δημήτρης.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Όπως έκανε γνωστό μέσα από τις αναρτήσεις του στο Instagram, την 5η 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας βρέθηκε αρχικά στο Ρέικιαβικ και στη συνέχεια ξεκίνησε την περιήγησή του στη χώρα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Εντυπωσιάστηκε από τον Gulf Foss. Ένας από τους σταθμούς του ήταν ο περίφημος καταράκτης, με το τοπίο να τον εντυπωσιάζει ιδιαίτερα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ο ίδιος κατέγραψε σε βίντεο τα ορμητικά νερά και τους χαρακτηριστικούς μαύρους, ηφαιστιακούς βράχους της περιοχής.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και κάνει και περιγραφή. Βλέπετε, λέει, εδώ πως πέφτει. Εντυπωσιακό, και όλο αυτό αντιλαμβάνεστε είναι ένα κάνιον και είναι μαύρη η βράχη, γιατί είναι όλο ηφαιστιακό το πέτρωμα. Βλέπετε, είναι λάβα. Μόνο η φύση αυτά, Ισλανδία μοναδική, ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αν δεν έχεις κάνει ζωντανό έξω σε θέμα, δεν μπορείς να κάνεις ούτε TikTok. Μέσα τα λες μια χαρά στο στούντιο. Έξω όταν καίγεται το ίδιο, θες να... Αυτό τώρα είναι περιγραφή κανονικού παρουσιαστή και του Λιάγκα, τέτοια εμβέλεια. Ο παρουσιαστής θέλησε μάλιστα να δείξει στους followers του και τους δύο διαδοχικούς καταράκτες, αναζητώντας στη συνέχεια ακόμη καλύτερο σημείο για να αποτυπώσει το τοπίο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Έτσι, λέει, μετά την ολιγοήμερη παραμονή του στην Αθήνα, ο Γιώργος Λιάγκας συνεχίζει τις ταξιδιωτικές του εξορμήσεις, αυτή τη φορά έχοντας ως φόντο τα εντυπωσιακά τοπία της Ισλανδίας.
1: Άχου και δεν νοιάζει.

0: Και πάμε στα σοβαρά, τα οποία τα έχουμε χάσει. Ολικό makeover στο σπίτι της λόγω εγκυμοσύνης. Αλλάζει τα πάντα. Ποιος? Η Δανάη Μπάρκα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η παρουσιάστρια, τώρα είναι παρουσιάστρια, που αυτή την περίοδο απέχει από την τηλεόραση, συνεχίζει να διατηρεί καθημερινή επαφή με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τα social media και μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αποκάλυψε λοιπόν μέσα από νέο βίντεο ότι έχει ήδη ξεκινήσει να οργανώνει τους χώρους του σπιτιού της προκειμένου να δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές για τον ερχομό του μωρού.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Από την προηγούμενη μέρα είχε ξεκινήσει το ξεκαθάρισμα στην ντουλάπα της, ενώ σε νέο βίντεο μίλησε για τις αλλαγές που έχει στο μυαλό της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Θέλω να αλλάξω όλο το σπίτι, να τον γκρεμίσω και να το φτιάξω ξανά, είπε χαρακτηριστικά στους followers της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Καθόλου.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη με όλο το επιτελείο του. Από το βήμα της έκθεσης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογούμενου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρτού συστήματος. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Από πυραλιστία σε κοσμετοπωλείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.T. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενάς του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα $96 το βαρέλι το Brent. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς μετά από 9 ημέρες δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας όπου είχαν παγιδευτεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.
0: Ο καιρός.
1: Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, την Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρους στο Αιγαίο. Μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι αεροεξεταστές φορούσαν σκούρα γυαλιά για να κρύβουν τις εκφράσεις και τα συναισθήματά τους. Η αλήθεια δεν έλαμψε ποτέ. Λογικό, τότε δεν είχε ανοίξει το eyesight. EyeSight Οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Βλέπεις ξεκάθαρα.
4: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Ερτέκο.
4: Έχει Live Radio.
5: Έχω Podcasts.
4: Έχει On Demand.
5: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Music Mixes.
5: Έχει Music Mixes.
4: Έχω μουσικά σύνολα.
5: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
7: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση.
1: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.

Γυρίσαμε. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο. Ερτζακίνθου 95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε εδώ στα Επτάνησα κυρίως και στη Δυτική και Νοτιοδυτική Ελλάδα, στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Για να μας ακούσετε πρέπει να έχετε κατεβάσει, να έχετε εγκαταστήσει την αξιολογότατη εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ, που είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, και τα ενημερωτικά και τα θεματικά και τα μουσικά και τα αθλητικά και η 19 περιφερειακή. Είναι μια φοβερή πλατφόρμα. Δεν υπάρχει ώρα που να μην θέλεις να ακούσεις κάτι συγκεκριμένο και να μην το καταφέρεις. Λοιπόν, και μπορείτε να μας ακούτε σε όλη τη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσω της εφαρμογής αυτής ΕΡΤΕΚΟ. Λοιπόν, το αγαπάμε και μας αγαπά. 2695033022 και 2695033714.

Είναι τα τηλέφωνά μας. Τα email μας, το βασικό μας, ertzakinthou@ert.gr. Εκεί ό,τι θέλετε. Και ως backup είπαμε, erazak1@yahoo.gr.

Και στα social βέβαια μας βρίσκεται ο Σερτ Τζακίνθου, αλλού αγγλικά, αλλού ελληνικά, παίξτε το εκεί λίγο, δεν είναι... σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

έχουμε ένα, είναι θαύμα στο Νεπάλ, καθώς δύο εργαζόμενοι ανασύρθηκαν ζωντανοί μέσα από σύραγγα 9 μέρες μετά τις πλημμύρες. Και μιλάμε για πλημμύρες, έτσι, δηλαδή καταστροφικές. Οι διασώστες λοιπόν ανέσυραν μέσα από σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου δύο εργαζόμενους ζωντανούς. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και άλλων ανθρώπων που εκτιμάται ότι βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση, εγκλωβισμένοι, οπότε μπορεί να ζουν ακόμα. Μιλάμε για πλημμύρες οι οποίες ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί από τι προκλήθηκαν. Πιθανότερη αιτία είναι η κατάρρευση παγετώνα στην περιοχή. Είναι 115 άλλοι εργαζόμενοι εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί στην κύρια σύραγγα του συγκεκριμένου έργου, του υδροηλεκτρικού έργου, εκεί που βρέθηκαν ζωντανοί οι άλλοι δύο σήμερα, και γι' αυτό υπάρχουν ελπίδες ότι μπορεί κάποιοι ακόμα να είναι ζωντανοί σε αυτό το μήκος της σύραγγας, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο. Είναι κατά μήκος του ποταμού Τρισούλη αυτή η σύραγγα, και αυτό έδωσε και ελπίδα, και βγήκε έτσι και ένας αξιωματούχος του Νεπάλ και είπε ότι παραμένει ελπίδα να διασωθούν και άλλοι εργαζόμενοι. Περιμένουμε τη διάσωση όλο και περισσότερων ανθρώπων, μάλιστα έγραψε σε ανάρτησή του. Από την Τετάρτη έχουν ανακοινωθεί 21 νεκροί. 1.259 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά μέχρι τώρα και περισσότεροι από 5.000 εξακολουθούν να αγνοούνται. Το σύνολο των εργαζομένων από τα 12 υδροηλεκτρικά έργα στο Νεπάλ που αγνοούνται είναι 900, και από αυτούς οι 500 εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί σε σύραγγες. Οπότε γι' αυτό και συνεχίζουν, γιατί είναι, ειδικά μετά το σημερινό, πολλές οι ελπίδες να βρεθούν και άλλοι ζωντανοί μέσα στις σύραγγες. Τώρα οι υπόλοιποι...

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Σήμερα θα το πάμε Παρασκευή, έτσι κάθε Παρασκευή το πάμε λίγο πιο χαλαρά. Κάναμε δύο συνεντεύξεις τις προηγούμενες μέρες που κάνανε χαμό. Μία με τον πρόεδρο της κοινότητας Λιθαγιάς, έγινε ο κακός χαμός για το λιμανάκι του Αγίου Σώστη και επιτέλους πρέπει να μπει ένα τέλος αυτή την άναρχη κατάσταση που υπάρχει εκεί. Έτσι, επειδή έτσι, θέλω να το σχολιάσω τώρα το συγκεκριμένο. Είδα μετά στα social, όπως συνήθως, να μπαίνει ο καθένας να κάνει το σχόλιο του. Προφανώς και μπορεί να το κάνει. Αυτό που θέλω εγώ είναι ότι διαβάζετε λίγο καλύτερα και αυτά που γράφουμε από τις συνεντεύξεις, και αν έχετε ακούσει την εκπομπή, προσέξτε τι λέμε. Δεν μπορείς να βγάζεις συμπεράσματα από τον καθένα, από το στομάχι του ή από το κεφάλι του ή από δεν ξέρω ποιο σημείο του σώματός του, και να το δίνει και ως είδηση ή ότι έτσι είναι και τελείωσε. Πρώτα απ' όλα δεν τζουβαλιάσαμε, δεν είπαμε ποτέ για όλους. Είπαμε όμως για τη μεγάλη πλειοψηφία που δραστηριοποιείται εκεί, δυστυχώς. Και μιλάμε κυρίως για την πλευρά που είναι δεμένες οι βάρκες στην παραλία, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μιλάμε για την κατάσταση που επικρατεί με τα πούλμαν στο λιμανάκι του Αγίου Σώστη, που δεν μπορούν ούτε να πάνε ψαράδες ούτε. Και επειδή βλέπω κάποιους οι οποίοι έχουν έτσι μια, γενικά ο Έλληνας το έχει αυτό, έχει μια, και εδώ είναι και πολύ και πιο έντονο, μια ιδιοκτησιακή αντίληψη για τα όλα, για όλα. Ότι είναι αυτό, και εγώ τώρα που έχω τόσα χρόνια και νοικιάζω, και επειδή έχεις τόσα χρόνια αγόρασες στη θάλασσα. Ή πηγαίνει έτσι αυθαίρετα και βάζει ο καθένας όσες βάρκες γουστάρει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Με την ίδια λογική και εμένα ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έβαλε βάρκα στο λιμανάκι πριν γίνει λιμανάκι. Την έδινε στο Λούμπο δίπλα. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε τώρα, να πάμε να διεκδικήσουμε πέτρα και βράχο? Οι ψαράδες που είναι εκεί 300 χρόνια τι πρέπει να κάνουν? Ο μπάρμπας μου που είχε τη γαΐτα του δεμένη 70 χρόνια εκεί τι πρέπει να κάνει? Οι ψαράδες που είναι εκεί από πάπου προς πάπου τι πρέπει? Ξαφνικά αποκτήσαμε λογική και ιδιοκτησιακή αντίληψη γιατί έχουμε μια business στην περιοχή, γράφοντας όλους τους άλλους τα παλιά μας τα παπούτσια? Και ξαναλέω, να προσέχετε πάντα τι λέμε, τι διαβάζετε, να το ξαναδιαβάζετε. Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει υπάρχει και αντιληπτικό πρόβλημα σε κάποιους. Έτσι, ναι, προφανώς. Πρόβλημα αντίληψης. Μπαίνει ο καθένας, ας πούμε, και λέει το μακρύ του και το κοντό του. Καλά κάνει, δεν μπορεί κανείς, δεν θα περιορίσουμε κανέναν. Είμαστε τα μοναδικά social, νομίζω, από τα μέσα εδώ της περιοχής που είμαστε ανοιχτοί, δεν έχουμε κλείσει κανένα σχόλιο, δεν έχουμε απαγορεύσει κανένα σχολιασμό. Έτσι και αλλιώς αυτός που γράφει εκτίθεται, αυτός που μπαίνει να γράψει φέρει και την ευθύνη των γραφωμένων και των όσων αναφέρει, και τελειώνει εκεί η ιστορία. Δεν θα απολογηθούμε εμείς επειδή έχει μπει κάποιος κάτω από ανάρτηση, από δημοσίευση, και σχολιάζει και ξέρω εγώ ότι του ήρθε στο κεφάλι. Δική του ευθύνη. Δεν θα λογοκρίνουμε εμείς κάποιον, θα σβήσουμε αυτόν που θα βρίζει. Ξεκάθαρα. Κανείς δεν μπορεί να μπει και να βρίζει ή να μη σχολιάζει κόσμια και να χρησιμοποιεί δεν ξέρω εγώ τι εκφράσεις, αγορές ή οτιδήποτε άλλο. Είναι απειλή. Που και πάλι και εκεί στις απειλές ακόμα και εναντίον δεν τις έχουμε πειράξει ποτέ. Λοιπόν, είναι ανοιχτά. Και γίνεται μια αντιπαράθεση η οποία είναι πάρα πολύ επικοδομητική. Αυτό που συμβαίνει κάτω από τις δημοσιεύσεις μας και τις αναρτήσεις μας στα social, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ επικοδομητικό. Και για πολλούς, γιατί αναθεωρούν μια άποψη την οποία έχουν ή βλέπουν μια πλευρά της οποιασδήποτε υπόθεσης την οποία δεν την έχουν σκεφτεί, δεν την έχουν δει και μπορεί να αναθεωρήσουν. Πέρα από τα έχουμε πει, έτσι, η λύθη είναι αίτητη. Αυτή δεν υπάρχει τώρα καμία λογική. Δεν μιλάμε για αυτούς που δυστυχώς υπάρχουν. Ευτυχώς λίγοι, ευτυχώς. Λοιπόν, αλλά βλέπεις και άλλες λογικές, τις οποίες μπορεί να μην τις έχεις δει, ρε παιδί μου. Είναι μια άποψη η οποία μπορεί να σου φωτίσει μια πλευρά της υπόθεσης που δεν την έχεις σκεφτεί καν. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ επικοδομητικό αυτό που γίνεται. Όταν αρχίζουν όμως, εγώ προσωπικά γελάω, οι προσωπικές επιθέσεις ή να τσακώνονται μεταξύ τους ένας με τον άλλο, γελάω. Προφανώς. Έχει, όμως και αυτό έχει την πλάκα του. Αυτό που θέλω να καταλάβετε όλοι είναι ότι όταν γίνεται ένα δημοσίευμα, έτσι, ότι συνελήφθησαν αυτοί, μπαίνουν από κάτω, είναι γνωστοί, είναι συγκεκριμένοι. Γιατί δεν λέτε ονόματα? Γιατί τους καλύπτετε? Δεν καλύπτουμε κανέναν και ποτέ. Άντε να το ξαναπώ, μπας και το καταλάβει ακόμα και ο πιο χοντροκέφαλος. Λοιπόν, δεν καλύπτουμε κανέναν. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε ονόματα. Τις περισσότερες φορές, επειδή είναι η δουλειά μας, προφανώς και επειδή κάνουμε ρεπορτάζ, δεν παίζουμε. Μπορεί να ξέρουμε, όχι μπορεί, γιατί πρέπει να γίνει το ρεπορτάζ, ξέρουμε στις περισσότερες των περιπτώσεων και τα ονόματα και, και τι έχει γίνει. Και... λοιπόν, γιατί κάνουμε ρεπορτάζ, είναι αυτή η δουλειά μας. Δεν είμαστε αντιγραφείς δελτίων τύπου, κάνουμε ρεπορτάζ. Και βλέπετε πώς δίνουμε την είδηση εμείς εδώ στην ΕΡΤ και πώς τη δίνουν κάποιοι άλλοι. Καμία σχέση. Πέραν από αυτούς που αντιγράφουν και δεν βάζουν καν πηγή. Άλλη ιστορία αυτή. Άλλος μεγάλος πόνος. Τα λέγαμε συχνά παλιότερα. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται να δώσουμε ονόματα εάν δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση, εάν δεν υπάρχει εντολή εισαγγελέα να δοθούν στη δημοσιότητα ή ακόμα εάν δεν μιλήσει ο ίδιος. Εάν ο ίδιος ο κατηγορούμενος έρθει και πει, ξέρεις κάτι, με κατηγορούν άδικα ότι εγώ με διακινώ ναρκωτικά και μιλήσει από μόνος του γιατί το θέλει, μόνο τότε μπορούμε να πούμε ονόματα. Το άλλο είναι ρουφιανιά. Ρουφιάνους δεν θα βρείτε εδώ. Και δεν υπάρχει κανονικός το συνθηματάκι. Αυτό είναι ένα παραμύθι το οποίο το Αλίτες Ρουφιάνη δημοσιογράφη έχει χτιστεί πάνω σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι υπόλοιποι είμαστε κανονικοί, κάνουμε τη δουλειά μας κανονικά, τηρούμε τη διοντολογία, τηρούμε τους νόμους, τα πάντα, ό,τι προβλέπετε. Λοιπόν, όταν μπαίνετε από κάτω και λέτε, δεν λέτε ονόματα, γιατί, τι, δεν μπορούμε να πούμε. Όταν μπορούμε, μια χαρά τα λέμε. Για να σας λυθεί και αυτή η απορία. Γιατί είναι συγκεκριμένοι κάποιοι που μπαίνουν κάθε φορά από κάτω, κάθε φορά ονόματα, πες ονόματα, δεν θα πούμε ονόματα. Γιατί είστε κουτσομπόλιδες, γι' αυτό. Γιατί αν κριθεί ότι η υπόθεση αυτή πρέπει, για την όποια υπόθεση πρέπει να γίνουν γνωστά τα ονόματα των κατηγορουμένων, των δραστών, των, το κάνει ο εισαγγελέας που κάτι παραπάνω ξέρει από τα ονόματα. Κάτι ξέρει παραπάνω. Αν είναι για την προστασία του κοινού καλού. Αυτό το ότι μπαίνουν συνελήφθησαν, όχι, δεν θα πούμε ονόματα. Κόφτετε αυτή την πλάκα ή συνεχίστε τη, γιατί εμένα με διασκεδάζει πάρα πολύ. Δεν πρόκειται να πάρετε απάντηση ποτέ, βέβαια. Ποτέ. Έτσι. Ούτε σε κάτι θεωρίες του συγκαλύπτουν και. Δείτε τι είναι. Βγείτε από αυτά που διαβάζετε, που βγαίνουν στη σέντρα ονόματα, που ξέρω, βλέπετε κάτι σαμιώτες, κάτι λιμναίους, κάτι χιώτες, κάτι δεν ξέρω πώς τους λένε. Κάτι μπαμ, μπουμ, μπιμ, μπρουτς, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κάτι τέτοιου είδους, κάτι site, professional ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οι οποίοι δεν έχουν, είναι ανώνυμα και κρύβονται πίσω από την ανωνυμότητα, από την ανωνυμία τους και ξεφτιλίζουν κόσμο. Εδώ δεν πρόκειται, εδώ θα δείτε σοβαρές ειδήσεις όπως είναι, διασταυρωμένες, που δεν χωρούν αμφισβήτηση, σοβαρές, πραγματικές, όχι από το στομάχι. Λοιπόν, πήγαμε από το λιμανάκι, πήγαμε στα σχόλια. Στα σχόλια λοιπόν για τη συγκεκριμένη είδηση από κάτω, σε διάφορα, και γιατί πολλαπλασιάστηκαν, κοινοποιήθηκε παντού, το κοινοποίησαν πάρα πολύ, ο κακός χαμός. Ο κακός χαμός. Ο καθένας μπορεί να λέει την άποψή του και καλά κάνει. Αλλά προσέξτε, πριν μπείτε στη διαδικασία αυτή να απαντήσετε ή να σχολιάσετε ή να βρίσετε ή να καυτηριάσετε ή οτιδήποτε άλλο, διαβάστε όλο το κείμενο. Να ξεκινήσουμε από εβδομάδα να βάζουμε και το ηχητικό για όποιον θέλει. Βασανιστείτε λίγο πριν μιλήσετε, πριν, δηλαδή, κατάλαβες πως το λέω? Στο ηχητικό, γιατί ο καθένας ακούει ό,τι θέλει. Εδώ βλέπει, είναι γραμμένο και άλλα βλέπει, άλλα ακούει. Τέλος πάντων, θα το συνεχίσουμε εμείς αυτό πάντως, να είστε σίγουροι.

0: Άκου τώρα. Άκου τώρα. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Προς επίρρωση λοιπόν των όσων έλεγα προηγουμένως, ότι μπαίνει και φωνάζεται δώσε στοιχεία, δώσε στοιχεία, μπορείτε πολύ εύκολα όταν μπείτε στο ΕΡΤ News, πάτε στην ενότητα περιφέρεια, ανοίγετε υπό ενότητα Ζάκυνθος, έτσι, για να καταλάβετε όσοι μπορούν, τέλος πάντων, από αυτούς που απευθύνομαι, γιατί δεν υπάρχει γιατρία. Δεν υπάρχει γιατρία, είναι... Υπάρχει θέμα από τις 28 Αυγούστου, όπου δόθηκε στη δημοσιότητα με εντολή εισαγγελέα το πρόσωπο και το ονοματεπώνυμο του 50χρονου γυμναστή στην Κεφαλονιά, που κατηγορείται για βιασμό και κακοποίηση ανηλίκων. Εδώ λοιπόν, όταν είχε δημοσιευθεί αυτό το θέμα, αρχίσανε πάλι από κάτω. Ποιος είναι, πει το όνομα. Δεν μπορούμε. Τώρα λοιπόν που δόθηκε για την προστασία, όχι μόνο για να προστατευτούν, να προστατευτεί η κοινωνία, να το πω έτσι, αλλά και για να ανοίξουν τα στόματα, μήπως και κάποιο άλλο παιδί έχει πέσει θύμα και βλέποντας τη φωτογραφία μιλήσει, το κάνουμε. Μόνο τότε προβλέπετε. Χίλια συγγνώμη σας εύχομαι, πριν δεν μπορούμε.

Το άλλο θέμα το οποίο έχει προκαλέσει χαμό, περιμένουμε αντίδραση από την Δημοτική Αρχή, είναι το γεγονός ότι βγήκε ξεκάθαρα ο κύριος Τσουρουνάκης χθες, ξεκάθαρα, πιο καθαρά δεν μπορούσε να το πει, με λίγη πίεση είναι η αλήθεια. Η ουσία είναι ότι βγήκε η είδηση, πάρα πολύ σοβαρή, ότι όπως κατήγγειλε εδώ μιλώντας χθες στην εκπομπή Άκου Τώρα, ότι έχει δεχθεί απειλές ακόμα και για τη ζωή του. Αυτό είπε, αυτολεξή. Και για την, και όχι μόνο για την ζωή του, όπως είπε χαρακτηριστικά, και για την επιχείρησή του, γιατί είναι, όπως είπε, ελεύθερος επαγγελματίας, και για την οικογένειά του έχει δεχθεί απειλές από το περιβάλλον του δημάρχου, από στενούς συνεργάτες του δημάρχου, από ανθρώπους, όπως είπε χαρακτηριστικά, που συνεργάζεται ο δήμαρχος. Έχει προσφύγει στον εισαγγελέα, έχει καταθέσει φάκελο, ή έχει ανοιχθεί φάκελος από ό,τι μας είπε ο ίδιος. Από όσα ισχυρίστηκε εδώ, λέω τώρα, έτσι, στην εισαγγελία Ζακύνθου. Δεν μας είπε αν έχει θεσμικό ρόλο ο συγκεκριμένος ή οι συγκεκριμένοι που τον απείλησαν. Δηλαδή αν είναι εκλεγμένοι, ας πούμε, δημοτικοί σύμβουλοι, αν είναι αντιδήμαρχοι, αν είναι υπάλληλοι, αν είναι, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, ή αυτοί που παρουσιάζει ως στενοί συνεργάτες, ως στενούς συνεργάτες του δημάρχου. Προφανώς έχει ενημερωθεί η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος, δεν είναι ζήτημα, έτσι, δηλαδή πήρε τέτοια δημοσιότητα, που έτσι κι αλλιώς θα έπαιρνε δημοσιότητα το συγκεκριμένο θέμα. Περιμένω να δω, δεν ξέρω, αντιδράσεις από τον Δήμο, αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση, αν δεν ασχολούνται καν, αν θα το δούμε. Σε ό,τι αφορά το έργο για την Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι Άγιος Λέοντας, υπάρχουν δηλώσεις του Δημάρχου, του κυρίου Στασινόπουλου, στην εφημερίδα Ερμής, όπου λέει ο κύριος Στασινόπουλος ότι με έγγραφο αίτημα, αυτό που ρώτησα και εγώ χθες τον κύριο Τσουρουνάκη, και απάντησε ότι δηλαδή θα πάμε στο δολοφόνο να τον ενημερώσουμε, σε εισαγωγικά βέβαια το δολοφόνος, ότι έχει αιτηθεί εγγράφος μέσω του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου η Δημοτική Αρχή να καταθέσουν, και μάλιστα μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο, τα στοιχεία που έχουν καταθέσει και στον εισαγγελέα της Δύναμης Ελπίδας, για να τα αξιολογήσουν και να δώσουν τις απαντήσεις. Η απάντηση από τον κύριο Τσουρουνάκη είναι ότι όταν εμείς σας το είπαμε, μας είπατε πηγαίνετε στη Διάβγεια. Άρα με την ίδια λογική μπορεί να αποταθεί και να μπει και να δει στη Διάβγεια τι ακριβώς, ποια ακριβώς είναι αυτά τα οποία έχει καταθέσει ο κύριος Τσουρουνάκης στην εισαγγελέα. Και σε ό,τι αφορά τώρα την εργολαβία και την εκταμείευση των χρημάτων, είπε ότι κάλεσε μάλλον τον κύριο Τσουρουνάκη και τα στελέχη της Δύναμης Ελπίδας να καταθέσουν όσα διαθέτουν, τα οποία, όπως λέει χαρακτηριστικά, δήλωσαν πως δεν έλαβαν με την επίσημη διαδικασία από το Δήμο, άρα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και την αξιοπιστία τους. Εάν είναι από τη Διάβγεια, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αξιοπιστίας, θα πω εγώ εδώ. Εάν είναι πρόσθετα φήμες, δεν το ξέρω, δεν έχω το φάκελο. Ο κύριος Τσουρουνάκης είπε ότι είναι ό,τι έχει ανέβει στη Διάβγεια. Τώρα αν έχει και κάτι πρόσθετο, θα το δούμε. Η Δημοτική Αρχή, λέει ο κύριος Στασινόπουλος, απαιτεί φως σε όλες τις πτυχές και οι απαντήσεις να δοθούν με τον επίσημο θεσμικό χαρακτήρα. Είμαστε ξεκάθαροι, λέει, σε αυτό. Το έργο συνεχίζεται και δεν έχει παραδοθεί ακόμα και δεν έχει γίνει, λέει, καμία οριστική παραλαβή. Πράγμα που σημαίνει ότι εάν τελειώσει το έργο και δεν δοθεί ούτε ευρώ παραπάνω, τότε αλλάζει το πράγμα όλο. Έρχεται όλο τούμπα. Γιατί η καταγγελία είναι ότι έχει αποπληρωθεί το έργο και δεν έχει τελειώσει. Δεν είναι ούτε στο μισό.
με συγχωρείτε, ούτε στο 40%. Και ότι απαιτούνται χρήματα. Αυτό είναι ουσιαστικά η καταγγελία, η υπόνοια που αφήνεται, ότι θα δοθούν και άλλα χρήματα, γιατί ήδη έχουν εγκριθεί να δοθούν κάποια χρήματα παραπάνω, πέραν του 1,5 εκατομμυρίου, για να συνεχιστεί και να τελειώσει το έργο. Εάν το έργο τελειώσει και δεν δοθεί παραπάνω, δεν δοθούν παραπάνω χρήματα, γυρίζει όλο το πράγμα ανάποδα. Έτσι, μιλάμε λογικά. Εάν όμως απαιτηθούν και άλλα χρήματα για να ολοκληρωθεί το έργο, τότε η Δημοτική Αρχή είναι απολύτως εκτεθειμένη. Ο εργολάβος πρέπει να πει, μάλιστα τον χαρακτήρισε, πώς το πω, μεταφορική ταινία. Ναι. Ο κύριος Τσουρνάκης είπε ότι ήταν μεταφορική ταινία. Αναρωτήθηκε ότι ο εργολάβος, ο κύριος Αλαβέρας, ήταν μεταφορική ταινία. Και όταν ρώτησα τι είπε ο κύριος Τσουρνάκης, ότι μήπως μετέφερε χρήματα σε ημέτερους. Απλά πήρε τα χρήματα όπως συνήθως γίνονται αυτές οι δουλειές, είπε ο κύριος Τσουρνάκης. Και πιθανόν μοίρασε κάποια χρήματα στους ημέτερους και στους εμπλεκόμενους. Βέβαια είπε μετά ότι αυτό πρέπει να το αποδείξει η δικαιοσύνη, αν και είναι δύσκολο να αποδειχθεί κάτι τέτοιο, γιατί αν πήρε κάποιος χρήματα δεν θα βγει να πει ότι εγώ πήρα χρήματα με παράτυπο ή παράνομο τρόπο. Γενικά είναι ένα θέμα που νομίζω ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη, γιατί 8 με 10 Σεπτέμβρη θα γίνει η επιθεώρηση, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Τουρκάκης προχθές από την αρμόδια υπηρεσία, και μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη αυτού του θέματος. Σε κάθε περίπτωση, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Και τώρα που σιγά σιγά τελειώνει η τουριστική σεζόν, αρχίζουν πάλι οι συζητήσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι η κίνηση δεν είναι αυτή που περίμενε κανείς. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Έλληνες έχουν γυρίσει την πλάτη στη Ζάκυνθο. Δεν πατάνε το πόδι τους πια. Δηλαδή αυτό, εγώ δεν θυμάμαι, και είμαι σχεδόν όλα μου τα χρόνια εδώ του Αγίου, δεν θυμάμαι πιο άσχημη χρονιά. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για τον κορονοϊό. Πιο άσχημη χρονιά από το 15 Αύγουστο και μετά, σε σχέση με την επισκεψιμότητα από Έλληνες. Όπως επίσης και τα παράπονα τα οποία υπάρχουν, και εμείς είμαστε φορείς τέτοιων παραπώνων και μεταφορείς, αν θέλετε. Δηλαδή βλέπουμε τι γίνεται, κάνουμε ρεπορτάζ, βγαίνουμε έξω, βλέπουμε για το που υπάρχει η διαμαρτυρία. Δεν είναι για τη στέγαση τόσο όσο είναι για τη σύντηση, όσο για την ποιότητα των πιάτων που σερβίρονται σε πολλά από τα εστιατόρια, ταβέρνες, τέλος πάντων, αντίστοιχα καταστήματα στο νησί. Γκρίνια μεγάλη και για την κίνηση που έχει στους δρόμους στο νησί, για την άσχημη ελεηνή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δρόμοι του νησιού, για την αναρχία που σε πολλά εισαγωγικά υπάρχει γενικότερα. Και όταν είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναπεί, ρε παιδιά, ότι όταν πουλάς και το σλόγγαν σου είναι «έλα και κάνε ό,τι γουστάρεις στη Ζάκυνθο», αυτό θα φύγει από τα σύνορα στα οποία εσύ θεωρείς ότι το έχεις περιορίσει, βλέπε Λαγανάς. Θα φύγει. Θα γίνει σε όλο το νησί. Έχουμε γίνει διεθνώς γνωστοί για το Ζάντε Φλου ή το Ζάντε Κοφ, τη γρήπη της Ζακύνθου δηλαδή. Είναι hashtag πρώτο κάθε 15 μέρες, γιατί ανεβάζουν, έρχονται, κάθονται μια εβδομάδα πόσο κάθονται. Τα μιλάω κυρίως για τους Βρετανούς και μετά για τους πιτσιρικάδες που έρχονται εδώ και φεύγουν, γυρίζουν πίσω με βύχες, με πυρετούς, με αυτό, με. Και έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία να έχει δώσει το νησί την ονομασία του και σε γρήπη. Ζάντε Φλου ή Ζάντε Κοφ. Γρήπη της Ζακύνθου ή ο βήχας της Ζακύνθου. Αυτά τα βλέπουμε μόνο εγώ, δηλαδή δεν τα βλέπει κανένας άλλος. Στα social δεν βλέπετε τι γίνεται. Έρχονται διάφοροι influencers Βρετανοί, ξέρω, από όλες τις χώρες, από αυτές που έρχονται, τέλος πάντων. Το πρώτο που λένε, έλα να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Το δεύτερο είναι ότι εντάξει, προμοτάρουν συγκεκριμένα καταστήματα για φαγητό και φυσικά καταλήμματα στα οποία μένουν, και μετά παρουσιάζουν ως παράσημο, αν είναι δυνατόν, ως παράσημο ότι κόλλησαν, λέει, το Ζάντε Φλου ή το Ζάντε Κοφ, και αυτό το θεωρούν παράσημο. Άρα και εμείς πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε μια αρρώστια, έναν ιό, μια γρήπη ή μια ασθένεια, εν πάση περιπτώσει, με το όνομα του νησιού. Γιατί δεν το κάνουμε σποτ αυτό, να μαζέψουμε? Δεν είναι δύσκολο. Στο TikTok, αν κάνεις μια ψιλοέρευνα ή στα social, θα βρεις από αυτή τη σεζόν, από τη φετινή, καμιά 500 αριά. Δεν σου λέω 1500 αριά, σου λέω 500. Να κάνεις ένα ωραίο μοντάζ. Αυτό το κάνουμε πρόταση, να γίνει σποτάκι, παιδιά, και στο Δήμο και στην Ομαρχία. Ή τώρα και στο επιμελητήριο που είναι στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, να γίνει ένα τέτοιο σποτ. Από τους 500 να μαζέψει τους 10 και τις 10 πιο όμορφες και πιο όμορφους, πιο ωραίους, πιο ωραίες, που τα λένε ή δεν τα λένε, ή χαρακτηριστικούς, και να βήχουν, να πεθαίνουν και να δείχνουν το θερμόμετρο και να λένε Ζάντε Κοφ, I got Ζάντε Κοφ. Φοβερό είναι δηλαδή το πώς βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας σε αυτό το νησί, είναι απίστευτο. Απίστευτο. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι σου λένε, εντάξει, μπορεί, αφού κονομάμαι και... Α, οκ. Αν είναι αυτό όλη η ιστορία, να τα αφήσουμε όλα τα άλλα, να γίνει και η χώρα όπως είναι ο Λαγανάς, να γίνουν όλα έτσι, ένα μπάχαλο απέραντο,
να τελειώνει η ιστορία. Και να μοιράζουμε με το που έρχονται εδώ στα αεροδρόμια, στα λιμάνια ή όπου έρχονται, να τους δίνουμε ένα τεστ, να βγάλουμε δικό μας Zantec Flu Test. Γιατί, αγωνομείς. Παιδιά, έχω ιδέα, θα το πω στον σε έναν σε αυτόν τον συγκεκριμένο που πάει το μυαλό σας, δεν μπορώ να το πω. Στο Γιαννακόπουλο, για πολλούς λόγους οπαδικούς και ιδεολογικούς. Θα το πω σε ένα φαρμακοβιομήχανο να βγάλουμε το Zantec Flu, να το πατεντάρουμε. Γιατί το λένε έτσι, ακόμα δεν το έχει πατεντάρει κανείς. Θα πατεντάρουμε το Zantec Flu, να βγάλουμε και ένα τεστ για Zantec Flu, και όποιος κολλάει Zantec Flu να του δίνουμε και δώρο 2 ημέρες διαμονή τζάμπα του χρόνου. Κατάντια ελεηνή. Αλλά αυτό με την πατέντα εγώ θα το κυνηγήσω. Για να μην προλάβετε άλλοι, το κατοχύρωσα ήδη τώρα μόλις. Στιγμές μου φέρνει. Με τούτα και με εκείνα λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής και της εβδομάδας. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα λίγο μετά τις 9. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, σε ένα πολύ καλύτερο Παρασκευό Σαββατοκύριακο όλες και όλοι. Σιγά σιγά μπαίνουμε στους ρυθμούς των υποχρεώσεων των χειμερινών, με σχολεία, δραστηριότητες και ό,τι κάνουν τα παιδιά μας, εν πάση περιπτώσει, ξεκινάνε σιγά σιγά. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Έχει φιλοξενεί μεταξύ άλλων και τον τοπικό βουλευτή, τον κύριο Ακτύπη. Αυτά. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

Ξέρεις πως είναι να διαβάζεις στο σκοτάδι. Ξέρεις πως είναι να δακρύζεις στα

0: 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. 9 ημέρες εκδηλώσεων, συμμετοχές από 25 χώρες. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία και βέβαια η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο, όπου θα παρουσιαστούν οι βασικές κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα ισχύουν από το 2027 και μετά. Επίσης θα υπάρχουν και οριζόντιες παρεμβάσεις. Μεσαία τάξη, οικογένειες και μικρομεσαίοι στο κάδρο. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογούμενου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρκτού συστήματος. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία, περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διεμήνυσε στην Άγκυρο ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Από πυραληστία σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οχταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς μετά από 9 ημέρες δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου είχαν παγιδευτεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.
0: Ο καιρός.
1: Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα, το πρόβλημά μου, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες.
3: Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει, με ή χωρίς εσένα, ναι.
2: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

και θα ξεκινήσουμε ως εξής. Όχι άλλο αίμα. Στην άσφαλτο. Πώς λέμε, όχι άλλο κάλβουνο. Άρα δεν είναι το ίδιο. Σοβαρών τροχιών ατυχημάτων συνέχεια. Και δει στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Στο δρόμο Καρμανιόλα, που κατά τα άλλα ονομάζεται Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου. Όπως μάθαμε χθες το απόγευμα, Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου. Όπως μάθαμε χθες το απόγευμα,

τραγικές πληροφορίες. Δίκυκλο όχημα που κινούνταν στην Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο που έβγαινε από παρακείμενο δρόμο με επιβαίνοντες Γερμανούς υπηκόους. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός των δύο αναβατών του δίκυκλου οχήματος, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, Ρουμάνων υπηκών, περίπου 30 ετών, ενώ στο σημείο έσπευσε αμέσως προσωπικό της παρακείμενης ιδιωτικής κλινικής, το οποίο τους παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της ιδιωτικής κλινικής στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, το οποίο είχε ήδη ενημερωθεί για το τροχείο και όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες, διασωληνώθηκαν αμέσως και είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ φέρουν και πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Χέρια, πόδια κτλ. Μάλιστα, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, όπως η διακομιδή του σε νοσοκομείο άλλης περιοχής για την περαιτέρω αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιστατικών. Πρέπει να δούμε το θέμα στην εξέλιξή του. Δεν έχουμε κάποια τελευταία ενημέρωση στη διάθεσή μας. Τέλος, όπως ενημερωθήκαμε, οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί, δύο Γερμανοί υπήκοοι, οι περισσότεροι, αν ήταν ενοικιαζόμενοι, δεν προσήρθαν στο νοσοκομείο να εξεταστούν, ενώ δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός τους σε ό,τι αφορά τους επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, ενώ προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχέα Ζακύνθου. Όχι άλλο αίμα. Και που το λέμε, τι έγινε. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα τώρα, για να το αναλύσουμε. 11 και 11 πρώτα λεπτά πέσαμε στην περίπτωση, 11 και 11. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα. Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ημερολογιακά έχουμε μπει στο φθινόπωρο, αλλά κάνει αρκετή ζέστη ακόμα και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καλοκαίρι ή καλοκαιράκι. Θα δείξει. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Δάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 26950-33022 και 26950-37114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου, papakier.gr, erazaka1papakier.gr, και όσο ό,τι αφορά το τροχαίο, το σοβαρό τροχαίο στο οποίο αναφερθήκαμε πριν από λίγο, θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε και το απαιτούμενο βιντεοληπτικό υλικό, γιατί είναι πραγματικά ένα ανατριχιαστικό τροχαίο. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Να πούμε λοιπόν ότι το βουλευτή Ζακύνθου Διονύση ακτύπησε μια αρκετά επίκαιρη συνέντευξη με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα που αφορούν το νοσοκομείο του νησιού. Θα φιλοξενήσει η ΕΡΤ Ζακύνθου και εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα στις 11.30 κάπου εκεί περίπου. Να πούμε ότι για το έργο ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας θα παραχωρήσει συνέντευξη στην ΕΡΤ Ζακύνθου και στην εκπομπή Ζουμ στην επικαιρότητα. Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης, ο οποίος φέρνει το θέμα στη Βουλή με σχετική αναφορά του στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Οικονομικών. Μιλάμε πάντα για το έργο ίδρυψης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, και το κάνει αυτό ο κύριος Μπιάνκης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ στην Κέρκυρα, καθώς το ΠΑΣΟΚ Κινάλ στη Ζάκυνθο δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Τον πρόεδρο της ΔΕΠ Ζακύνθου Στέλιο Γκουλιάρη, με αφορμή την ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Κινάλ για το έργο ίδρυψης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, καθώς υπήρξε ανακοίνωση απάντηση της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θεωρεί αναγκαίο να απαντήσει καθαρά, φιλοξενεί η ΕΡΤ Ζακύνθου και εκπομπή Ζουμ στην επικαιρότητα σε λίγα λεπτά από τώρα. Ο Στέλιος Γκουλιάρης είναι πρόεδρος της ΔΕΠ Ζακύνθου, δηλαδή της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Επανερχόμαστε σε ελάχιστα λεπτά από τώρα.

0: Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της ΔΕΠ Ζακύνθου, δηλαδή της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, για να γινόμαστε πιο κατανοητοί, Στέλιο Γούναρη. Κύριε Γούναρη, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Ή καλό φθινόπωρο, αν θέλετε.
1: Καλή σας, κύριε Μέγκα, σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Να είστε καλά. Η ΔΕΠ Ζακύνθου προχώρησε σε μία έτσι ανακοίνωση με προσεκτικά διατυπωμένη και ισορροπημένη, αν θέλετε, την ταπεινή μου άποψη, αλλά και με τη δέουσα απόσταση από τη Δημοτική Αρχή, απαντώντας σε ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Πασόκ Κινάλ για το έργο ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, το οποίο είναι το θέμα των ημερών, απασχολεί την τοπική επικαιρότητα μετά τα στοιχεία που έφερε στη δημοσιότητα η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας, και μάλιστα αναμένεται να αποφανθεί και η δικαιοσύνη, καθώς ο κ. Τσουρνάκης, επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, έχει καταθέσει τα σχετικά στοιχεία στην εισαγγελία του νησιού. Θέλουμε να δούμε τη δική σας θέση, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στην ανακοίνωση της ΔΕΠ Ζακύνθου, και γιατί η ΔΕΠ από ένα σημείο και μετά, δεν ξέρω αν κάνουμε λάθος ή το ερμηνεύουμε σωστά, παίρνει και μια σχετική απόσταση από τη Δημοτική Αρχή. Και μπορώ να επισημάνω τα σημεία που κατά την γνώμη μου αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.
1: Λοιπόν, αρχικά να σας πω ότι η κεντρική ιδέα αυτής της ανακοίνωσης είναι το αυτονόητο ότι είμαστε υπέρ της απόλυτης διαφάνειας.
0: Ναι.
1: Πολλό δε μάλλον όταν μιλάμε για διαχείριση δημοσίου χρήματος.
0: Σωστά.
1: Να έρθουμε στο προκείμενο. Έγινε μια καταγγελία από τον συνδυασμό του κυρίου Τσουρνάκη, πολύ συγκεκριμένη. Όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, έχει καταθέσει και μια σειρά στοιχείων τις αρμόδιες αρχές, που είναι υπεύθυνη για την...
0: Θέτοντας εύλογα ερωτήματα και απαιτώντας τις απαιτούμενες απαντήσεις από τις αρμόδιες ελεκτικές αρχές. Συνεχίστε.
1: Εμείς λοιπόν μέσω αυτής της ανακοίνωσης δεν λέμε τίποτα άλλο λοιπόν, πέρα από το λογικό, το σωστό, ηθικά, ότι θα πρέπει να διερευνηθεί η κατάσταση προς αποκατάσταση της πραγματικότητας. Αυτό τι συνεπάγεται? Δεν συνεπάγεται πουδενή ότι... παίρνουμε θέση ότι εδώ κάτι όντως συμβαίνει ή ότι δεν συμβαίνει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εγώ θα διαφωνήσω ότι κρατάμε αποστάσεις από τη Δημοτική Αρχή. Δεν νομίζω όμως ότι, όπως πολύ σωστά λέμε στην ανακοίνωσή μας, το γεγονός ότι ανήκουν σε ένα πολιτικό χώρο συνεπάγεται ταυτόχρονα ότι αυτό αποτελεί και ένα παράρτημα εντός εισαγωγικών της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, η Δημοτική Αρχή εννοώντας.
0: Μα λέτε μάλιστα, μεταξύ άλλων στην ανακοινωσή σας, κύριε Γούλιαρη, ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος έχει τη δική του πολιτική διαδρομή και αναφορά στις δημοτικές εκλογές του 2023, όμως δεν έλαβε επίσημο κομματικό χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι, είχε όμως τη στήριξη. Είχε τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είχε τη στήριξη από...
0: Και δεν μπορεί να έχει τη στήριξη, ξέρετε, αλλά καρτ.
1: Είχε τη στήριξη από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε την επίσημη όμως το επίσημο χρήσμα.
0: Ναι, κανένας υποψήφιος.
1: Είναι μια σημαντική λεπτομέρεια.
0: Ναι, κανένας υποψήφιος.
1: Κάνετε λάθος.
0: Πλην ελάχιστων εξαιρέσεων στις μεγάλες πόλεις.
1: Θα διαφωνήσω μαζί σας.
0: Γιατί?
1: Θα σας πω επίσης αμέσως. Καθώς ο καταγγέλλοντας διαθμός είχε τη στήριξη την επίσημη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, την είχε. Τη στήριξη, όχι το χρήσμα.
1: Α, εντάξει. Δεν νομίζω ότι θα παίξουμε με τις λέξεις σε αυτό το σημείο. Δεν βγήκε ανακοίνωση, παραμονή.
0: Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Γούλιαρη, δεν έδωσε επίσημο χρήσμα σε κανέναν υποψήφιο πέρα από τις μεγάλες πόλεις. Έδωσε απλά στήριξη.
1: Συνεχίζω ωστόσο για να σας δώσω το στίγμα της σημερινής επιτροπής, της Διοικητικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Στη Νέα Δημοκρατία στο σήμερα, και αυτό δείχνει πάρα πολύ το στίγμα του πώς κινούμαστε εμείς, υπάρχουν τρία άτομα που αποτελούν μέλη της δικούς της Επιτροπής, που προέρχονται από άλλους αυτοδιοικητικούς συνδυασμούς.
0: Ναι.
1: Αυτό που σας λέω είναι μία ένδειξη ότι εμείς την τοπική αυτοδιοίκηση δεν την αντιμετωπίζουμε όπως την αντιμετωπίζουν άλλοι. Και πιο συγκεκριμένα όπως την αντιμετωπίζει τοπικά το ΠΑΣΟΚ. Όπου έγινε μία παρέλαση τις τελευταίες μέρες από πολύ γνωστούς αυτοδιοικητικούς εισαγγελείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Αυτοδιοικητικούς εισαγγελείς.
1: Βεβαίως. Από αυτοδιοικητικούς.
0: Ποιους εννοείται, κύριε, αν και πάει το μυαλό μου.
1: Οι οποίοι.
0: Ποιους εννοείται, κύριε Γουλιάρη.
1: Επειδή μπερδευόμαστε τούτη την ώρα, ο συνδυασμός του κυρίου Τσουρνάκη είναι η συνέχεια του συνδυασμού του κυρίου Μποζίκη. Ο οποίος ήταν συνδυασμός που έπαιρνε επίσημο χρήσμα από το ΠΑΣΟΚ. Και δεν πρέπει να χάνουμε τη σειρά των πραγμάτων. έρχεται πίσω στο 2010. Ξέρετε, μπορεί βιολογικά να είμαι μικρός, αλλά είμαι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο. Και έχω ζήσει πάρα πολλές καταστάσεις και δυστυχώς για μένα, γιατί αυτό το πράγμα σε πήρε σαν άνθρωπο, έχω πολύ δυνατή μνήμη. Αυτοί λοιπόν οι γνωστοί αυτόκλητοι εισαγγελείς που σας το ανέφερα, έχουν κρυθεί για τη διοίκησή τους. Και ίσως σήμερα ζητούν διαχειριστικούς ελέγχους. Επειδή λοιπόν χρησιμοποιούν κάποιους όρους που εμένα προσωπικά με ερεθίζουν, θέλω να σας πω το ακόλουθο. Ένα άλλο πράγμα που δεν έχω επικοινωνήσει είναι ότι για μία σειρά ετών εγώ διατέλεσα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΑΣ.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΔΑΣ, την οποία είχα την τιμή χωρίς αμοιβή να υπηρετήσω για 6 έτη, έχω να σας πω ότι αντιμετωπίσαμε μία σειρά από ελέγχους, τους οποίους εμείς ήδη προκαλέσαμε και είναι διαχειριστικοί, και έχω να σας πω ότι επειδή η διοίκηση έχει συνέχεια, έχει ρίζες. Και θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του στην απαρτή του. Άρα, όταν προκαλείς μία συζήτηση, θα την ακούσεις όλοι. Άρα, έχω να κάνω το εξής ερώτηση. Να γίνουν διαχειριστικοί έλεγχοι στη Δημοτική Αρχή.
0: Αυτό λέει και το ΙΔΕΠ Ζακύνθου.
1: Ναι, αλλά...
0: Η οποία δεν είναι απολύτως σίγουρη για το τι μελιγενέστε και το τι ακριβώς έχει συμβεί και κρατά απόσταση εκ των πραγμάτων από τη Δημοτική Αρχή. Γιατί δεν βγαίνει τώρα καθαρά και εξάστερα να στηρίξει τη Δημοτική Αρχή, αν αυτή πιστεύει ότι κάνει καλά τη δουλειά της και εδώ δεν έχει συμβεί κάτι. Παράτυπο, παράνομο, δεν ξέρω, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη.
1: Ο κάθε παράταξη, η κάθε τοπική οργάνωση,
0: μάλιστα,
1: δεν έχει ούτε γνωμοδοτικό χαρακτήρα ούτε ελεγχτικό. Υπάρχουν οι αρμόδιοι φορείς, οι οποίοι θα είναι αυτοί που θα κρίνουν. Εμείς τι λέμε, ότι από τη στιγμή που υπάρχει μία ανοίξη, θα πρέπει αυτή να ελεγχθεί εις βάθος για να διαλυθεί το όποιο σύννεφο. Όμως από εκεί και πέρα, επειδή γίνεται μία ξεκάθαρη προσπάθεια, εγώ διαπιστώνω ένα ξεκάθαρο νήμα μεταξύ ενός αυτοδιοικητικού συνδυασμού και μίας κομματικής παράταξης.
0: Λέτε τον κύριο Τσιρουνάκη και το ΠΑΣΟΚ.
1: Βεβαίως,
0: και την τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό λέτε.
1: Είναι η κεντρική πολιτική σκηνή.
0: Πάντα είναι η κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Που έχουν την εντύπωση, έχουν την ψευδή εντύπωση ότι μπορούν στο μέλλον να μας φτάνουν την
0: εντύπωση. Με λίγα λόγια λέτε ότι θέλουν να πλήξουν τον τοπικό βουλευτή Διονύση Αχτύπη. Εκεί το πάτε.
1: Φυσικά. Όλο το πράγμα εκεί τελειώνει.
0: Αυτό όταν είναι στο πολιτικό κύριο... παιχνίδι, κύριε Γούλιαρη, και αφορά όλα τα κόμματα, αυτά που είναι ενδυνάμει κόμματα εξουσίας. Μήπως έχω άδικο?
1: Όχι, φυσικά και δεν έχετε άδικο. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει τα πράγματα να τα δούμε με ψυχραιμία. Εγώ θα σας πω το ακόλουθο. Και θέλω να σταθούμε με πολύ προσοχή σε αυτό. Ακούστηκαν πάρα πολλά σημαντικά πράγματα σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα μετά μπορούν να μετρηθούν. Οι σωλήνες μπορούν να μετρηθούν. Αν έχουν γίνει σωστά οι πληρωμές, μπορεί να ελεγχθεί. Το πιο σοβαρό από όλα αυτά που άκουσα ήταν η απεινέργεια τη ζωή
0: του κυρίου Τσιρουνάκη.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα με έχει σοκάρει προσωπικά.
0: Απειλές από στενούς συνεργάτες του Δημάρχου. Αυτό κατήγγειλε ο ίδιος σε συνέντευξή του χθες στην ΕΡΤ Ζακύνθου και στον Ανδρέα Παπαδημητρίου και στην εκπομπή Ακού Τώρα. Και το είχε καταγγείλει και τις προηγούμενες ημέρες, να ξέρετε, κύριε Γουλιαρή. Ναι. Θα επανέλθουμε. Κόπηκε η γραμμή.

0: Μόλις είπατε για απειλές, κύριε Κούλιαρη, έπεσε και η γραμμή, κάτι τρέχει εδώ.
1: Για απειλές δεν είπα εγώ, για απειλές είπε ο κύριος Τσουρουνάκης.
0: Ναι.
1: Αλλά εξετάζω, λοιπόν, παίρνω πολύ σοβαρά υπόψη μου αυτές τις καταγγελίες.
0: Ναι.
1: Και διατυπώνω την άποψή μου ως εξής. Εάν αυτό έχει ψήγματα αλήθειας, θα πρέπει, είναι πάρα πολύ σοβαρό, όχι μόνο για την πολιτική ζωή της Ακίνθου, αλλά και για την κοινωνία την ίδια. Και πολύ περισσότερο, αν δεν είναι σταθές, είναι εξίσου σημαντικό.
0: Καμία αντίρρηση
1: αυτό, αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό που λέω σε φαγούση.
0: Μα μπορεί να δηλώνει κάτι τέτοιο εάν δεν ισχύει και να έχει μάλιστα καταθέσει.
1: Δεν ξέρω, το παρατηρώ με τη δέουσα του προσοχή και περιμένω να δω την εξέλιξη.
0: Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τι σημαίνει, κύριε Γουλιαρή, για τη Δημοτική Αρχή? Είτε έχει το χρήσμα, είτε δεν έχει το χρήσμα. Τη στήριξη πάντως την έχει η Δημοτική Αρχή από το κόμμα σας, όχι το χρήσμα. Τι σημαίνει? Δεν θα καταλογιστεί συγκεκριμένη κομμάτια.
1: Περιμένω
0: παράταξη
1: να δω το ένα ή το άλλο σενάριο. Βλέπετε ότι προκάλεσα μόνος μου αυτό το ερώτημα.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Άρα, για να σας το θέτω, σημαίνει ότι με ενδιαφέρει, σαν πολίτη κυρίως.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε κάθε περίπτωση, αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, είναι απαράδεκτο κατά δικαστέο και πρέπει να επιληφθεί το θέμα τη δικαιοσύνη, να αποδείξει του λόγου το αληθές και να προχωρήσει τα προβλεπόμενα. Ανεξάρτητα από πρόσωπα, κόμματα, χρώματα και αρώματα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Ωραία.
1: Διαφάνεια σε όλους, προς όλους, όπου υπάρχει, αν υπάρχει βέβαια.
0: Ναι. Αλλά και εσείς με τον τρόπο που τοποθετήσετε σαν ΔΕΠ Ακίνθου, δεν είστε σίγουροι αν ολαβαίνουν καλώς, αν υπάρχει κάτι παράτυπο ή παράνομο. Και αν κάτι
1: όπως
0: δεν έχει κάνει σωστά η Δημοτική Αρχή. Κρατάτε τη δέουσα απόσταση, άσχετα αν δεν το παραδέχεστε. Το ίδιο κάνει και ο βουλευτής, δεν είσαι ακτύπης. Το ίδιο κάνει. Μα είναι και λογικό, είναι και λογικό, δεν είναι?
1: Αυτό είναι ένα δικό σας συμπέρασμα. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι στην τοποθέτησή μας. Δεν είμαστε εδώ ούτε για να καταδικάσουμε κάποιον, αλλά ούτε και
0: μα
1: για
0: αυτό
1: να
0: λέει και η δύναμη ελπίδας. Δεν παίρνει θέση από αυτού.
1: Μα η δύναμη ελπίδας το ανέδειξε.
0: Το ανέδειξε. Και περιμένει να αποφανθεί η δικαιοσύνη. Δεν λέει. Δεν κινείται με τη λογική των τετελεσμένων και η δύναμη ελπίδας ότι όντως κάτι παράνομο, παράτυπο υπάρχει εδώ.
1: Φαντάζομαι ότι δεν θα το έκανε και για νομικούς λόγους από τη στιγμή που δεν έχει προκύψει κάτι.
0: Βάσει των στοιχείων που έχει δώσει τη δημοσιότητα, φαίνεται ότι έχουν πληρωθεί εργασίες που δεν έχουν γίνει και πολλά άλλα. Αλλά από μόνο
1: πιστεύω
0: το αυτό.
1: Ότι Κυριακή κοντή γιορτή,
0: κάτι λέει.
1: 8 και 9 και 10 του μήνα, ως έχει γίνει γνωστό, θα γίνει ο.
0: Γιατί από τη Δημοτική Αρχή, και δεν είστε υποχρεωμένος να απολογηθείτε εσείς για τη Δημοτική Αρχή, άλλο τον άλλο το άλλο, δεν έχει υπάρξει μια πιστική απάντηση, κύριε Γουλιαρή. Δεν έχει υπάρξει. Και το λέμε καλοπροαίρετα, δεν έχουμε τίποτα με κανέναν προσωπικά.
1: Εντάξει, αυτό φαντάζομαι το λέτε με αποδέκτη η Δημοτική Αρχή. Εγώ
0: ναι,
1: δεν
0: βέβαια. Ναι, βέβαια. Δεν...
1: Εγώ όσον αφορά τις θέσεις του κόμματος σε τοπικό επίπεδο,
0: ναι.
1: Είμαι εδώ, βλέπετε, δεν αρνούμε σε κανέναν.
0: Όχι, δεν κρύφτηκε η τοπική οργάνωση. Έβγαλε ανακοίνωση και μάλιστα είπε και συγχαρητήρια στην τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας στη χθεσινή του συνέντευξη στην ΕΡΤ Ακίνθου και στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο κ. Τσουρουνάκης. Είναι καταγεγραμμένες οι δηλώσεις του. Ότι κράτησε πολύ σωστή στάση, με λίγα λόγια. Ο κ. Τσουρνάκης.
1: Σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ για να παρατηρούμε τα εκτενόμενα. Ενεθέτω χρόνο, ναι, πολύ ευχαριστώ να έχουμε τοποθέτηση πάνω στα ζητήματα.
0: Ναι, χθες που είχαμε μια συνομιλία πριν βγούμε στον αέρα για να κάνουμε μια σχετική συνεννόηση, μου είπατε ότι εντός του μήνα θα γίνουν τα εγκαίνια των νέων γραφείων της τοπικής οργάνωσης, παρουσία στελέχους ή στελεχών από τα κεντρικά του κόμματος. Ισχύει?
1: Πράγματι, να σας πω ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί η μετεκατάσταση των γραφείων της παράταξης,
0: ναι,
1: σε καινούριο χώρο,
0: ναι,
1: σε ένα μεγαλύτερο χώρο, πιο σύγχρονο.
0: Ναι.
1: Η διεύθυνση είναι Φωσκόλου 40.
0: Φωσκόλου 40.
1: Μένουν κάποιες μικρές τεχνικές λεπτομέρειες ώστε να είναι καθόλου έτοιμα. Θεωρώ ότι με στο επόμενο πενθήμερο θα είμαστε έτοιμοι,
0: ναι,
1: καθόλου.
0: Ναι.
1: Ύστερα από αυτό, ακολούθως και τις ολοκλήρωση των εργασιών στη ΔΕΦ,
0: ναι,
1: θα έχουμε επίσκεψη από την Αθήνα κυβερνητικού μεγάλου ελέγχου. Δεν θα σας πω το όνομα του την ώρα.
0: Γιατί,
1: γιατί την προηγούμενη φορά που το έκανα δεν μου πήγε καθόλου καλά.
0: Καλά και, ναι, για να μην εκτεθείτε.
1: Ναι. Και εν πάση περιπτώσει θα γίνει ένα μεγάλο κάλεσμα προς τα μέλη μας. Θα αλλάξουμε λίγο τον τρόπο λειτουργίας της ΔΕΠ.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Θα ανοίξουμε πολύ τις πόρτες, κυρίως.
0: Μεγαλύτερη εξωστρέφεια.
1: Ναι, μεγαλύτερη εξωστρέφεια όπως το είπατε. Φτιάξαμε αυτά τα καινούργια γραφεία προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση σε όλους, σε όλα τα μέλη, κυρίως στα μεγαλύτερα ηλικία, γιατί κακά τα ψέματα. επειδή η σημερινή διοικούσα επιτροπή έχει χαμηλό ηλικιακό δείχτη, είναι ζητούμενο να φέρουμε τους ανθρώπους τους μεγαλύτερους ηλικιακά κοντά μας. Και αυτό θα γίνει μόνο για τις ιδιές προσωπικής επαφής. Άρα πρέπει να φτιάξουμε τις συνθήκες για να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και πιστεύω ότι κάναμε κάτι καλό, θα το δείτε και εσείς ως λόγο.
0: Και μια έτσι κοινότυπη ερώτηση σε αυτές τις περιπτώσεις, αν έχει κλειδώσει το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο νησί εν ώψη των επικείμενων βουλευτικών εκλογών. Γιατί κακά τα ψέματα είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, κύριε Γούλιαρη. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα είναι ξανά υποψήφιος ο κύριος Ακτύπης και είναι και άλλοι δύο.
1: Θα προσπαθήσω όσο πιο προσεκτικός γίνεται στα λεγόμενα.
0: Ακούγονται διάφορα ονόματα.
1: Πρώτον, και θέλω να είναι πολύ ξεκάθαρος λοιπόν. Πρώτον, δεν έχει κλειδώσει το ψηφοδέλτιο.
0: Δεν έχει κλειδώσει.
1: Έλα το κρατούμενο. Δεύτερον, οι προτάσεις είναι πάρα πολλές αριθμητικά. Πάρα πολλές. Τρίτον, ο βουλευτής Ακίνθου είναι η θέση της λογικής να πάμε με την καλύτερη δυνατή κατάσταση.
0: Με την καλύτερη δυνατή κατάσταση, αλλά στην πρώτη και καλύτερη θέση να είναι ο ίδιος. Ως ενενεργεία βουλευτής.
1: Νομίζετε ότι μπορούμε να αφισβητήσουμε τον δύο φορές, τρεις φορές επί της ουσίας εκλεγμένο στη σειρά βουλευτής Ακίνθου, που κατά την άποψή μου και πολλών συμπολιτών μας έχει καταφέρει και αρκετά πράγματα για το νησί του και είναι τόσο ενεργός. Δεν μπορώ εγώ προσωπικά να αφισβητήσω. Επομένως. Από εκεί και ύστερα όμως, αυτό που σας θέτω είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Η κουβέντα είναι ανοιχτή τούτη την ώρα. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις.
0: Όπως η δικηγόρος Μαρία Λιβέρια από την
1: πολιτεύτρια
0: του κόμματος έχει υπάρξει ξανά υποψήφια με την άλλη
1: πλευρά. Κανένας δεν είναι εκτός της συζήτησης. Θα τη στιγμή που πρώτον παραμένει στο χώρο μας και είναι σταθερός στις επιλογές σου τις πολιτικές. Πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω.
0: Δείτε για τα κριτήρια των επιλογών τώρα.
1: Βέβαια, δεν μπορεί, δεν μπορεί να βασκαλίζεσαι ότι γενικά μιλάω τώρα, έτσι, δεν λέω κάτι συγκεκριμένο πολύ, ότι ή θέλεις να κατέβεις με το χύψη φοδέντο και την άλλη ώρα να αριστεραφέρεσαι περίεργος. Πρέπει να είσαι σταθερός άποψη, κατά την άποψή μου. Και δευτερευόντως, αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι δεν είναι τώρα η χρονική στιγμή απόλυτη για να μιλήσουμε για κλείσιμο του ψηφοδελτίου, καθώς υπάρχει ακόμα ένα διάστημα που μπορούσε να δει.
0: Μάλιστα.
1: Οι πολιτικές συνθήκες αλλάζουν διαρκώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εν αναμονή των εξελίξεων σε ό,τι αφορά το θέμα που συζητήσαμε στην αρχή, θα του έργου της υδροδότησης Αγίας Μαρίνας, Λούχας Γυρίου και Αγίου Λέοντα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί αν... Γιατί στο τέλος της ημέρας, και το ξέρετε κι εσείς, εάν προκύψει κάτι, επιλήψιμο για τη Δημοτική Αρχή, δεν θα το χρεωθεί και η δική σας παράταξη και ο τοπικός βουλευτής. Έτσι πάει. Και αυτό, επαναλαμβάνω, έχει να κάνει με οποιοδήποτε κόμμα. Είναι στην εξουσία ή έχει στηρίξει έναν αυτοδιοικητικό παράγοντα. Σε Δήμο, Περιφέρεια και ούτω καθεξής. Έτσι πάει. Και έτσι θα γίνει και από τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Θα το χρεώσουν σε εσάς. Και εσείς στη θέση τη δική τους θα κάνατε κάτι αντίστροφο. Κάτι ανάλογο.
1: Να σας πω μια τελευταία κουβέντα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι λίγο ρομαντική,
0: ναι,
1: αλλά θέλω να την εκθέσω.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει ένα πλήθος κόσμου που με γνωρίζει και μας γνωρίζει,
0: ναι,
1: αλλά και κάποιο που πρέπει να μας μάθει.
0: Ναι.
1: Εμένα, κύριε, με ενδιαφέρει και ασχολούμαι με τα κοινά για τον τόπο μου.
0: Ναι.
1: Ανήκω στη Νέα Δημοκρατία γιατί με εκφράζει πολιτικά, ιδεολογικά.
0: Εννοείται.
1: Αλλά στο τέλος της ημέρας με ενδιαφέρει ο τόπος μου.
0: Ναι.
1: Άρα, εγώ θέλω το καλύτερο για τον τόπο μου. Αυτό είχα να αποκλείω μέσα.
0: Αυτό δηλαδή μου λέτε ότι είναι πάνω και πέρα από πρόσωπα. Εννοείται
1: ο
0: και κομμάτια.
1: Ο τόπος μου, βεβαίως.
0: Ναι. Αυτό
1: είναι το κίνητρο που ασχολούμαι με τα
0: κοινά. Αυτό εμείς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε όπως θέλουμε.
1: Δεν ξέρω, εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Εγώ είμαι πολύ ξεκάθαρος στα λόγια μου. Ό,τι λέω το σκέφτομαι. Αυτή τη συμβολή που την έδωσε ένας πολύ αγαπημένος μου φίλος πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Εντάξει, κύριε Γουλιάρη. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
1: Γεια σας.

0: Ανοιχτά είναι και σας περιμένουμε. Περάστε κόσμε. Περάστε κύριε Ακτύπη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο τοπικός βουλευτής Διονύσης Ακτύπης, καθώς χθες ζήτησε μια παρέμβαση κυρίως για τα του νοσοκομείου. Κύριε Ακτύπη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Νέγκα, σας και τους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Σας έχουμε εκνευρίσει, φαίνεται λιγάκι. Σας έχουν εκνευρίσει.
1: Όχι, ίσα ίσα που εσείς θα εκνευριστείτε σε λίγο μαζί μου.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για αυτά που θα σας...
0: Εμείς γιατί, εμείς γιατί.
1: Και που, ναι, για να δούμε.
0: Εμείς γιατί όμως, εμείς ναι, γιατί.
1: Κοιτάξτε, εσείς προσωπικά ως δημοσιογράφος, σας βλέπω ότι έχετε διάφορες αναρτήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Στις οποίες με αποκαλείτε λαγίστατο.
0: Οι αναρτήσεις αυτές είναι στο προσωπικό μου Facebook και γράφω
1: ναι, Σάκης Νέγκας. Μα για το προσωπικό σας λέω, δεν λέω εγώ για κάτι άλλο, για το προσωπικό σας.
0: Σας πείραξε το λαγίστατος.
1: Λαγίστατος και δεν ότι, είστε. Ότι καθόλου είμαι, ότι είμαι λαγίστατος βεβαίως. Γιατί όταν μιλάω, πραγματικά ξέρω και τι λέω. Αλλά από εκεί και πέρα, και επειδή είδα ότι στην ανάρτησή σας μιλούσατε για κατάρρευση του νοσοκομείου και τα υπόλοιπα.
0: Δεν έχω γράψει ποτέ τη λέξη κάνει... κατάρρευση.
1: Όχι, ακούστε. Τι έγινε με την κατάρρευση, τι μου είπατε?
0: Αυτό το λένε πολλοί.
1: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα... επειδή λοιπόν εσείς είστε ένα έντονο.
0: Εντό και εκτό νοσοκομείων. Και εγώ δεν έχω μιλήσει για κατάρρευση. Έχω εστιάσει κυρίω στο θέμα των επιγόντων περιστατικών, κύριε Ακτύπη. Δεν τα λέτε
1: ακούστε,
0: καλά.
1: Ακούστε. Επειδή λοιπόν. Ένα δημοσιογράφο.
0: Ναι.
1: Ένα λεπτό. Επειδή ένα δημοσιογράφο πρέπει για να μπορέσει να κάνει μία. Να εκφέρει μία άποψη τέτοια περιστατωμένη για το νοσοκομείο, το μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα του νησιού, θα πρέπει να έχει κάνει μία έρευνα. Δηλαδή να έχει πάει στο νοσοκομείο, να έχει ζητήσει στοιχεία από την υπηρεσία και από εκεί και πέρα αυτά τα στοιχεία να τα αναρτήσει και να δει ακριβώς τι συμβαίνει. Επομένως αυτές τις ανακοινώσεις.
0: Δεν είχαμε την παραμικρή πρόσβαση στο, ειδικά στην προηγούμενη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου.
1: Υπάρχει η διοικητική διευθύντρια, υπάρχει η κυρία Δρόσου, η οποία είναι η διοικητική διευθύντρια με διοίκησης και οικονομικών, που μπορείτε να πάρετε τα στοιχεία από εκεί που τα παίρνω εγώ. Και να δείτε για παράδειγμα,
0: εμείς κύριε Ακτύπη μια έρευνα. Προσωπικά περιγράφω μια ναι, κατάσταση ακούστε, που είναι υπαρκτή, χωρίς υπερβολές και ανακρίβειες.
1: Ακούστε, εσείς τα είπατε, ακούστε.
0: Δηλαδή σήμερα βγήκατε να απαντήσετε σε μένα για να καταλάβω.
1: Όχι, βέβαια, ακούστε. Εγώ δεν βγήκα να απαντήσω σε εσάς. Έχετε κάνει μια ανάρτηση και πολλές ανάρτησεις.
0: Και επαναλαμβάνω ως Σάκης Νέγκας.
1: Αφήστε με τώρα να μιλήσω και εγώ αν θέλετε. Αν δεν θέλετε μπορούμε και
0: όχι,
1: δεν
0: εσείς
1: και
0: εσείς να αφήνετε τους άλλους να μιλήσουν. Είναι...
1: Να το κλείσουμε,
0: δεν έχει
1: τίποτα.
0: Σας ακούω.
1: Έτσι λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Όταν λέτε αυτά, θα μπορούσατε να πάρετε τα στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Θα έπρεπε λοιπόν, όταν λέμε ότι είναι υποκατάρρευση και αναφέρετε το όνομα το δικό μου, θα έπρεπε να αποδείξετε ότι το 2019, για παράδειγμα, ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου ήταν 10.
0: Πάλι πρόβλημα.

0: Κύριε Χτύπη, έπεσε η γραμμή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπορείτε να συνεχίσετε.
1: Εγώ, για να το ξεκαθαρίσουμε, εγώ δεν έχω κάποιο προσωπικό πρόβλημα μαζί σας. Απλώς υπάρχει μία ατμόσφαιρα η οποία δημιουργείται με το να γράφουμε, ας πούμε, διάφορα για το νοσοκομείο, ότι δηλαδή κατέρευσε το νοσοκομείο. Και εγώ λέω το εξής, εγώ με στοιχεία του νοσοκομείου μιλάω. Δηλαδή, πάμε λοιπόν να μην κάνω τα ερωτήματα έτσι. Όταν εγώ το 19 ανέλαβα, το νοσοκομείο το πήρα με 4.050.000 τον προϋπολογισμό του. Σήμερα το νοσοκομείο σε συνεχόμενα έτη κλείνει ο προϋπολογισμός του σε 8,5-10 εκατομμύρια και μια χρονιά κλείσε και στα 15 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι το νοσοκομείο κάνει κάποια παραπάνω έξοδα. Πού μπορεί να οφείλονται αυτά τα έξοδα? Αυτά τα έξοδα οφείλονται σε μεγαλύτερο, πιο αυξημένο προσωπικό το οποίο πληρώνεται, σε μηχανήματα και υπηρεσίες οι οποίες δίνονται προς τους πολίτες. Γι' αυτό το λόγο ανέβηκε και ο προϋπολογισμός, δεν ανέβηκε κάτι άλλο. Γιατί όταν το 19 έγινα βουλευτής, το προσωπικό του νοσοκομείου, το παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ήταν 265 άτομα. Κάποια στιγμή επί των ημερών μου έφτασε τα 390 περίπου και σήμερα με σημερινά στοιχεία το νοσοκομείο έχει 361. Δηλαδή έχουμε μία αύξηση γύρω στα 100 άτομα περίπου σε σχέση με το 19. Άρα καλυτέρευσε ή χειροτέρευσε η όλη η ιστορία του νοσοκομείου? Καλυτέρευσε, θα έλεγα, με τα προβλήματά του. Δεν επαρκεί το προσωπικό βεβαίως. Θέλουμε άλλους 50 για παράδειγμα. Και ψάχνουμε να τους βρούμε, γιατί δεν υπάρχει και προσφορά. Δηλαδή δεν υπάρχουν και άνθρωποι νοσηλευτές για να έχουν.
0: Όταν λέτε άλλους 50, εννοείται συνολικά 50 άτομα ή...
1: Ναι, εμείς θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα θέλαμε και 50 ακόμα νοσηλευτές να έρθουν. Βγάλαμε στην πλατφόρμα αυτή την ώρα για επικουρικό προσωπικό και πρέπει να ξέρετε ότι για το νοσοκομείο της Ζακύνθου έχουν δηλώσει μόνο 10 άτομα για πρώτη επιλογή και 2 ακόμα που την έχουν δεύτερη επιλογή, 12. Δηλαδή εμείς θα θέλαμε να έχουμε 20-25 νοσηλευτές και δηλώνουν μόνο 12. Δηλαδή δεν υπάρχει, αναζητούμε και δεν υπάρχει προσφορά. Επομένως, ας έρθει κάποιος και να πει, ρε παιδιά, πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Δεν είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει, αλλά σας λέω ότι το 2019 ήταν 265 και σήμερα παρόλα αυτά είναι 361. Οι γιατροί, όταν το 2014 ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε το νοσοκομείο, ήταν 80. Μας το παρέδωσε με 58 και σήμερα είναι πάνω από 70 οι γιατροί. Άρα χειροτέρευσε το πράγμα ή καλυτέρευσε με το πρόβλημά του? Εδώ λοιπόν έχουμε ένα νοσοκομείο το οποίο έχει σχεδόν όλες τις ειδικότητες και λειτουργεί μάλιστα και ένα τμήμα, ο οποίο είναι η μονάδα εντατικής θεραπείας με 3 εντατικολόγους, που έπρεπε από το 12 να λειτουργήσει όταν μεταφερθήκαμε από το παλιό νοσοκομείο στο νέο νοσοκομείο και δεν άνοιξε ποτέ. Και άνοιξε επί των ημερών μου το 20. Και σήμερα έχουμε σώσει κόσμο. Γίνονται θρομβόλυση, γίνεται στα εγκεφαλικά και έχουμε σώσει αναπηρίες ανθρώπων. Γίνανε 5 δωρές οργάνων από τη μονάδα εντατικής θεραπείας της Ζακύνθου, προϋποθέσεις παλιές ή με καλύτερες συνθήκες.
0: Η κριτική καλόπιστη ή κακόπιστη, από όπου και να προέρχεται, κύριε Χτύπη, δεν αφορά στη ΜΕΘ, για παράδειγμα. Και κανείς δεν αφισβητεί το γεγονός ότι υπάρχει ΜΕΘ και λειτουργεί και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Θα φτάσω και εκεί που θέλετε, πολύ σύντομα.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν λειτουργεί ένα χημειοθεραπευτικό τμήμα,
0: ναι,
1: το οποίο δεν λειτουργούσε πριν και σήμερα λειτουργεί.
0: Και όλοι έχουν τοποθετηθεί θετικά και έχουν αναγνωρίσει ότι απέδωσε καρπούς μια σοβαρή προσπάθεια.
1: Ακούστε,
0: ναι,
1: δεν λειτουργεί η ογκολογική κλινική.
0: Δεν είναι ογκολογική, εννοείται.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί εμένα μου ζήτησαν ογκολογική κλινική. Απέχει και είπα ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Γιατί στο νοσοκομείο της Ζακύνθου, που είναι δευτεροβάθμιο, δεν είναι εύκολο να λειτουργήσει ογκολογική κλινική.
0: Ναι.
1: Όμως μπορεί να λειτουργήσει χημειοθεραπευτικό τμήμα, το οποίο προσπαθούσαμε από το 2022 να το ανοίξουμε, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκαμε γιατρό. Βρήκαμε γιατρό το 2025.
0: Τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Τον κύριο Παπαδόπουλο, γιατί με τους άλλους που επικοινωνούσαμε δεν καταφέραμε να τους πείσουμε να έρθουνε. Και βέβαια πίστηκε ο κύριος Παπαδόπουλος και ήρθε ο άνθρωπος και τον ευχαριστώ και πάρα πολύ και δημοσίως. Και σήμερα στήσαμε αυτό το χημειοθεραπευτικό τμήμα, το οποίο θέλουμε ακόμα περισσότερο, καλύτερα να λειτουργήσει.
0: Απαιτεί περαιτέρω στελέχωση, ναι, εννοείται αυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να βρούμε και άλλο γιατρό να θέλει να έρθει και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Αγώνας είναι η όλη προσπάθεια. Έχουμε τη μονάδα τεχνητού νεφρού, έχουμε στο
0: χειρουργικό τομέα. Υπάρχει μόνο ένας νεφρολόγος και ένας μετακινούμενος.
1: Πάντα ήταν δύο οι νεφρολόγοι. Πάντα δύο ήταν. Από την ίδρυση
0: ένας
1: της νεφρολογικής
0: κλινικής
1: ήταν δύο. Δύο πάντα ήταν.
0: Ναι, τώρα εντάξει. Είναι μόνο ένας ο κύριος Καλόφωνας.
1: Είναι μόνο ένας.
0: Και τον γνωρίζω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά δεν έχει μείνει όμως ένας. Είναι πάντα δύο, γιατί κάνουμε τις αποσπάσεις των γιατρών από τον Άγιο Ανδρέα και έχουμε εξασφαλίσει τη λειτουργία με δύο. Και κάποια στιγμή είχαμε και τρεις. Πήρε και σύνταξη η διευθύντρια και την αντικαταστήσαμε με αποσπάσεις. Όλα αυτά μέχρι
0: γιατί
1: να
0: βρεθεί. Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι καθαρόμενοι εκτός ακίνητου που θέλουν να έρθουν στο νησί, είτε ζακυνθινοί είτε διακοπές.
1: Αυτή την ώρα δεν υπάρχει κανένας Ζακυνθινός που να είναι εκτός Ζακύνθου. Τους φέραμε όλους που τα προηγούμενα χρόνια ήταν 5 με 6 άτομα σταθερά εκτός Ζακύνθου. Σήμερα τους έχουμε όλους στη Ζακύνθο.
0: Κάποιοι που θέλουν να έρθουν για διακοπές, επαναλαμβάνω. Και απαιτείται να κάνουν αμοκάθαρση. Κάποιοι που θέλουν να έρθουν στη Ζάκυνθο για διακοπές.
1: Δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε αυτό. Ακούστε. Ναι. Δεν γίνονται όλα.
0: Επειδή στο θέμα, το θέμα αυτό το έχει αναδείξει το Σωματείο Ποπολάρη.
1: Ας αναδεικνύει ό,τι πιο θέμα θέλει. Εδώ θα λέμε πραγματικότητες. Mm. Δεν θα κάνουμε πολιτική. Θα λέμε αυτά που τα πράγματα όπως είναι. Αυτό σήμερα δεν μπορεί να γίνει. Mm. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο εξυπηρετεί τους νεφροπαθείς της Ζακύνθου. Για διακοπές δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Σε άλλα μέρη υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές που εξυπηρετούν. Το νοσοκομείο της Ζακύνθου εστήθηκε για 33 άτομα να εξυπηρετεί και αυτά τα άτομα τα εξυπηρετεί. Και πολλές φορές οι γιατροί κάνουν και υπέρβαση για να μπορέσουν να βάλουν και ένα-δύο άτομα ακόμα, Ζακυνθινούς, οι οποίοι πρέπει να πάνε απέναντι για να τους βάλουν στη Ζάκυνθο. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή και αυτό μεγάλη προσφορά που κάνουμε προς τους Ζακυνθινούς, να μην φεύγουν οι άνθρωποι.
0: Γιατί ο μόνιμος γιατρός κάποια στιγμή αντιμετώπισε, δεν ξέρω σε ποια φάση είναι τώρα, μακάρι να έχει αναρρώσει, και ένα σοβαρό θέμα υγείας.
1: Για ποιον λέτε?
0: Για τον μόνιμο νεφρολόγο.
1: Βεβαίως, ναι. Και αντικαταστάθηκε. Δεν έμεινε η μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς γιατρό. Βεβαίως. Και έχουμε μπροστά μας και
0: για
1: μια συνάδελφο η οποία τελειώνει.
0: Για τον κύριο Καλόφωνο μιλάω.
1: Βεβαίως, ναι. Εγώ μάλιστα το γνωρίζω πολύ καλά και είναι και συμμαθητής μου και φίλος μου προσωπικός. Μαζί κάναμε μέχρι και αγροτικό στη Ζάκυνθο.
0: Έχω υπηρετήσει μαζί του στο στρατό, αγαπητέ κύριε Χτυπή.
1: Βεβαίως, δεν έχει μείνει ποτέ η νεφρολογική μονάδα ποτέ χωρίς λειτουργία. Άρα λοιπόν και μπροστά μας έχουμε και μια πολύ ευχάριστη κατάσταση ότι ζακυνθινιά κοπέλα τελειώνει συνάδελφος την ειδικότητά της στην νεφρολογία και επιθυμεί να έρθει στη Ζάκυνθο, οπότε θα έχουμε
0: με
1: πλέον δύο μόνιμους νεφρολόγους. Γιατί έτσι γίνονται τα προβλήματα, δεν γίνονται με το να καθόμαστε και να λέμε, απλώς να τα λέμε, αλλά να μην γνωρίζουμε
0: ναι,
1: ή να μην ψάχνουμε να βρούμε.
0: Πότε θα έρθει?
1: Λοιπόν, μέχρι τώρα νομίζω το φθινόπωρο, από ό,τι με ενημέρωσε και η ίδια και οι γονείς, ότι θα δώσει τις εξετάσεις και θέλει να έρθει στη Ζάκυνθο. Άρα
0: μόνιμη.
1: Λοιπόν, έτσι γίνονται τα προβλήματα.
0: Θα διοριστεί κανονικά και θα είναι μόνιμη.
1: Ναι, μόνιμη βέβαια, ως μόνιμη θα έρθει, δεν θα έρθει ως

0: με απόσπαση μόνιμη, για μόνιμο προσωπικό, γιατί προκυρίζουμε συνέχεια τη θέση του νεφρολόγου. Yes. Και μπροστά μας έχουμε και παθολόγο, ο οποίος θα έρθει στη θέση του διευθυντή. Είναι ο κύριος λογοθέτης που ήταν στη μονάδα, τη μονάδα της ιατρικής θεραπείας στο Ρίο, και θα έρθει μπροστά. Οπότε, όταν πιάνεις κάποιους μόνιμους, σιγά σιγά στείνεις επάνω του και τους υπολείπους για να έρθουν να πάρουν θέσεις. Γι' αυτό το λόγο.
1: Η παθολογική στηρίζεται στον κύριο Κούτσι. Βεβαίως, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να έχει βγει στη σύνταξη, είναι 70 ετών.
0: Έχουμε βγάλει νομοθετική
1: ρύθμιση. Έχει ξεπεράσει προπολού τα όρια του. Ναι, μπορεί να συνεχίσει να είναι για τρία χρόνια. Ναι, το ξέρω.
0: Δεν υπάρχουν όρια. Ακούστε,
1: αλλά είναι ουσιαστικά μόνο του. Κάνει...
0: Ακούστε, όχι, μην τα λέτε αυτά. Εγώ είμαι ο γιατρός. Ναι. Εσείς απλώς κάνετε, σας δίνουν κάποιες πληροφορίες και τις αναφέρετε.
1: Έχω μιλήσει με τον ίδιο.
0: Ναι, ωραία, με τον ίδιο βεβαίω. Αυτό είναι
1: δεν μπορεί να κάνει τις μισές εφημερίες το μήνα.
0: Ακούστε, ποιες μισές εφημερίες. Εδώ ακούστε τι γίνεται. Υπάρχουν άλλοι τρεις γιατροί. Αν δεν τους ξέρετε, σας τους λέω και τα ονόματα. Είναι η κυρία Δρίνη,
1: ναι,
0: η οποία είναι αποσπασμένη. Θα μιλάμε και οι δύο ή θα μιλάω εγώ τώρα?
1: Εσείς.
0: Ωραία, αφού εγώ βγήκα να τα πω, άμα είναι πέστε τα εσείς, να μην τα λέω εγώ. Λοιπόν, είναι η κυρία Δρίνη αποσπασμένη από το κέντρο υγείας. Αποσπασμένη, δεν έρχεται για εφημερίες. Έχει κάνει απόσπαση. Είναι η κυρία Μαντέλη, η οποία ήταν πρώην διευθύντρια της κλινικής και η οποία είναι με μπλοκάκι ως ιδιώτης, και έρχεται και η κυρία Λουκοπούλου από την Πάτρα και κάνει 4 με 5 εφημερίες. Αυτοί οι γιατροί, όταν είναι στο νοσοκομείο, δεν τον ενδιαφέρει τον ασθενή εάν είναι μόνιμος ή αν είναι με μπλοκάκι ή αν είναι αποσπασμένος. Τον ενδιαφέρει να βρει γιατρό, και γιατρό βρίσκει. Έχουμε λοιπόν στην παθολογική κλινική 4 γιατρούς και όχι έναν, με διαφορετικές σχέσεις εργασίας. Εντάξει, άρα δεν αφήσαμε τον κύριο Κούτσι μόνο του. Έχουμε άλλους 3 γιατρούς μέχρι που να έρθει και ο κύριος
1: λογοθέτης. Οι αποσπασμένοι ή οι ιδιώτες ή μπορεί να προσφέρουν το ίδιο έργο με έναν που είναι μόνιμος?
0: Αλήθεια, ο γιατρός δεν μπορεί να προσφέρει το ίδιο έργο? Ποιος θα το λέει αυτό? Δηλαδή ο ιδιώτης γιατρός που θα έρθει μέσα δεν έχει τις γνώσεις να προσφέρει έργο στο νοσοκομείο? Αυτά τα λένε κάποιοι οι οποίοι έχουν ιδεολειψίες με τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να ξέρετε ότι και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας αλληλοσυμπληρώνονται. Για σκεφτείτε να κλείσουν όλα τα ιδιωτικά γιατρία στη Ζάκυνθο, να δείτε τότε πως καταραίει το δημόσιο σύστημα υγείας. Σοβαρά μιλάμε? Ο ιδιωτικός τομέας θα εξαφανιστεί για να δουλεύει μόνο το δημόσιο? Δεν γίνονται αυτά, κύριε Νέγκα. Αυτά είναι ιδεολειπτικά πράγματα που τα έχουν ορισμένοι, που φαντάζονται μια άλλη, δεν ξέρω, σε άλλη σφαίρα.
1: Αλλά ουσιαστικά, μόνο με μόνιμους διορισμούς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
0: Και μόνιμοι διορισμοί, μέχρι όμως να πετύχουμε τους μόνιμους διορισμούς, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε τη δυνατότητα να βοηθάμε το νοσοκομείο με ενισχύσεις όπως μπορούμε με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο βουλευτής στο Υπουργείο κοιτάει να εξυπηρετήσει τους πολίτες, το καταλάβατε?
1: Ναι.
0: Δεν το αφήνουμε στην τύχη του, αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν αφήνουμε στην τύχη του το νοσοκομείο, αυτό θέλω να καταλάβετε. Ότι το νοσοκομείο λειτουργεί. Και με όλα τα στοιχεία τα οποία σας δίνω, σας λέω ότι το νοσοκομείο λειτουργεί με πολύ καλές συνθήκες και καταστάσεις, όπως καταλαβαίνετε.
1: Για να λειτουργήσει ουσιαστικά και νομικά μια κλινική, δεν πρέπει να έχει μόνιμους γιατρούς και ερακτήπη.
0: Βεβαίως μόνιμους γιατρούς. Γι' αυτό όπου βρίσκουμε πραγματικά μόνιμους γιατρούς, τους διορίζουμε κατευθείαν.
1: Να ρωτήσω και εγώ τότε, υφίσταται παιδιατρική κλινική? Από τη στιγμή που δεν έχει μόνιμους γιατρούς, δεν υφίσταται.
0: Το
1: ξέρετε ότι χθες υπήρχε παιδίατρος ιδιώτης που θα μπορούσε να προσφέρει μόνο σε επίγοντα περιστατικά και ήταν ακάλυπτη ουσιαστικά η παιδιατρική κλινική.
0: Άρα λοιπόν εσείς καταγγέλλετε τώρα από το ραδιόφωνο σας ότι στα επίγοντα, παρόλο που σας είπα ότι υπάρχουν 5 ορθοπαιδικοί, 5-4 γενικοί χειρουργοί, 3 αναισθησιολόγοι και 3 εντατικολόγοι, ότι δηλαδή έχουμε 15 άτομα προσωπικό, ειδικευμένο προσωπικό για τα επίγοντα, ότι δεν κατεβαίνουν αυτοί να εξυπηρετήσουν.
1: Δεν είπα αυτό για την παιδιατρική.
0: Όχι, αυτό λέτε, και δεν κατεβαίνουν. Εγώ θα θέλω ότι έχουμε 15. Αυτοί λοιπόν δεν κατεβαίνουν. Δεν βοηθάνε στα επίγοντα. Είναι μόνο ο αγροτικός γιατρός στα επίγοντα. Αυτοί είναι επίσημη καταγγελία.
1: Συνήθως είναι αγροτικοί, ειδικευόμενοι και νοσηλευτές στα επίγοντα.
0: Έτσι, άρα λοιπόν, άρα μου κάνετε επίσημη καταγγελία, την οποία
1: όχι,
0: θα την
1: δεν έκανα καμία επίσημη καταγγελία,
0: κύριε Αχτήρη. Όχι, επίσημη καταγγελία μου κάνετε και γι' αυτό θα τη μεταφέρω και στον διοικητή του νοσοκομείου να ελέγξει τι γίνεται.
1: Κάνετε...
0: Γιατί εγώ σας λέω ότι έχουμε 15 ειδικούς γιατρούς, οι οποίοι την ώρα εχμής πρέπει ένας από αυτούς να κατέβει στο νοσοκομείο κάτω στα επίγοντα, να βοηθήσει.
1: Εγώ έκανα μια ερώτηση, γιατί έχετε παρανοήσει μάλλον τι είπα.
0: Όχι, δεν έχω παρανοήσει.
1: Εχθές λέω μήπως ήταν ουσιαστικά ακάλυπτη η παιδιατρική, γιατί υπήρχε μόνο ιδιώτης σε τηλεφωνική επαφή σε περίπτωση που επρόκειτο να παρέμβει σε κάποιο επίγον περιστατικό.
0: Σε ποιο, σε ποια κλινική?
1: Παιδιατρική.
0: Στην παιδιατρική δεν υπάρχει ιδιώτης. Δεν υπάρχει ιδιώτης. Μέχρι εχθές υπήρχε γιατρός ο οποίος ήταν αποσπασμένος, άρα ήταν δημόσιος γιατρός, δεν ήταν ιδιώτης. Είχε αποσπαστεί. Εκείνο όμως που θα ήθελα να κάνετε την έρευνά σας, που είμαι σίγουρος θα την κάνετε, είναι θέλω να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει με τη μόνιμη παιδίατρο του νοσοκομείου, η οποία βρίσκεται συνεχόμενα εκτός Ζακύνθου, με αναρωτικές άδειες, οι οποίες είναι από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες αναρωτικές άδειες είναι από τα Τρίκαλα, αναρωτικές άδειες οι οποίες είναι από τον Πύργο, αναρωτικές άδειες οι οποίες είναι από τη Ζάκυνθο. Και όταν είχαμε και αρχαιρεσίες για να ψηφίσουμε για συνδικαλιστικά όργανα, παρόλο τον πόνο τον οποίο είχε στη μέση, ήρθε στη Ζάκυνθο, ψήφισε και έφυγε με το καράβι για να γυρίσει πίσω. Τόσο δυνατό πόνο παρουσίαζε.
1: Άρα εσείς καταγγέλλετε τη μόνιμη παιδιά.
0: Εγώ, ναι, βεβαίως, γιατί εγώ δεν κρύβομαι. Εγώ δεν κρύβομαι. Εγώ δεν κάνω παιχνίδια, δεν κρύβομαι. Και ρωτώ εγώ τώρα εσάς, πώς είναι δυνατόν, τόσο ορθοπαιδικός μιλάω. Έχουμε μία παιδίατρο η οποία είναι 4 μήνες σε αναρωτική άδεια και δεν αναλαμβάνει ένας χειρουργός να τη χειρουργήσει με τόσο σοβαρά προβλήματα που έχει. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να έχει τόσα σημαντικά προβλήματα και να παίρνει μόνο αναρωτικές άδειες και να στέλνει email στον διοικητή του νοσοκομείου και να του λέει ότι εάν μου πεις ότι θα εφημερεύω αυτές τις συγκεκριμένες ημέρες, εγώ θα επιστρέψω. Διαφορετικά δεν επιστρέφω. Δηλαδή, κάποιος που πονάει, ό,τι και να του πεις, δεν μπορεί να επιστρέψει, γιατί έχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν λέει ότι εγώ θα κάνω αυτές τις εφημερίες και επιστρέφω, και αν ο διοικητής δεν της το δίνει εγγράφος ότι θα κάνει αυτές τις εφημερίες, παίρνει καινούργια αναρωτική άδεια. Γίνονται αυτά, εγώ σας ρωτώ εσάς ως δημοσιογράφο, γίνονται αυτά τα πράγματα, μπορούν να συμβαίνουνε?
1: Η γυναίκα μπορεί να επικαλεστεί ότι έχει υπερβεί τα όρια της.
0: Εντάξει,
1: ότι δεν είναι.
0: Κύριε Νέγκα, νομίζω ότι επειδή καταλαβαίνόμαστε και θα πρέπει να βγάλετε και το δελτίο ειδήσεων το οποίο έχετε, και επειδή αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να υπερασπιστείτε μια παράτυπη διαδικασία η οποία γίνεται, νομίζω ότι δεν έχει νόημα να το συνεχίσουμε.
1: Όχι,
0: δεν έχει νόημα. Όταν σας είπα εγώ ξεκάθαρα και σας λέω ότι 4 μήνες μία συγκεκριμένη συνάδελφος διγυρίζει με αναρωτικές άδειες από όλη την Ελλάδα και αναφέρει ότι δεν έχει τεράστιο πρόβλημα στη μέση της και ότι κανονικά δεν μπορεί να μετακινηθεί ούτε να εφημερεύσει ούτε τίποτα. Είναι δυνατόν να διαπραγματεύεται με τη διοίκηση του νοσοκομείου για συγκεκριμένο πρόβλημα?
1: Άρα έχει ευθύνη και η διοίκηση του νοσοκομείου να επιληθεί του θέματος.
0: Βεβαίως, γιατί έπρεπε να έχει πάει τα χαρτιά ήδη στον εισαγγελέα. Έχει μεγάλη ευθύνη και η διοίκηση του νοσοκομείου.
1: Ποια διοίκηση, δηλαδή η προηγούμενη διοίκηση, κυρία Χτύπια?
0: Ναι, αυτή η διοίκηση που είναι ακόμα, δεν έχει αλλαχτεί ακόμα. Που έχω πει και στον διοικητή ότι έπρεπε να πάρε τα χαρτιά της χθες στον εισαγγελέα. Να διερευνηθεί πώς είναι δυνατόν να βρίσκεται στη Ζάκυνθο ή στο καράβι και να έρχεται την ίδια ώρα αναρωτική άδεια από τη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά όχι με μένα. Αυτά καλά είναι να το παίξουν με κάποιους άλλους, όχι με μένα. Εγώ είμαι νοσοκομιακός γιατρός και ξέρω πώς λειτουργεί ο νοσοκομιακός γιατρός και πώς λειτουργούν οι κλινικές. Μάλλον η συνάδελφος δεν ξέρει πώς λειτουργεί το σύστημα. Ο νοσοκομιακός γιατρός, ανεξάρτητα πόσες μέρες θα εφημερεύσει, οφείλει να βρίσκεται τουλάχιστον τις 20 με 25 μέρες στο νοσοκομείο και να είναι στη βάρδια του, στην 8ωρη βάρδια, όχι στην εφημερία. Από εκεί και πέρα, έτσι λειτουργεί η κλινική. Δεν λειτουργεί με το να βρισκόμαστε μόνοι μας σε αναρωτικές ή να κάνουμε 10 εφημερίες και μετά να φεύγουμε εκτός Ζακύνθου και τελείωσε η υποχρέωσή μας. Ο γιατρός δεν τελειώνει η υποχρέωση με την εφημερία. Ο γιατρός έχει την ευθύνη της κλινικής και την πορεία της κλινικής. Και όταν είσαι μόνιμος γιατρός και βλέπεις πραγματικά με συνείδηση, αν είσαι δε και ευαίσθητος και έχεις και μια πολιτική κουλτούρα ευαίσθητη, αντιλαμβάνεστε τι λέω, βάζεις την πλάτη σου εκεί και λες, παρόλο που βλέπω ότι εγώ μπορεί να κουραστώ και λίγο παραπάνω, θα το κάνω για το καλό των Ζακυνθινών, θα το κάνω για το καλό των παιδιών και θα καθίσω και μια μέρα παραπάνω να εργαστώ. Δεν κάνω παιχνίδια. Καταλάβατε,
1: δηλαδή,
0: έτσι είναι η δουλειά.
1: Καταγγέλλεται ευθέως συγκεκριμένους νοσοκομιακούς γιατρούς και έχετε δηλώσει ότι μια πολιτική φράξια δημιουργεί προβλήματα στο νοσοκομείο.
0: Γιατί ψέματα είναι.
1: Γιατί το νοσοκομείο
0: είναι
1: αριστερό κόμμα, κομμουνιστικό κόμμα και έχει πολιτικές φράξεις μέσα.
0: Ναι, μα τι τώρα μου λέτε, μα τι μου λέτε τώρα. Εγώ για παράδειγμα προσπαθώ να λύσω το πρόβλημα. Εγώ κοιτάζω να δω αν θα έρθει μια συνάδελφος, κοιτάζω με τους ιδιώτες γιατρούς να βοηθήσουν το νοσοκομείο για να λύσουμε το πρόβλημα για τις ανάγκες των παιδιών. Όλοι αυτοί οι λαλίστατοι που βγαίνουν στο σταθμό σας και βγάζουν ανακοινώσεις έχουν πάρει ένα συνάδελφο, γιατρό να του πούνε να βοηθήσει το νοσοκομείο. ή μήπως κάνουν και το αντίθετο.
1: Ωραία.
0: Ή μήπως κάνουν και το αντίθετο. Για πετε μου.
1: Έχετε την καλοσύνη, κύριε Αχτύπη, γιατί εγώ θέλω να το συνεχίσουμε. Να ακούσουμε λίγο τις ειδήσεις και να εγκατηθέτω και εγώ μερικά ερωτήματα. Να θέσω
0: ναι, βέβαια, όποτε θέλετε στη διάθεσή σας. Εγώ την ερωτήματα μου λέτε.
1: Επειδή πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 12, είναι κάτι
0: παρακαλώ,
1: που δεν κόβεται, να το ξέρετε.
0: Άμα θέλετε, πάρτε
1: ή μείνετε στη γραμμή σας ή επικοινωνώ εγώ σε 5 λεπτά μαζί.
0: Αλλά να μου κάνετε όμως ερωτήματα και να μου απαντάτε σε αυτά και εγώ πάνω σε αυτά που σας λέω. Δηλαδή, αν βελτιώθηκε το νοσοκομείο, ανεξάρτητα αν έχουμε ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή με την παιδιατρική κλινική, το οποίο προσπαθούμε να το λύσουμε και έχουμε μπροστά μας μόνιμη παιδίατρο η οποία θα έρθει, θα δώσει εξετάσεις και θα έρθει, άρα και εκεί πάμε να λύσουμε το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια για το καλό των παιδιών. Αλλά και αυτοί που μιλάνε, ας μας πούνε με ποιο τρόπο μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Με το να λέμε τώρα να δώσουμε αυξήσεις στους γιατρούς, κατά εδώ και εγώ νοσοκομιακός γιατρός θα ήμουν, θα ήθελα να έπαιρνα και 8.000 το μήνα, δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλλά αυτό δεν γίνεται το πρόβλημα εδώ και τώρα. Σήμερα πώς θα το λύσουμε το πρόβλημα?
1: Εντάξει,
0: με 500 ευρώ που μας έταξε ο κύριος Τσίπρας θα λυθεί το πρόβλημα? Που θα δώσει στους νοσοκομιακούς γιατρούς 500 ευρώ αύξηση? Μα εγώ έδωσα ως άγωνο γιατρείο έδωσα 700 ευρώ αύξηση και 1.000 ευρώ από το Δήμο για φαγητό και για στέγη και δεν έρχεται κανένας. Αλήθεια, έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα με 500 ευρώ.
1: Μια ανατελεία, αν έχετε την καλοσύνη.
0: Παρακαλώ, για πάρτε με να τα ξαναπώ πάλι αυτά.
1: Όχι πάλι τα ίδια.
0: Ναι, όχι. Ναι, ναι.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 9 ημέρες εκδηλώσεων, συμμετοχές από 25 χώρες, θυμόμενη χώρα η Ιαπωνία και βέβαια η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο, όπου θα παρουσιαστούν οι βασικές κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα ισχύουν από το 2027 και μετά. Επίσης θα υπάρχουν και οριζόντιες παρεμβάσεις. Μεσαία τάξη, οικογένειες και μικρομεσαίοι στο κάδρο. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά να γίνει μια προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογουμένου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρτού συστήματος. Από τη Δευτέρα, τη σκυτάλη των συνεντεύξεων τύπου στη ΔΕΘ παίρνουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Μέτρα για όλους, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Όπως ανέφερε, τα μέτρα θα αφορούν ένα ευρύ φάσμα πολιτών και θα στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Ο αναπληρωτής Υπουργός έδωσε το περίγραμμα των παρεμβάσεων, σημειώνοντας ότι θα αφορούν διαφορετικές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, τον μικρό επαγγελματία, τη μικρομεσαία επιχείρηση, το νέο και τη νέα. Τα μέτρα αφορούν την καθημερινότητα, αφορούν τους συνταξιούχους, αφορούν την οικογένεια. Είναι στο DNA μας η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπαθανάσης. Σήμερα επίσης ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώθηκαν στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία πραγματοποίησαν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο είναι συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας προβλέπει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης, με πάνω από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επιποδός. Το βάρος πέφτει στην πρόληψη και την αποτροπή επεισοδίων, αλλά και στην ασφαλή μετακίνηση πολιτών και επισκεπτών. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν, ζητεί εισαγγελέας. Η υπεράσπιση δηλώνει πως προτίθεται να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Παραμένει το κρίσιμο ερώτημα πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε προς το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου συντρόφου της. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένη με νάιλον, βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που, σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της, είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Όπως είπε, την είχαν κρύψει η μητέρα της και ο αδελφός της προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάντρα Αττικής. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους σε ετοιμότητα. Οι γερμανικές αρχές απέτρεψαν δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού έπειτα από απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας, για την οποία το Βερολίνο κατηγορεί τη Ρωσία.
1: Ο καιρός.
0: Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, την Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως τους 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
2: Ξυπνάω, πίνω καφέ, ντύνομαι, στολίζομαι και φοράω τα αλλοκαίνουργα γυαλιά που πήρα από το iSight. Γκραν σουξε. Μάνα, τα σκόρδα. iSight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
1: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: 12 και 8 πρώτα λεπτά, είναι πάντα κοντά σας η Έρθισσα Ακίνθου και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα μέχρι τη 1 το μεσημέρι σήμερα. Θα δώσουμε μια συνέχεια στη συνέντευξη που είχαμε την προηγούμενη ώρα με τον τοπικό βουλευτή Διονύση Ακτύπη, την κατανόησή του μόνο γιατί δεν είναι απεριόριστος ο ραδιοφωνικός χρόνος. Κύριε Ακτύπη,
1: καταλαβαίνω. Αλλά όμως υπήρχε ανάγκη να υποθούν ορισμένες αλήθειες, τις οποίες νομίζω ότι τις λέμε και τις καταλαβαίνουμε. Και εγώ, όπως σας έχω πει και στο παρελθόν, ότι δεν πρέπει να υπερασπιζόμαστε κάποιους οι οποίοι δηλώνουν ότι ανήκουν σε έναν πολιτικό χώρο, αλλά στην ουσία δεν τον σέβονται και μπορεί να παίζουν και πολιτικά παιχνίδια. Αυτούς δεν τους υπερασπιζόμαστε, είτε αν ανήκουν στο δικό μου τον πολιτικό χώρο, είτε αν ανήκουν σε άλλο πολιτικό χώρο. Εγώ αυτούς δεν τους σέβομαι όπου και να ανήκουν.
0: Μάλιστα.
1: Το καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ να ανεχτώ παιχνίδια.
0: Μιλάτε για μόνιμους γιατρούς, μιλάτε για συνδικαλιστές. Για ποιους μιλάτε?
1: Δεν μιλάω. Εγώ, κοιτάξτε, δεν είναι προσωποποιώ το ζήτημα με τους συνδικαλιστές ή οτιδήποτε. Ο καθένας παίρνει τις ευθύνες του.
0: Για ποιους μιλάτε?
1: Αλλά από εκεί και πέρα μιλάω για συμπεριφορές συγκεκριμένες που αμαυρώνουν τη λειτουργία ενός ιδρύματος το οποίο έχει καλυτερεύσει πολύ στη λειτουργία του. Πράγματα που δεν υπήρχαν. Μιλάω για συμπεριφορές συγκεκριμένες που αμαυρώνουν τη λειτουργία ενός ιδρύματος το οποίο έχει καλυτερεύσει πολύ στη λειτουργία του.

0: κυρίως, γιατί εγώ είμαι νοσοκομιακός γιατρός και ξέρω και πώς λειτουργεί το νοσοκομείο και ξέρω και πώς καλύπτονται οι θέσεις και ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Και σας το είπα και προηγουμένως. Βγήκε για παράδειγμα, λένε ότι ακόμα οι κλινικοί και οι ιστορίες και κάποιοι μπορεί να πούν δεν τον ψηφίζουμε τον Ακτύπη, δεν ψηφίζουμε τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν έχει παιδίατρο το νοσοκομείο. Και ρωτώ εγώ. Μάλιστα, έφυγα εγώ, δεν ψηφίστηκα. Τι ήρθε ο επόμενος βουλευτής. Μπορεί να μας πει κάποιος πώς θα το στελεχώσουν και πώς θα έρθει ο παιδίατρος με τα 500 ευρώ του κυρίου Τσίπρα που είπε ότι θα δώσει στους νοσοκομιακούς και στο νοσηλευτικό 500 ευρώ. Μα εμείς δίνουμε 1.700 ευρώ στους γιατρούς και δεν έρχονται. Γιατί έκανα άγωνο το νοσοκομείο της Ζακύνθου και έχει επίδομα 700 ευρώ για τους επιμελητές περίπου και ταυτόχρονα σε συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή δίνουμε 1.000 ευρώ στους γιατρούς που θα έρθουν σε αυτές τις περίεργες ειδικότητες που έχουμε πρόβλημα για να έχουν φαγητό και στέκι. Δεν βρίσκουμε ενδιαφέρον ενώ προκυρήσουμε
1: τη θέση. Γιατί παρόλα αυτά τα οικονομικά κίνητρα που θέσπισε η πολιτεία κτλ. Δεν έρχονται.
0: Γιατί δεν έρχονται. Γιατί
1: είναι το κόστος διαβίωσης, είναι το υψηλό κόστος διαβίωσης. Τελικά αυτό
0: όχι,
1: είναι.
0: Όχι, όχι.
1: Και δεν αφορά μόνο στο νοσοκομείο.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Γιατί πάνε σε άλλα νοσοκομεία με το ίδιο κόστος διαβίωσης και με λιγότερα χρήματα από αυτά που σας λέω εγώ πηγαίνουν. Γιατί η δυσφήμιση που γίνεται στο νοσοκομείο τρομοκρατεί τους γιατρούς για να έρθουν εδώ όταν βλέπουν όλες αυτές τις ανακοινώσεις και όλα αυτά τα προβλήματα περί κατάρρευσης, γιατί την χάνει μια κλινική να μην μπορεί να λειτουργήσει όπως θα θέλαμε να λειτουργήσει και αυτό μπορεί να συμπαρασύρει ολόκληρο το νοσοκομείο την υποκατάρρευση. Και ρωτώ εγώ, είναι υποκατάρρευση ένα νοσοκομείο με όλα αυτά τα τμήματα που λειτουργούν, με όλες αυτές τις ενέργειες οι οποίες γίνονται, γιατί ακριβώς η παιδιατρική αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα και προσπαθούμε να το λύσουμε.
1: Να ρωτήσω κάτι επί την ευκαιρία, να ενημερωθούν και οι φιλιακροατές, κύριε Ακτύπη.
0: Είπατε.
1: Ναι, να ρωτήσω επί την ευκαιρία, τελικά με τη θέση Οριλά τι έχει γίνει, γιατί είναι μια πολύ βασική ειδικότητα. Και έχει να κάνει και με τα χειρουργεία η θέση Οριλά.
0: Η θέση Οριλά, καταρχάς δεν γινόντουσαν ποτέ χειρουργία Οριλά στη Ζάκυνθο. Ήταν μόνο το
1: γενικώς
0: παθολογικό κομμάτι.
1: Γενικώς εννοώ.
0: Το παθολογικό κομμάτι του Οριλά. Είχαμε Οριλά πάρα πολλά χρόνια, είχαμε δύο και μετά. Ότι ο γιατρός που πηγαίνει σε άγωνο νοσοκομείο μετά από 3 χρόνια έχει τη δυνατότητα να πάει σε όποιο νοσοκομείο επιλέξει ο ίδιος και είναι ένα μέτρο για να προσελκύσουμε νέους γιατρούς στη Ζάκυνθο, όμως μπορεί να υποστεί και μια ζημιά από αυτή την ιστορία. Δηλαδή κάποιος άλλος που δεν είναι Ζακυνθινός να θέλει να φύγει. Έτσι λοιπόν ο Ριλά έφυγε. Έχουμε προκηρύξει τη θέση, ζητάμε θέση ο Ριλά, δεν έχουμε πετύχει ακόμα το ενδιαφέρον κάποιου ο Ριλά. Αντιμετωπίζονται τα περιστατικά από τους γενικούς γιατρούς στο νοσοκομείο και όποιον άλλον μπορεί να
1: το θέμα είναι αυτό, ότι αντιμετωπίζονται περιστατικά από ανειδίκευτους γιατρούς, από αγροτικούς, ενώ δεν είναι στην αρμοδιότητά τους. Μέχρι και διακομιδές κάνουν.
0: Άμα δεν μπορούμε να βρούμε, όμως μην πηγαίνουμε γιατί τώρα μπορεί να έχουμε ένα-δύο προβλήματα στο νοσοκομείο τα οποία προσπαθούμε να τα λύσουμε. Δεν έχουμε πετύχει να τα λύσουμε, αλλά δεν αφήνουμε τον κόσμο έτσι. Ωραία. Σε περίπτωση, για παράδειγμα, που χρειαστεί ο Ριλά και πρέπει να έρθει ο Ριλά ιδιώτης να το δει, το νοσοκομείο είναι υπεύθυνο να καλύψει τα έξοδα του γιατρού ο οποίος θα έρθει και να τον καλέσει για να εξυπηρετήσει ένα επίγον περιστατικό, το περιστατικό μέχρι που να έρθει ένας ο Ριλά πλέον μόνιμο στο νοσοκομείο, αφού προκυρήσουμε τις θέσεις. Και θα είπα προηγουμένως, οι θέσεις προκυρήσονται. Ενδιαφέρον δεν έχουμε για αυτές τις δύο ειδικότητες, παιδιατρική και ο Ριλά.
1: Ναι. Τι συμβαίνει με την πνευμονολογική, γιατί ουσιαστικά από ό,τι μαθαίνω έχει ενταχθεί στην παθολογική, γιατί δεν έχει μόνιμους γιατρούς και ουσιαστικά δεν μπορεί να λειτουργήσει
0: οικονομικά. Έχουμε δύο πνευμονολόγους.
1: Τον κύριο Λογοθέτη που έχει βγει στη σύνταξη.
0: Δύο πνευμονολόγους και τέσσερους παθολόγους. Δεν είμαστε και σε κανένα νοσοκομείο το οποίο είναι τριτοβάθμιο. Έχουμε δηλαδή στο συγκεκριμένο τμήμα έξι. Τέσσερις παθολόγους και δύο πνευμονολόγους. Πήγε κάποιος στο νοσοκομείο, ζήτησε γιατρό και δεν βρήκε. Δεν το καταλαβαίνω. Με το να καθόμαστε να κάνουμε αριθμολογία και να μετράμε πόσους έχουμε. Εμείς έχουμε αυτούς τους γιατρούς τους έξι. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε άλλους έξι αν είναι δυνατόν. Έχουμε όμως τους έξι. Εξυπηρετείται ο κόσμος. Όποιος θέλει γιατρό τον βρίσκει. Είναι εκεί στις θέσεις τους. Αν δεν είναι, ας υπάρξει καταγγελία γιατί δεν βρίσκουν γιατρό. Υπάρχουν συγκεκριμένες εφημερίες, υπάρχει συγκεκριμένη κάλυψη. Όλα τα περιστατικά καλύπτονται. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό κάνουμε, να καλύπτουμε τον κάθε ασθενή που έρχεται και να παίρνει τη θεραπεία του. Και ό,τι άλλο είναι πολύ εξειδικευμένο, επειδή μιλάμε για δευτεροβάθμιο νοσοκομείο και μην μπερδευόμαστε, εκεί σε αυτή την περίπτωση μπορεί να διακομιστεί στα

0: δορυφορικά νοσοκομεία τα οποία μας υποστηρίζουν. Τα τριτομάτια.
1: Κύριο λόγο στο Ρίο.
0: Έτσι, στο Ρίο. Ναι. Από εκεί και πέρα, δείτε όμως τι γίνεται και σε άλλα νοσοκομεία στην περιφέρειά μας κοντά. Μπορεί να υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα. Εμείς δεν λέμε ότι είναι όλα τα προβλήματα λυμένα. Εμείς λέμε ότι το νοσοκομείο έχει βελτιωθεί, έχει βελτιώσει τη λειτουργία του κατά 70% σε σχέση με αυτό που παραλάβαμε το 19 ή αυτό που ήταν πριν το 12 που είμαστε στο παλιό νοσοκομείο. Δεν έχει χειροτερέψει η υγεία στη Ζάκυρθο. Δεν έχει χειροτερέψει η δημόσια υγεία στη Ζάκυρθο. Έχει βελτιωθεί πολύ. Αλλά πρέπει κι άλλο να τη βελτιώσουμε.
1: Ναι,
0: δεν καλύπτουμε κάτω από
1: και
0: το χαλί.
1: Να κλείσουμε, κύριε Χτυπή. Ένα αίτημα των συνδικαλιστών του νοσοκομείου, γιατρών κτλ. Είναι η αυτόνομη λειτουργία των ΔΕΠ, του Τμήματος Επικοδόμησης Περιστατικών.
0: Ναι.
1: Πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί?
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε χρόνια ότι πρέπει να γίνει.
1: Ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι ειδικευόμενοι αγροτικοί και νοσηλευτές υπερβαίνουν τα όρια τους και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
0: Και σας λέω ότι το. Μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε το 80% των περιστατικών είναι οξέα περιστατικά που έχουν να κάνουν με τροχέα ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Εκεί λοιπόν έχουμε, αντί για 4 ορθοπαιδικούς, έχουμε 5 και 2 ειδικευόμενους. Έχουμε 4 γενικούς χειρουργούς και 1 ή 2 ειδικευόμενους. Έχουμε 3 εντατικολόγους που και αυτοί πρέπει να επέμβουνε, που πρέπει να επέμβουνε και 3 αναισθησιολόγους. Είναι δυνατόν να λέμε ότι επειδή δεν υπάρχει αυτόνομο τμήμα, ότι υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία των ΤΕΠ, σε καμία περίπτωση. Πού είναι το πρόβλημα όμως? Ότι αφήνουν τον αγροτικό γιατρό και τον ειδικευόμενο γιατρό στην τύχη του.
1: Ποιοι?
0: Και κάθονται πάνω στην κλινική και δεν κατεβαίνουν κάτω.
1: Οι γιατροί ειδικοτήτων.
0: Οι γιατροί των ειδικοτήτων, αυτοί που έχουν την ειδικότητα, στην ώρα αιχμής. Αυτό βέβαια δεν είναι όλοι. Υπάρχουν συγκεκριμένες μέρες που μπορεί να είναι.
1: Συνήθως υπάρχει κάποιο. Τηλεφωνική επικοινωνία των ειδικευόμενων και αγροτικών γιατρών με τους γιατρούς ειδικοτήτων. Έχω τύχει σε πολλές περιπτώσεις και το έχω διαπιστώσει και από κοντά.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά και γιατροί ειδικοτήτων, η αλήθεια
0: στιγμή,
1: είναι ότι.
0: Ναι. Προσέξτε, και τη στιγμή που μιλάμε για ενεργή εφημερία.
1: Ναι.
0: Είναι μέσα οι γιατροί. Δεν είναι στο σπίτι τους. Είναι ενεργή εφημερία. Δηλαδή έχει ενεργή εφημερία στο νοσοκομείο, καρδιολόγος, παθολόγος, ορθοπαιδικός, γενικός χειρουργός. Είναι μέσα σε ενεργή εφημερία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί λοιπόν την ώρα αιχμής που γίνεται ο χαμός στα επίγοντα να μην κατεβαίνει ο ειδικός γιατρός που έχει τις γνώσεις και την εμπειρία να καθαρίσει τα επίγοντα σε χρόνο μισής ώρας να τα έχει αδειάσει και να αφήνει τον ειδικευόμενο και τον αγροτικό γιατρό να πελαγοδρομεί που ο άνθρωπος ήρθε για να εκπαιδευτεί και δεν έχει την εμπειρία και τον αφήνει κάτω μόνο του. Να οι ευθύνες της διοίκησης και εδώ.
1: Γι' αυτό παρατήσατε και τον κύριο Θανόπουλο.
0: Δεν τον παρέτησε κανένα τον κύριο Θανόπουλο. Ο κύριο Θανόπουλο για προσωπικού λόγου θα του εξηγήσει. Δεν θα του εξηγήσω εγώ, ούτε θα τον ερμηνεύσω εγώ.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Καταλάβατε.
1: Τώρα...
0: Αυτή είναι η όλη ιστορία. Να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν.
1: Ωραία.
0: Και όχι όπως μας αρέσει για να κάνουμε αντιπολίτευση.
1: Η αλήθεια είναι ότι και παλιότερα το νοσοκομείο και από το παλιό νοσοκομείο ακόμα πάντοτε ήταν πεδίο, αποτελούσε η λειτουργία του κτλ. Πεδίο πολιτικής και κομματικής αντιπαράθεσης στο νησί.
0: Το έχουμε παραξευτιλήσει όμως τη Ζάκη.
1: Είναι παλιά ιστορία.
0: Να το έχουμε και το έχουμε παραξευτιλήσει. Επειδή δεν έχουμε και τίποτα να πούμε, γιατί πιθανόν κάποια άλλα προβλήματα λύνονται, έχουμε πέσει πάνω στο νοσοκομείο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μεγάλη ζημιά κάνουμε στο νοσοκομείο όταν όλοι ασχολούνται με το νοσοκομείο και το δυσφημούν,
1: ναι, αλλά, κύριε,
0: και δημιουργούν προβλήματα στους γιατρούς.
1: Όταν υπερασπίζεστε όμως το νοσοκομείο ότι αυτό δεν έχει καταρρεύσει και λειτουργεί και ο καθένας βρίσκει γιατρό από τη μία, πώς λέτε από την άλλη ότι υπονομεύουν οι μόνιμοι γιατροί ή οι γιατροί ειδικοτήτων τη λειτουργία του νοσοκομείου?
0: Όχι, δεν καταλάβατε.
1: Γιατί πολλές φορές το υπερασπίζεστε απέναντι σε αυτούς που νοσοκοφατούν.
0: Μην μου κάνετε τώρα αυτή την ερώτηση.
1: Γιατί?
0: Εγώ δεν είπα, εγώ δεν μίλησα για όλους τους γιατρούς.
1: Ναι.
0: Μίλησα για συγκεκριμένες ώρες, ναι, και, για ορισμένους γιατρούς. Δεν είναι όλοι οι γιατροί το ίδιο. Τι μπερδευόμαστε? Δηλαδή εδώ μιλάμε ότι έχουμε 70 γιατρούς στο νοσοκομείο, 75. Δεν μιλάμε ότι όλοι οι γιατροί κάνουν αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι το νοσοκομείο λειτουργεί με τα προβλήματά του,
1: ναι,
0: αλλά και με τις καθυστερήσεις του. Και ο ειδικός γιατρός θα κατέβει. Αλλά τι γίνεται, μπορεί να κατέβει μετά από 2 ώρες. Ενώ αν είναι εκεί, εξυπηρετεί πολύ καλύτερα τα περιστατικά να φύγουν, να μην καθυστερούν.
1: Ναι.
0: Αυτό εμείς λέμε. Δεν λέμε ότι το νοσοκομείο δεν έχει το γιατρό ή ότι δεν υπάρχουν ειδικότητες. Λέμε ότι αν ήταν κάτω η ειδικότητα την ώρα της αιχμής, θα μπορούσε το νοσοκομείο να εξυπηρετηθεί πολύ πιο γρήγορα, ο ασθενής να φύγει πιο γρήγορα. Είτε να κάνει εισαγωγή, είτε να φύγει για το σπίτι του, είτε να μείνει στο βραχίας για να αντιμετωπιστεί εκεί με τουλάχιστον 1-2 ώρες. Αυτό ακριβώς εγώ λέω. Μην μου λέτε ότι κάτι διαφορετικό. Ότι πώς είναι δυνατόν το ένα και πώς είναι δυνατόν το άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Ο ένα δεν αναιρεί το άλλο, το οποίο λέω.
1: Εντάξει, κύριε Χτύπη, θα ήθελα επί τη ευκαιρία και ένα σχόλιο πριν κλείσουμε για το θέμα των ημερών, που δεν είναι άλλο από το πολυσυζητημένο έργο ίδρυυσης Αγίας Μαρίνας Λούχας Γυρίου Αγίου Λέοντα, καθώς έχει προκαλέσει και πολιτική και κομματική αντιπαράθεση σε τοπικό επίπεδο. Έχει τοποθετηθεί και η ΔΕΕ Ψακίνθου, η οποία κρατά μια σχετική απόσταση από τη Δημοτική Αρχή.
0: Τι κομματική αντιπαράθεση.
1: Ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ τη ΔΕΕ Ψακίνθου και
0: ο κύριο Τσουρουνάκης, συγγνώμη, ο κύριο Τσουρουνάκης που βγάζει την ανακοίνωση είναι αυτόνομη με δημοτική παράταξη ή είναι κάποια συγκεκριμένη παράταξη για να το κάνουμε κομματικά. Δεν κατάλαβα. Εμείς, όπως γιατί πολλοί έχουν βγει λαγίστατοι και λένε ότι ο βουλευτής εστήριξε οτιδήποτε. Ναι. Καταρχάς δεν παίρνουμε αποστάσεις. Ο κύριος Στασινόπουλος είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς τι είπαμε και το είπαμε και καθαρά. Επειδή ακριβώς είπανε ότι πιθανόν η Δημοτική Αρχή είναι προέκταση της παράταξής μας. Εμείς δεν στηρίξαμε ούτε δώσαμε χρήσμα σε κάποιον. Μέλη μας
1: στήριξε
0: ήτανε...
1: ναι, όχι χρήσμα.
0: Ούτε στήριξη ούτε χρήσμα δώσαμε. Από εκεί και πέρα ούτε στήριξη ούτε χρήσμα. Από εκεί και πέρα μέλη μας και αφήσαμε ελεύθερα με στελέχη μας να επιλέξουν ποια αυτοδιοικητική παράταξη επιθυμούν. Πολλά στελέχη μας ήταν στην παράταξη του κυρίου Τσουρουνάκη και πολλά ίσως περισσότερα στελέχη μας ήταν και στην παράταξη του κυρίου Στασινόπουλου. Εμείς αυτό ξέρουμε. Από εκεί και πέρα τώρα, αν ο κύριος Τσουρουνάκης θέλει να αυτοπροσδιοριστεί ως προέκταση του ΠΑΣΟΚ και όταν γίνονται οι ανακοινώσεις αυτές βγαίνει κάποιος ο οποίος δεν είναι και μέλος της Δημοτικής Αρχής, αυτή, μάλλον της Δημοτικής Αντιπολίτευσης, και θέλει να κάνει πολιτική εναντίον της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, αυτό είναι, για ποιον μιλάτε.
0: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα του κυρίου Τσουρουνάκη και πραγματικά είναι πρόβλημα δικό του και θα το βρει μπροστά του. Ναι. Από εκεί και πέρα, εδώ έχει γίνει μια καταγγελία για ένα έργο.
1: Ναι.
0: Εμείς λέμε ότι πραγματικά να ελεγχθεί. Το εάν εγώ τι έκανα, βεβαίως και έβλεπα ότι το έργο καρκινοβατεί. Και
1: απευθύνει για αυτά τα ερωτήματα η τοπική του ΠΑΣΟΚ που ασκεί έντονη κριτική στο πρόσωπο σας. Ο βουλευτής τι έκανε, δεν είδε, δεν ήξερε, δεν άκουσε.
0: Δηλαδή αυτοί το βλέπανε, δηλαδή τι κάνανε. Σήμερα μπορούν να μας πούνε τι έχει γίνει. Όχι, το ίδιο ρωτάμε και εμείς. Τι έχει γίνει, παιδιά, υπάρχει κανένα πρόβλημα στο έργο. Και αυτοί ζητάνε εξηγήσεις στην ουσία. Λένε ότι εδώ βλέπουμε ότι το έργο έχει πληρωθεί κατά αυτόν τον τρόπο και ότι έχει γίνει αυτό το. Απλά εμείς περιμένουμε να δούμε από τη διαχειριστική αρχή τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Αν έχει γίνει οποιοδήποτε ατασταλία ή οτιδήποτε άλλο, όλα στο φως και στη δικαιοσύνη. Δεν καλύπτουμε τίποτα και κανένα. Σας το είπα και προηγουμένως. Δεν καλύπτω ούτε στελέχη της παράταξής μου, ούτε στελέχη άλλων παρατάξεων. Για μας, πάνω απ' όλα είναι η διαφάνεια και η προσπάθεια να φτιάξουμε πράγματα στη Ζάκυνθο χωρίς να κατασπαταλούμε δημόσιο χρήμα. Σε καμία περίπτωση. Όμως, πρέπει να περιμένουμε τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Όσο δε για το εάν εγώ δεν έκανα όλα αυτά, τι να κάνω. Εγώ βουλευτής είμαι. Από εκεί και πέρα μπορώ να μεταφέρω στη Δημοτική Αρχή και στην όποια Δημοτική Αρχή αυτό που μπορεί και να βλέπω.
1: Και... από ό,τι έχω μάθει, το έχετε κάνει.
0: Βεβαίως και το έχω κάνει. Το έκανα επανειλημμένες φορές, το έχω ρωτήσει. Και οι απαντήσεις τις οποίες έπαιρνα είναι ότι σε 2 μήνες κλείνουμε, έχουμε προβλήματα με το συγκεκριμένο οργανάβο και το ξέρω ότι είχαν προβλήματα. Γιατί και την Μπόχαλη δεν μπορούσαν να την κλείσουν.
1: Το παλιό έργο, δηλαδή, το προηγούμενο.
0: Με το προηγούμενο, ναι.
1: Γιατί είχαν αναλάβει άλλους.
0: Ο οποίος επελέγει αυτός με ευθύνη του πρώην δημάρχου, του κυρίου Αρετάκη, ενώ η άλλη εταιρεία είχε πάρει το έργο, δεν προχώρησε με μεγαλύτερη έκπτωση το έργο και τελικά το πήρε ο συγκεκριμένος εργολάβος, ο οποίος το γνωρίζετε όλοι, έκανε τεράστια προβλήματα με τα έργα που ανέλαβε. Από εκεί και πέρα το τι έχει συμβεί, ποιος λέει την αλήθεια. Ποιος λέει ότι
1: αλλά
0: έχει γίνει όλα αυτά.
1: Υπέγραφε για να πληρωθούν εργασίες που δεν έχουν γίνει, κύριε Χτύπη.
0: Θα τα δείξει ο ελεκτικός μηχανισμός.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Θα τα δείξει ο ελεκτικός μηχανισμός. Δεν είναι η αρμοδιότητα δικιά μου. Επειδή είμαι στη Ζάκυνθο και θέλω να βοηθήσω και ασχολούμαι με πολλά, δεν σημαίνει ότι είμαι και ο ελεκτικός μηχανισμός. Δεν μπερδευόμαστε. Γιατί κάποιοι άλλοι βουλευτές μπορεί για παράδειγμα να ήταν στην Αθήνα και να μην ερχόντουσαν στη Ζάκυνθο, παραρχόντουσαν Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι και δεν τους βλέπανε ποτέ. Εγώ είμαι στη Ζάκυνθο. Επειδή είμαι στη Ζάκυνθο, δεν σημαίνει ότι κάνω και τη δουλειά που πρέπει να κάνουν άλλοι.
1: Ποια, άρα και
0: εμάς μας ελέγχει, η αξιωματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
1: Άρα και στο Δήμο, Δήμο ή τις περιφέρειες.
0: Και στο Δήμο η αξιωματική αντιπολίτευση ελέγχει και όλοι.
1: Βεβαίως.
0: Και η υπόλοιπη αντιπολίτευση ελέγχει τα του Δήμου.
1: Ναι.
0: Και να σας πω και κάτι. Και θεσμικά, όφιλε η αντιπολίτευση, αν δεν είχε αυτή την αντίληψη περί των θεσμών, μπορούσε να με έχει επισκεφτεί και στο γραφείο μου θεσμικά, ούτε κρυφά. Και να μου πει, κύριε βουλευτά, διαπιστώνουμε αυτό το πράγμα. Τι θέση θα πάρετε, τι θα κάνετε. Έτσι γίνεται η δουλειά. Δεν γίνεται με καταγγελίες στον αέρα. Αυτό δεν είναι θεσμικότητα. Δεν μπορεί να πιστεύει εκ των προτέρων ότι το κάνει εσύ γιατί ο βουλευτή πιθανό να πάρει κάποια άλλη θέση. Αν εσύ θεσμικά αυτό που πρέπει, και θα δούμε αν ο βουλευτή θα πάρει κάποια άλλη θέση.
1: Μάλιστα. Κύριε Αχτύπη, πλησιάζουμε μια ώρα που μιλάμε στον αέρα.
0: Νομίζω τα είπαμε και νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Αυτοί που πραγματικά θέλουν να καταλάβουν, νομίζω καταλάβανε. Εκείνοι οι οποίοι είναι μόνοι μας στον δρόμο, τον αντιπολιτευτικό, γιατί έτσι θέλουν να το κάνουν, το άσπρο το κάνουν μαύρο και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Τους εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εκτός και αν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο σε σχέση με κάποια έργα και παρεμβάσεις, αν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Κάποια, κάποια άλλη φορά. Μετά από την. Αυτό γιατί τα είπαμε πολλά, είπαμε σήμερα. Θα πούμε και για τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Θα ξεκινήσουν τώρα τον Οκτώβριο όλα.
1: Να σας καλέσουμε εδώ στο στούντιο τη ΕΡΤΖΑ.
0: Βεβαίως, θα είμαστε καλύτερα. Θα είμαστε κοντά. Θα είμαστε κοντά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αχτύπη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ. Καλημέρα σας.

ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.

0: Και όπως είχαμε προαναγγείλει, γιατί πολλές φορές γίνεται ανάρτηση ή προαναγγελία των συνεντεύξεων που έχουμε προγραμματίσει εδώ στην ΕΡΤ της Ζακύνθου μέσω του Facebook της ΕΡΤ της Ζακύνθου, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αν και τον είχαμε σε αναμονή αρκετή ώρα, η αλήθεια είναι, και συγγνώμη γι' αυτό, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ Κινάλ και βουλευτή Κέρκυρας του Πασόκ Κινάλ, Δημήτρη Μπιάνκη, καθώς επειδή δεν έχει κοινοβουλευτική εκπρόσωπηση το Πασόκ Κινάλ στη Ζάκυνθο, με έναν τρόπο αναλαμβάνει ο ίδιος να μεταφέρει τοπικά προβλήματα και θέματα στη Βουλή, όπως έκανε και τώρα, με αναφορά του στους αρμόδιους υπουργούς σε σχέση με το έργο ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λουχαγύρη Άγιος Λέοντας, καθώς έχει προηγηθεί και σχετική ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης του Πασόκ Κινάλ. Κύριε Μπιάνκη, καλή σας μέρα.
1: Γεια σας κύριε Νέκα, χαίρομαι πολύ που τα λέμε.
0: Πού σας βρίσκουμε? Αθήνα ή
1: Κέρκυρα? Είμαι στην Κέρκυρα, γύρισα σήμερα το πρωί από Ηράκλειο. Ήμουν Ηράκλειο όλη τη βδομάδα, σε κλιμάκια, ως όλη την Κρήτη, και χθες το βράδυ είχαμε την κέντρη.
0: Μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε περιοδία στην γενέτειρά του την Κρήτη.
1: Ο οποίος έκανε, ναι, και είχαμε και την γιορτή, αν θέλετε, την επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη. Χθες το βράδυ επέλεξαμε για
0: 32 χρόνια από την ίδρυση του Πασόκ, σωστά.
1: Ακριβώς, επιλέξαμε για διάφορους λόγους να γίνει στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου, στην πλατεία Ελευθερίας. Ήταν μια ξεχωριστή ημέρα.
0: Το Πασόκ έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Κρήτη.
1: Είναι πράγματι έτσι και είναι από τους περιφέρειες εκείνες οι οποίες και τα δύσκολα χρόνια, πέραν το 1981 και μετά, από εκεί ξεκίνησε να πρασινίζει η Ελλάδα, αλλά και μετά στη συνέχεια ακόμα και τα δύσκολα χρόνια, ξέρετε, που πέρασε το Πασόκ.
0: Αλλά έφυγε σιγά-σιγά το πρασίνισμα.
1: Ναι, ναι, αλλά ακόμα και στα δύσκολα χρόνια κράτησε.
0: Και πήγαμε στο ροζ και μετά στο μπλε.
1: Ναι, πήγαμε στο ροζ, μετά στο μπλε και τώρα θα ξαναπρασινίσουμε, ξέρετε, κύριε Νέκα.
0: Πολύ αισιόδοξο.
1: Τα μηνύματα που σας φέρνω είναι πάρα πολύ, ξέρετε, αισιόδοξα. Πραγματικά.
0: Ναι, άλλο τα μηνύματα και άλλο η κάλπη, ξέρετε.
1: Ναι, αυτό το κρίνει πάντα, ξέρετε, ο κύριος, ο αείμνηστος, ο Καραμαλής. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πει το ότι είναι έγκυος. Όχι, ο Φλωράκης.
0: Όχι. Ο Χαρίλαος Φλωράκης.
1: Χαρίλαος Φλωράκης.
0: Με την τοπική εκεί διάλεκτο.
1: Ακριβώς. Είναι έγκυος και θα μάθουμε.
0: Όχι έγκυος, η κάλπη είναι εγκαστρωμένη.
1: Ακριβώς.
0: Είχε πει επιλέξεις.
1: Οπότε και εμείς,
0: μέσα
1: από τα ακούσματα που είδαμε και μέσα από την επικοινωνία που είχαμε με τον κόσμο, εγώ τουλάχιστον με εντυπωσίασε. Βέβαια δεν μπορώ να είμαι και πολύ αντικειμενικός εγώ, όταν πηγαίνω από ένα νησί που έχει 10 και 12 και 13% όπως είναι η Κέρκυρα και πηγαίνω σε ένα νησί που έχει 20-25, οι δύο νομοί από τους 4 έχουν ήδη βαφτεί πράσινοι από το 2000.
0: Μα και στα Ιόνια νησιά είχε πολύ μεγάλη δυναμική ανέκαθεν το Πασόκ.
1: Ναι, ναι, σωστό. Θέλω να πιστεύω ότι πραγματικά ήταν μια βαρισίμαντη ομιλία ο πρόεδρος μας που και σε μια σειρά από θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Υπήρχε πλήθος που ανταποκρίθηκε συμπολιτών μας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάναμε την αρχή, έγινε το ξεκίνημα, αν θέλετε, με σημείο αναφοράς και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που με μεγαλύτερη, έχοντας περισσότερο χρόνο, και θα μπορέσουμε να αναλύσουμε τις θέσεις μας απέναντι στους συντοπίτες μας, συμπολίτες μας, για κάθε θέμα που τους απασχολεί.
0: Ήταν στην Κρήτη και ο συμπατριώτης μας Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος είναι ο γραμματέας του Πασόκ Κινάλ, ο πρόεδρος της
1: ΕΣΑΜΕΑ. Είναι ακίνητος, ο κ. Βαρδακαστάνης είναι ακίνητος αυτήν την ημέρα που έχει αναλάβει. Ήταν από πριν, όντας γενικός γραμματέας που ήταν στα πρώτα άτομα μερικές ανάγκες. Τώρα που έχει αναλάβει και γραμματέας στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, είναι ακίνητος, σας διαβεβαιώ, είναι ακούραστος και γυρίζει όλη την Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα και έχει πραγματικά μεγάλες ευθύνες στην πλάτη του. Βεβαίως και ήταν εκεί. Βεβαίως και ήταν εκεί.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην δική σας αναφορά προς τους υπουργούς περιβάλλοντος και οικονομικών σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λουχαγύρη Άγιος Λέοντας. Προφανώς τα σχετικά στοιχεία τα έχετε πάρει από την τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ, η οποία δίνει μία συνέχεια στην καταγγελία της παράταξης Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο. Εδώ,
1: ναι. Είναι, κοιτάξτε, αν και νομικός δεν θα μπω στη διαδικασία να δικάσω σε καμία περίπτωση. Ναι. Το σίγουρο όμως είναι ότι η τεκμηρίωση του εγγράφου που μου ήρθε εμένα, της αναφοράς που μου ήρθε εμένα, ήταν αρκετά τεκμηριωμένη. Με αποτέλεσμα, κάνοντας τον έλεγχο που έχω υποχρέωση.
0: Η καταγγελία δεν έχει γίνει από την τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ, έχει γίνει από τη δύναμη
1: αντίδραση
0: και
1: τη δημοτική παράταξη.
0: Βεβαίως. Αλλά κάποιοι μιλούν ότι λένε ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Καταλαβαίνετε.
1: Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω ειλικρινά.
0: Όχι,
1: τις σχέσεις μας να είναι
0: ξεκάθαρες. Τα της Ζακύνθου δεν τα ξέρετε πολύ καλά.
1: Να είναι ξεκάθαρη. Εγώ σας λέω ότι έλαβα από την Δημοτική Παράταξη αυτό το έγγραφο, το οποίο είναι τεκμηριωμένο.
0: Από τη Δημοτική Παράταξη ή από την τοπική οργάνωση?
1: Από τη Δημοτική Παράταξη.
0: Μάλιστα.
1: έλαβε αυτό το έργο, το οποίο είναι πραγματικά τεκμηριωμένο από όλες τις πλευρές και μου δίνει την, με υποχρεώνει εντός εισαγωγικών να απευθυνθώ στους υπουργούς ζητώντας κάποια χαρτιά, κάποια έγγραφα, το οποίο να αποδεικνύουν, αν θέλετε, την ορθότητα της καταγγελίας ή το εσφαλμένο της καταγγελίας. Και μόνο που βλέπουμε ότι για ένα έργο το οποίο αφορά μια σειρά από χωριά τα οποία είναι στην ορεινή Ζάκυνθο και το γίνεται αναφορά για 1,5 εκατομμύριο χρήμα, ένα 550 αν δεν κάνω λάθος, ναι, ναι, εκ των οποίων έχουν ήδη εκταμιευτεί το 1,520, δηλαδή έχει γίνει
0: πάνω 1,521 και βάλε.
1: Ακριβώς. Έχει δηλαδή εκταμιευτεί πάνω από το 90% και εδώ το 98% του έργου και το έργο αυτή τη στιγμή δεν αποδίδει, δεν φέρνει τα αποτελέσματα που θα θέλαμε να φέρουμε.
0: Στο μεγαλύτερο μέρος του είναι ανεκτέλεστο.
1: Ακριβώς. Και έχουν πιστοποιηθεί εργασίες και έχουν πιστοποιηθεί μια σειρά από πράγματα. Τότε εγώ είμαι υποχρεωμένος, υποχρεωμένος σαν πολίτης αυτού του τόπου πρώτα και κυρίαρχα, πολύ περισσότερο σαν και σαν εκπρόσωπος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να φέρω το θέμα σε επίπεδο κεντρικό, προκειμένου να γίνει ένας έλεγχος όλης αυτής της υπόθεσης, γιατί ειλικρινά είναι γεγονότα τα οποία πριν από λίγο καιρό, αν θυμόσαστε, είχαν γίνει τεράστιες αυξήσεις στο νερό στη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Τώρα ερχόμαστε με
0: τέτοιες.
1: Ακριβώς. Τώρα ερχόμαστε με τέτοιες καταγγελίες, οι οποίες είναι εξωπραγματικές. Εξωπραγματικές. Δηλαδή όταν έχουν εξελιχθεί.
0: Τι εξωπραγματικές, κύριε Γιάννη, στην Ελλάδα ζούμε.
1: Ναι,
0: τα των εργολάβων και όχι μόνο τα ξέρουμε και τα έχουμε βιώσει στη Ζάκυνθο και όχι μόνο.
1: Ναι. Εγώ προσωπικά δεχτείτε αυτό που θα σας πω και δεν είμαι και εγώ μικρός, είμαι και εγώ μεγάλος στην ηλικία. Να έχει εκταμιευτεί το 98% του έργου και το έργο να είναι.
0: Δεν σας έχει ξανατύχει.
1: Όχι, δεν μου έχει ξανατύχει. Πραγματικά. Είναι πρωτότυπο.
0: Α, η Ζάκυνθος έχει πάντα.
1: Εμά των Ιωνίων είναι πρωτότυπο.
0: Αρνητική πρωτιά. Πάντα.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν φτάνει ότι μας έχουν ξεχάσει πάντες. Δεν φτάνει ότι σαν Ιωνία νησιά έχουμε μείνει. Έρχομαι από την Κρήτη, κύριε Νέκα, και πραγματικά σας λέω, γκρινιάζουν οι κριτικοί που σε σχέση με τα Ιωνία είναι Ελβετία. Ειλικρινά σας το λέω, είναι Ελβετία.
0: Γιατί το λέτε αυτό, τα έχουν λυμένα τα προβλήματα στην Κρήτη?
1: Όχι, δεν τα έχουν λυμένα στο σύνολό τους, αλλά είναι σε πολύ καλύτερη φάση από εμάς.
0: Εννοείται σε επίπεδο υπλωμών, κύριε Μπιάνκη.
1: Ακριβώς, σε οδικό δίκτυο, σε ίδρυυση, σε άδρυυση, είναι η μέρα
0: με. Ναι, είναι η πρώτη περιοχή όμως σε τροχιά και δεν θα ανατηφορά η Κρήτη. Και έχει άλλες αρνητικές πρωτιές.
1: Έχει άλλες, γιατί είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο νησί, γιατί έχει μια σειρά από άλλα πράγματα, έχει και άλλες κακές σημεία αναφοράς. Αλλά αν δείτε, δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Τα νησιά του Ιωνίου, σας διαβεβαιώ γι' αυτό, εν σχέση με την Κρήτη, είναι η μέρα με τη νύχτα. Πραγματικά είναι η μέρα με τη νύχτα. Πέραν του ότι είναι λίγο πολύ όλη η Κρήτη είναι ένα εργοτάξιο.
0: Μήπως επειδή η Κρήτη είναι και γενέτειρα των περισσότερων πολιτικών αρχηγών, ενίοτε και πρωθυπουργών, μήπως.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι.
1: Όχι, αλλά όλα παίζουν τον ρόλο τους.
0: Όλα παίζουν τον
1: ρόλο. Συνέχεια διεκδικούν, ότι είναι σε μια φάση που συνέχεια να τεκμηριώνουν και να διεκδικούν και να απαιτούν. Όλα αυτά έχουν παίξει τον ρόλο τους, κύριε Νέκα. Θεωρώ ότι όλα. Εμείς, σαν πτανήσιοι, δεν έχουμε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, με αποτέλεσμα κακά τα ψέματα τα τελευταία πολλά χρόνια. Και δεν μιλάω για την 7 ετία μόνο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάω γενικότερα τα τελευταία πολλά χρόνια.
0: Άρα μιλάτε και για τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.
1: Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ήταν οι τελευταίες, αν θέλετε, οι οποίες πραγματικά είχαν δείξει κάποιο ενδιαφέρον, είχαν ξεκινήσει. Τώρα κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ, αν θεωρείται κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 14 και το 15 που συγκυβέρνησε με τον Βενιζέλο και τον Σαμαρά, δεν ήταν κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ήταν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού που δεν ήταν για να κάνει με τη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που ήταν ένα χρόνο δύο με τον Γιώργο Παπανδρέου. Εκεί πραγματικά και πριν από εκεί, το 2004, το 2002, το 2001, όλοι θυμούνται ποιο ήταν τι ρόλο έπαιξε το ΠΑΣΟΚ και πόσο πραγματικά στήριξε τις νησιωτικές περιοχές εδώ και του Ιωνίου. Εν αντιθέσει με τις επόμενες κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες όταν μιλάνε για νησιωτικότητα μιλάνε για το Αιγαίο και δεν μιλάνε για το Ιόνιο. Όταν παίρνουν πρωτοβουλίες που έχει να κάνει με το ΦΠΑ στα προϊόντα, μιλάνε για το Αιγαίο και δεν μιλάνε για το Ιόνιο. Όταν μιλάμε για μια σειρά ιδιαίτερες.
0: Βέβαια δεν είναι ακριβώς το ίδιο, άλλο Αιγαίο και άλλο Ιόνιο, κακά τα ψέματα.
1: Με συγχωρείτε πολύ. Δεν πάβει να είναι νησιωτικό η Δαγνή,
0: ναι, βέβαια, και οι άλλοι. Και τα Ιόνια η νησιωτική περιοχή είναι με τα δικά τους ιδιαίτερα προβλήματα. Ναι.
1: Ακριβώς. Οι δυσκολίες που έχουμε και εμείς εδώ να στελεχώσουμε τα νοσοκομεία μας, τις δομές μας, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα υψηλά ενίκια είναι και στο Αιγαίο, είναι και στο Ιόνιο.
0: Όπως προβληματική είναι και η σύνδεση των Ιωνίων, αχτοπλοϊκή κτλ. Και οδική μαζί.
1: Ακριβώς. Οι καιρικές συνθήκες, η κλιματική κρίση, όλα έχουν παίξει τον ρόλο τους. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή και τα Ιόνια νησιά να έχουν τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις. άμεσες παρεμβάσεις. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε από Κέρκυρα, παραδείγματος χάρη που γνωρίζω καλύτερα, να κάνουμε 2-3 διακομιδές, αεροδιακομιδές ημερεσίως. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται άλλοι αεροδιακομιδοί από αέρος, να γίνεται αεροδιακομιδή και να γίνεται και την ίδια ώρα και διακομιδή μέσω θαλάσσης.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι και οι Κερκυραίοι και οι Ζακυνθινοί και οι Κεφαλήνοι είναι άνθρωποι, είναι πολίτες οι οποίοι προσφέρουν στο γενικότερο στο ΑΕΠ και οι οποίοι θα πρέπει να τους εξασφαλίσουμε και αυτούς το ελάχιστο.
0: Γιατί υπάρχει
1: που έχει
0: και
1: να
0: μια...
1: κάνει με την υγεία. Έχει να κάνει με την υγεία.
0: Γενικότερη αυτούς, αίσθηση. Πολλά χρόνια τώρα ότι οι εκάστοτε, για παράδειγμα, περιφερειάρχες και όχι μόνο μεροληπτούν υπέρ της Κέρκυρας γιατί τυχαίνει, την χάνει μάλλον, να είναι Κερκυραίοι στην καταγωγή.
1: Θα σας θυμίσω που δεν είναι πολλά χρόνια που ήταν ο κύριος Γαλιατσάτος περιφερειάρχης.
0: Η κυρία Τσακαροπούλα από την Ζάκυνθο.
1: Και έτσι ακριβώς. Και θα σας θυμίσω και
0: αλλά κάτι είναι άλλο. Ναι.
1: Μία επίσκεψη από την Κέρκυρα στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, στη Λευκάδα, θα καταλάβεις ότι οι διαφορές μεταξύ του ενός νησιού και του άλλου στα θέματα των υποδομών είναι μικρές έως ανύπαρκτες.
0: Έως και μεγαλύτερες.
1: Έως και ανύπαρκτες, εγώ θα έλεγα.
0: Δεν
1: οι διαφορές
0: εννοούν. Η Ζάκυνθο, ας πούμε, υστερεί κατά πολύ σε σχέση με τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά. Ήταν μεγαλύτερα από αυτά.
1: Σε τι, κύριε Νέκα, ελάτε να δείτε το δικό δίκτυο της Κέρκυρας. Ελάτε να δείτε την ίδρυψη της Κέρκυρας. Ελάτε να δείτε την άδρυψη της Κέρκυρας. Τι λέτε τώρα, τα καλοκαιρινές μήνες και δεν μας
0: μα θυμάει. Μα δεν είπαμε ότι δεν έχει θέματα η Κέρκυρα και σοβαρά μαζί.
1: Δεν μας θυμάει που κάνουμε μια κουβέντα για τα αρνητικά και όχι για τα θετικά της περιφερειάς μας. Αλλά πραγματικά η Κέρκυρα κάθε χρόνο είναι και χειρότερη. Μην έχετε αυτή την αίσθηση. Σας μιλάω ειλικρινά.
0: Δεν έχουμε.
1: Κάθε χρόνο είναι και χειρότερη. Δεν έχουν παρατηθεί τα άλλα νησιά εις βάρος της. Δεν ανεβαίνει η Κέρκυρα εις βάρος των άλλων νησιών. Δυστυχώς, σας το λέω ειλικρινά. Το λέω με πόνο καρδιάς. Αλλά δεν έχουν δοθεί λύσεις τα τελευταία πολλά χρόνια. Όταν οι τοπικές αυτοδιοίκησεις στις υπόλοιπες περιφέρειες βλέπετε ότι κάνουν άλματα προς τα μπροστά, βλέπετε ότι συμμετέχουν στο Ταμείο Ανάπτυξης, βλέπετε ότι κάνουν ένα έργο σταθμό, αν θέλετε, εμείς δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε.
0: Γιατί?
1: Γιατί προφανώς έχει να κάνει με την κοινωνία μας, προφανώς έχει να κάνει με έλλειψη, κάτι που το έχω ζήσει εγώ τουλάχιστον, γιατί όντας γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, βλέπω τις υπόλοιπες περιοχές και έχουν μια στρατηγική για τον τόπο τους, έχουν ένα σχέδιο για τον τόπο τους ναι. Και το διεκδικούν πέρα από κόμματα και από χρώματα. Δηλαδή το ότι δεν υπάρχει κάλυψη στα νοσοκομεία μας και υπάρχει έλλειψη γιατρών και νοσηλευτών, είναι κάτι που δεν έχει να κάνει με ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, είναι κάτι που πρέπει ναι. Να το διεκδικούμε όλοι μαζί. Το ότι το δικό δίκτυο, όπως πολύ σωστά είπατε εσείς, είναι τραγικό με αποτέλεσμα να έχουμε θανάτους, να έχουμε τραυματισμούς. Είναι κάτι το οποίο είναι πέρα από κόμματα. Αφήστε τα θέματα της ανάπτυξης γενικότερης, τα οποία μπορούμε να έχουμε και διαφοροποιήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς, εν αντιθέσει με την υπόλοιπη Ελλάδα, η τοπική αυτοδιοίκηση στο σύνολό της, εγώ θα μιλήσω και δεν θα μιλήσω για πρόσωπα, είναι ο τρόπος μας. Δεν ξέρω τι να σας ναι. Πω. Τα ιστορικά στοιχεία που έχουμε δεν διεκδικεί όπως θα έπρεπε να διεκδικήσει, αν θέλετε, ενωμένοι όλοι μαζί να διεκδικήσει για τον τόπο της. Δυστυχώς.
0: Οπότε τα Ιόνια νησιά έχουν και πολλές ιδιαιτερότητες, ενίοτε και αρνητικές.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν έχουμε
1: έτσι
0: περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το έργο Ίδρυψη Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, ήσταν αναμονή των απαντήσεων των
1: Υπουργών
0: Περιβάλλοντος και Οικονομικών.
1: Θα σας γνωστοποιήσω αμέσως τις απαντήσεις που θα έχω. Έκανα, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς και αναφερθήκατε, πήρα τις αναφορές, τις καταγγελίες που υπήρχαν, τις έκανα πραγματικά αναφορά στους υπουργούς, προκειμένου να έχουμε απαντήσεις. Είναι πρωτόγνωρα αυτά που συμβαίνουν και οφείλουμε να απαντήσουμε στην κοινωνία που μας παρακολουθεί.
0: Κύριε Μπιάνκι, να σας ευχαριστήσω πολύ. Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και παράλληλα βουλευτής Κέρκυρας, ο οποίος
1: έγινε
0: στη Βουλή. Θέματα που αφορούν και τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά και δει τη Ζάκυνθο.
1: Ευχαριστώ κύριε Νέγκα για τη δυνατότητα.
0: Καλή σας μέρα κύριε Μπιάνκι και καλημέρα στην Κέρκυρα.
1: Καλή σας μέρα, να είστε καλά.

Ό,τι κι αν κάνω δεν μπορώ, το ξέρω δεν σε πείθω. Με άλλα λόγια θα σου το πω, με έναν αρχαίο μύθο. Μια ιστορία ψεύτικη και λίγο ξεχασμένη. Και πάσα ομοιότητα είναι εξ αρχής χαμένη.

ταπεινασμένο. Όλος ο κόσμος μια σταλιά, μονάχα ένα χωράφι. Και όλες οι παρέες του ένα μικρό συνάφι. Στο σώμα ταξιδευτώ και στην ψυχή χαμένο.

μ' αγάπη κι ανοιχτή καρδιά τον ουρανό τον φτάνεις. Θα αναρωτιέσαι σίγουρα τι έγινε στο τέλος. Μα η συζήτηση αυτή είναι ένα άλλο σκέλος. Κι αν λες πως δεν κατάλαβες και σου πουλάω φύκια. Εντάξει, πλάκα έκανα.

Εδώ είμαστε, 12 και 47 πρώτα λεπτά. Να πούμε ότι σύμφωνα με δελτίο τύπου του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι, γιατί υπάρχει και το Μαντζαβινάτιο στο Λιξούρι, υπάρχει ένα δελτίο τύπου λοιπόν του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς για την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Άγιος Λουκάς, και αφορά σε δωρεά φορητού τονομέτρου από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία αρρωγής ασθενών Κεφαλονιάς και Ιθάκης Άγιος Λουκάς, ο ιατρός Συμφεροπόλεος στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Το οποίο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία αρρωγής ασθενών Κεφαλονιάς και Ιθάκης Άγιος Λουκάς, ο ιατρός Συμφεροπόλεος, για τη σημαντική δωρεά ενός φορητού τονομέτρου της εταιρείας Τσιμπαρδάρος ΣΥΑΕΕ κτλ. Μαζί με τα απαραίτητα αναλώσιμά του για την κάλυψη των αναγκών του οφθαλμολογικού εξωτερικού ιατρίου. Η συγκεκριμένη προσφορά ενισχύει τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και τις δυνατότητες του οφθαλμολογικού εξωτερικού ιατρίου, αναφέρει το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασθενών αλλά και στην προσπάθεια που καταβάλει το προσωπικό του νοσοκομείου για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Παράλληλα, η δωρεά αυτή αποτελεί συνέχεια του διακριτικού αλλά ουσιαστικού έργου που επιτελεί η εταιρεία στον τομέα της αρρωγής και της υποστήριξης των ασθενών μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του κτλ. Κτλ. Υπογράφει ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς. Είναι κοινός διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι και του Γενικού Νοσοκομείου Λιξουρίου στο Ματζαβινάτιο, ο λόγος για τον Δημήτρη Μαρτίνη. Επαναλαμβάνουμε, δωρεά στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς ενός μηχανήματος τονομέτρου που αφορά την κάλυψη των αναγκών του οφθαλμολογικού εξωτερικού ιατρίου.

0: είμαστε τρελοί, μια δυνατή φίλη. Για τη ζωή έχουμε καύλα.
1: Είναι αυτά. Λοιπόν, μια ματιά στην τοπική επικαιρότητα από την ιστοσελίδα imerozante.gr. Η αυτοψία έδειξε καταπατήσεις. Έλεγχος αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου και πολιτικής προστασίας για νέα αντιπλημμυρικά έργα. Και βεβαίως υπάρχουν καταπατήσεις σε πολλές και διάφορες περιοχές. Θα μιλήσουμε την πρώτη ευκαιρία με τον αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Κώστα Καποδίστρια, με την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου Μαρία Μουζάκη. Αντί για παιδικές χαρές, να τις λέμε παιδικές λύπες. Η αλήθεια αυτή είναι, στα της Ζακύνθου. Έντονες διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης, προφανώς στο Δήμο Ζακύνθου, για την κατάσταση στους πεζόδρομους. Μηχανάκια, αυτοκίνητα, τραπεζοκαθίσματα και άλλα τεινά. Σχολικά είδη συγκρατημένες οι τιμές, ικανοποιητική κίνηση στην αγορά. Ορεινή Ζάκυνθο, στα ύψη η τουριστική κίνηση, αλλά με ανοιχτά μέτωπα σε ναυάγιο, λιμάνια Αγίου Νικολάου Βολημών και υδροδότηση. Υπάρχουν πολλά και σοβαρά προβλήματα και στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολημών και την ευρύτερη περιοχή. Εκεί να δείτε τι εικόνα επικρατεί, πρέπει κάποια στιγμή να εστιάσουμε και σε αυτό το θέμα. Ζάκυνθο, συνάντηση Δημάρχου με το παράρτημα Ηλίας της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού. Ζάκυνθο, αδιέξοδο η στέγαση των εκπαιδευτικών. Εννοείται. Τρομάζουν οι αριθμοί κρουσμάτων και σοβαρά νοσούτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα. Ζάκυνθος, δείτε αναλυτικά, λέει, τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος από το ΔΔΕ. Πίσω στα σχολεία, μικρές συμβουλές για μια μεγάλη νέα αρχή, γράφει ο Βασίλης Κάβουρας. Ο ιστός της Πινελόπης, μια εκπαίδευση που υφαίνεται και ξυλώνεται, γράφει Τάνια Πέτα. Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Ρεβίθης, μια μεγάλη απώλεια για τη δημοσιογραφία των Ιωνίων Ίσων. Ο λόγος για τον έμπειρο δημοσιογράφο του Κορφού TV, Γιάννη Ρεβίθη.

προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ακίνθου, επισήμανε την ανάγκη συστράτευσης της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και της τοπικής κοινωνίας. Ως θετικό παράδειγμα, λέει ο κ. Κατσίμπελης, ανέφερε την πρωτοβουλία ξενοδόχων στη Ζάκυνθο, όπως του ομίλου Ξένος Group, οι οποίοι προσέφεραν καταλήμματα για τη φιλοξενία εκπαιδευτικών με συμβολικό τίμημα, δίνοντας ουσιαστική ανάσα στο πρόβλημα. Με την πρώτη ευκαιρία και εν όψη της νέας σχολικής χρονιάς, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση του νησιού και για το στεγαστικό μαζί των εκπαιδευτικών, θα συζητήσουμε με τον κύριο Κατσίμπελη, όπως και με τον προϊστάμενο δευτεροβάθμιας εκπαίδευση του νησιού, Διονύση Πόθο. Υπάρχουν μια σειρά από ανακοινώσεις, όπως και από την Ελμέζα Ακίνθου, και για το θέμα της στέγασης των εκπαιδευτικών. Είναι μια απαντητική ανακοίνωση στη Δάκη Ζακίνθου. Υπάρχει και ανακοίνωση για τη νέα σχολική χρονιά από την Ελμέ Κεφαλονιάς και Ιθάκης, και μια σειρά από άλλες ειδήσεις και ανακοινώσεις μαζί. Και μια σύλληψη με δαπού κατόπιν καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία, σύμφωνα με την Γεπάδη Ιωνίων Νήσων, στην Κέρκυρα. 20χρονος αιμοδαπός. Καλά, ότι έχουμε σαλτάρει όλοι για τα καλά είναι αλήθεια. Λοιπόν, 12:58 πρώτα λεπτά, μια επεισοδιακή εκπομπή σήμερα, έτσι δεν είναι, Σταύρο Τιβέρη? Και έπεται συνέχεια, έτσι για Παρασκευή. Να σας πούμε από τώρα καλό Σαββατοκύριακο. Δεν υπάρχει τοπικό πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο. Είμαστε συνδεδεμένοι με το μουσικό ραδιόφωνο Ράδιο Κόσμος, σωστά, και το Ράδιο Κόσμος της ΕΡΤ. Αλλά κάθε πρωί Κυριακής ξέρουμε ότι είστε συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Ζακύνθου, γιατί ακούτε τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας από την Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου, έτσι. Από την Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου, λοιπόν, κάθε Κυριακή ακούτε τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας ζωντανά από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου μετά τις 8 το πρωί. Και στη συνέχεια, ζακυθινά παραδοσιακά τραγουδιά. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Σταύρου Τζιβέρη, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ από τη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε ειδήσεις από την ελληνική περιφέρεια. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και στις 3 σύνδεση με το Ράδιο Κόσμος. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να κάνετε την αυτοκριτική σας και εσείς και εμείς, για να γινόμαστε καθημερινά καλύτεροι άνθρωποι και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη τις εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου, τις ενημερωτικές, σήμερα από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM και από το ερτέκο.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος μέσω του διαδικτύου. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση, μείνετε συντονισμένοι. Γεια και

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: γράμμα. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη κατά της αντιγραφής με AI στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καθηγητής απαγορεύει τα γυαλιά χωρίς ιατρική βεβαίωση. Στην ελληνική δικαιοσύνη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο του τρένου στα Τέμπη. Κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης. Απολογεί το 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς στη Μεσίνη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και καθώς η τεχνολογία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, ένας καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο για να εξασφαλίσει ότι οι φοιτητές δεν θα αντιγράφουν κατά τη διάρκεια της προσεχούς εξεταστικής περίοδου. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να σας πω βέβαια ότι η αφορμή αυτού του θέματος που ήρθε στην επικαιρότητα ήταν το εσωτερικό μήνυμα ενός φοιτητή από το τμήμα μαθηματικών προς τους φοιτητές, οι οποίοι θα εξεταστούν σε μάθημα 17 του μήνα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, στο μήνυμα αυτό να γράφουν μόνο με μολύβι, ενώ όσοι χρειάζεται.
0: Δεν σε ακούμε και καλά, Νίκη, σε ακούμε με διακοπές. Ναι.
1: Να επαναλάβω.
0: Ναι, ναι, πες μας, συνέχισε, δεν πειράζει. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ότι του ζητά να γράφουν με μολύβι. Μαζί του ιατρική βεβαίωση όσοι χρειάζονται γυαλιά. Και τα μέτρα λαμβάνονται για να μην γίνουν οι εξετάσεις πανηγυρικής νοημοσύνης και να μην βρεθούν σε μειονεκτική θέση αυτοί που προετοιμάστηκαν και κουράστηκαν για το συγκεκριμένο μάθημα. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, οι καθηγητές σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής, έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, ακουστικά του ήχου, αλλά κυρίως πλέον οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επιτηρητές λοιπόν είναι περισσότερο προσεκτικοί, έχουν αυστηρούς εντατικούς ελέγχους στα εμφυθέατρα και βέβαια μην ξεχνάμε και τις βαριές πειθαρχικές κυρώσεις. Οπότε λοιπόν κάθε εύρεση τεχνία, εκτός από τα ειδικά γυαλιά και τα ακουστικά που μπαίνουν στο αυτί, τα πανεπιστήμια προσπαθούν να θωρακίσουν τις εξετάσεις και την αξιοπιστία τους. Και βέβαια το Πανεπιστήμιο Πατρών, να σας πω ότι έχει ήδη ανοίξει ένα διάλογο που έχει να κάνει με τις δυνατότητες αλλά και τις τεχνικές και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει δημιουργήσει και έναν οδικό χάρτη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των ύποπτων γραπτών που έχουν υποστηριχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν είναι τυχαίο και η αναφορά που έχει κάνει η Βρετανία επί του θέματος, σημειώνοντας ότι αυτοί που προσφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους χάνουν χρόνο προσπαθώντας να αντιγράψουν, αντί την ενέργειά τους και τη θέλησή τους να την διοχετεύουν στο διάβασμα. Και βεβαίως επισημαίνεται επίσης από την Βρετανία ότι υπάρχει σήμερα η δυνατότητα με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI, αν θέλετε, να διαπιστωθεί και από τα γραπτά ή να αντιγραφεί επί της ουσίας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Και εμείς τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά. Πραγματικά έχουμε ξεφύγει. Παλιά στην εποχή μας ήταν εκείνα τα σκονάκια τα μικρά που προσπαθούσαν οι φοιτητές να τα κρύψουν όπου μπορούσαν. Μετά ήρθαν οι ψήρες τα αυτοί. Τώρα έχουν έρθει τα γυαλιά AI, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα φυσικά να κάνει κάποιο σκονάκι. Βέβαια δίνουν πολλές δυνατότητες, κύριε καθηγητά. Δίνουν ακόμα δυνατότητες και για το bullying, έτσι.
2: Κοιτάξτε, να σας πω, επειδή έχει δημιουργηθεί ένας θόρυβος, μετά από παρέμβαση του Προέδρου του τμήματος στο οποίο έγινε το περιστατικό και επειδή η συγκεκριμένη ενέργεια παραβιάζει προσωπικά δεδομένα, δεν θα ζητούνται ιατρικές βεβαιώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι εύκολο κάποιος να διαπιστώσει αν ένας άνθρωπος φοράει γυαλιά μοιοπίας ή τα συγκεκριμένα γυαλιά. Mm-hmm. Εμείς έχουμε πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες εκπαίδευση σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης από τη μια μεριά και από την άλλη.
0: Ναι.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω ότι σε περιπτώσεις αντιγραφών θα κινηθούν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες με αποκλεισμό από εξεταστικές περιόδους, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.
0: Ναι, η οδός που ακολουθούσε πάντα το πανεπιστήμιο.
2: Ακριβώς.
0: Να σας ρωτήσω λιγάκι.
2: Παρακαλώ.
0: Μπορούν δηλαδή κάποιος καθηγητής να το χτυπήσει καμπανάκι? Γιατί φαντάζομαι ότι θα χτυπήσει καμπανάκι, ότι δεν μπορεί αυτό το γραπτό να είναι του φοιτητή, κάτι πάει περίεργα. Τότε θα μπαίνει στη διαδικασία να εξεταστεί αν πρόκειται για AI.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Υπάρχουν δυνατότητες εισάγοντας το κείμενο σε ένα εργαλείο AI να διαπιστωθεί αν έχει προκύψει και τέτοια πράγματα. Εμείς
0: ναι.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα εξασφαλίσουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους τους φοιτητές που κοπιάζουν και τις φοιτήτριες για να γράψουν σε σχέση με αυτούς που αντιγράφουν.
0: Ναι, και έχετε δίκιο, γιατί κάποιος καταναλώνει και πολύ σωστά μας έλεγε νωρίτερα και η συνάδελφος, η Νίκη Παπαδούλα, ότι κάποιος εξαντλεί όλη του την ενέργεια στο να διαβάσει και κάποιος όλη του την ενέργεια να δει πώς μπορεί να αντιγράψει. Έστω και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς θα διαφυλάξουμε την προσπάθεια που κάνουν οι φοιτήτρες και φοιτητές μας απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν δόλια μέσα για να αντιγράψουν.
0: Ναι,
2: σας ενημερώνω, ναι. Όπως σας είπα, ότι στο παρελθόν έχουν ασκηθεί πειθαρχικά για φοιτήτρες και φοιτητές που αντέγραψαν με αποκλεισμό από μία έως δύο εξεταστικές περιόδους.
0: Και εσείς είστε τώρα το ένα πανεπιστήμιο που έρχεται στην επιφάνεια. Έχει πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα η χώρα μας.
2: Εντάξει. Δεν θέλω να μιλήσω για άλλα πανεπιστήμια.
0: Ναι.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω τους γονείς και τις φοιτήτρες και τους φοιτητές μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα, σεβόμενοι τα προσωπικά δεδομένα,
0: ναι.
2: Έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνουν αντιγραφές.
0: Πολύ σημαντικό, κύριε Πριτανή. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και να είστε καλά πάντα στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έρχεται τώρα στην επιφάνεια, στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τις αντιγραφές. Στην υπόλοιπη, και δεν θα είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Πατρών, φαντάζομαι ενδεχομένως να συμβεί και σε άλλα πανεπιστήμια, ενδεχομένως να συμβεί και σε άλλες σε σχολικές μονάδες και επίσης στο εξωτερικό έχει συμβεί σε περιπτώσεις bullying, να κινηματογραφούν με αυτόν τον τρόπο τα θύματα και μετά να απειλούν ότι θα τα ανεβάσουν στο διαδίκτυο. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, πάμε στα Τέμπη, καθώς στην ελληνική δικαιοσύνη περνάει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο και η Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελπίδα, καλώς σου μεσημέρι.

0: ελασμάτων,
1: ναι,
0: που βρέθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος, που μεταφέρονταν τέλος πάντων από την εμπορική αμαξοστοιχεία και καταμετρήθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραπέμπει το θέμα, την έρευνα για το θέμα του παράνομου φορτίου στις εθνικές αρχές, ενώ δεν έχει απαντήσει ακόμα για το θέμα του αριθμού των ελασμάτων που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Δεν έχουν λάβει γνώση δηλαδή, δεν έχει λάβει γνώση ο συγγενής θύματος, ο πατέρας θύματος, που προσέφυγε για αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βέβαια, αν και τι μπορεί να ερευνηθεί 3,5 χρόνια μετά, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι θα αρχιοθετηθεί η συγκεκριμένη έρευνα, που μένει να δούμε πώς θα το χειριστούν οι εθνικές αρχές.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελπίδα. Τώρα, απολογείται σήμερα ο 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσίνη. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την Έρτα Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Μιλάμε για 4 πυρκαγιές σε διάστημα μόλις 5 ημερών.
2: Ακριβώς, Ειρήνη, από τις 10 η ώρα είναι στα δικαστήρια της Καλαμάτας σε εξέλιξη η απολογία του 60χρονου, ο οποίος για δεύτερη φορά παρουσιάζεται ενώπιον των αρχών τις τελευταίες ημέρες. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε στις 27 του Αυγούστου, όταν συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφόρου για 2 πυρκαγιές από πρόθεση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης. Παραευρέθηκε ενώπιον των αρχών, ορίστηκε τακτική δικάσιμος και είχε αφαιθεί ελεύθερος. Ωστόσο, 2 μέρες αργότερα φαίνεται ότι ο ίδιος, ο 60χρονος άνδρας, προκάλεσε 2 ακόμα πυρκαγιές, συγκεκριμένα στην περασμένη Κυριακή στις 30 Αυγούστου, σε ένα καλαμιώνα στην περιοχή της Μπούκα στη Μεσίνη, αλλά και σε ένα οικοπαιδικό χώρο, όπου κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά με γυμνή φλόγα σε ξηρά χόρτα. Η αστυνομική, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Μεσσηνίας, τον εντόπισε από βιντεοπτικό υλικό. Έτσι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, πέρασε, συνελήφθη, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων την περασμένη Τρίτη, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για σήμερα για να απολογηθεί. Ενώ αυτή τη φορά αξίζει να πούμε ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζονται πολύ πιο σοβαρές, γιατί πλέον κατηγορείται με κακουργηματικού χαρακτήρα. Κατηγορίες αυτή του εμπρισμού από πρόθεση, κατά συρροή και κατά εξακολούθηση ο ίδιος. Να σου πω πάντως, Ειρήνη, ότι αρνείται όλες τις κατηγορίες. Λέει ότι δεν είναι ο ίδιος στα βίντεο που φαίνεται να έχουν συλλέξει τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Ενώ σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, τον συνήγορό του, φαίνεται ο συγκεκριμένος άνδρας να έχει ένα σημαντικό ποσοστό και αναπηρίας, να αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα υγείας. Ενώ φέρεται επίσης να ισχυρίζεται ότι μία φωτιά από αυτές που κατηγορείται ότι ήταν σε δικό του χώρο, το οποίο μάλιστα ήταν και καθαρισμένο και έκαψε συνολικά 20 τετραγωνικά μέτρα, κάτι δηλαδή χωρίς να προκαλέσει κάποια ζημιά. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει και τι θα αποφασίσουν οι ανακρίτρια και οι εισαγγελέας για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη για μια, καθώς εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση που πραγματοποιούσε ψευδείς συνταγογραφήσεις, ζημιώνοντας τον ΕΟΠΗ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για 164 γιατρούς, φαρμακοποιούς, ιατρικούς επισκέπτες, αλλά και στελέχη φαρμακευτικής εταιρείας, οι οποίοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν σήμερα στο Τριμελές Πλημμυρικό Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το ένα σκέλος της υπόθεσης, συγκεκριμένα για τα πλημελήματα, μια υπόθεση που εξιχνιάστηκε το Δεκέμβριο του 2021 από τους αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας, και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι συγκεκριμένοι φέρονται ότι συνταγογραφούσαν τις περισσότερες φορές και εν αγνία των ασφαλισμένων, των ασθενών, φάρμακα στο όνομά τους, τα οποία δεν πολλούνταν ποτέ, αλλά έτσι το εκμεταλλεύονταν αυτό τόσο οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι φαρμακοποιοί, αλλά και οι ίδιοι οι γιατροί που κατηγορούνται ότι εισέβραταν ανταλλάγματα για να συνταγογραφούν αυτά τα φάρμακα, ενώ στη συνέχεια τα σκευάσματα ξαναπολούνταν στην αγορά, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούνται για δωροδοκία, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, γιατί έπαιρναν τα άμκα των ασφαλισμένων, ψευδή βεβαίωση και πλαστογραφία. Η δίκη πριν από λίγο αναβλήθηκε ύστερα από 7 αιτήματα που υποβλήθηκαν, ενώ υποβλήθηκε και αίτημα να σπάσει σε εισαγωγικά η υπόθεση σε περισσότερα κομμάτια, γιατί είναι πάρα πολύ κατηγορούμενη.

0: και οι συνήγοροι τους, και είναι αδύνατο να δικαστεί με όλους αυτούς τους κατηγορούμενους σε μια αίθουσα της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση, όταν είχε εξυγχρονιστεί, είχαν γίνει και 13 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και τα ανώτερα στελέχη της συγκεκριμένης εταιρείας. Αναβλήθηκε η δίκη για τον ερχόμενο Φεβρουάριο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, μια ιδιαίτερα μεγάλη οργανωμένη φυτεία κάναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Κορινθία, βάζοντας τέλος στη δράση του κυκλώματος, το οποίο εκτιμάται ότι θα αποκόμιζε οικονομικό όφελος περίπου 3,3 εκατομμυρίων ευρώ. Βασίλης Κούβαλης, συγγνώμη, από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε και μία σύλληψη.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι ήταν 2.189 δενδρύλια και οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία σε δύσβατο δασικό σημείο μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο, ο οποίος διέθετε φυσική συγκάλυψη. Δηλαδή δεν φαίνονταν όλη αυτή η καλλιέργεια.
1: Ναι.
2: Εκεί, όπως είπαμε, καλλιεργούνταν 2.189 δενδρύλια κάναβης με ύψος 2 μέτρα και 10 εκατοστά. Τα δενδρύλια κρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν, εννοείται, όπως και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που είχε εγκατασταθεί στη φυτεία. Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί παρέπεμπε σε μια εγκατάσταση με υποδομή για συστηματική καλλιέργεια. Στο χώρο είχαν δημιουργηθεί ακόμη και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι διαμονής, μεταξύ των οποίων κουζίνα και σκηνές, προκειμένου οι καλλιεργητές να μπορούν να παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα κοντά.
1: Είχαν οργανωθεί.
2: Πάρα πολύ οργανωμένοι, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παραβάσεις νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άγνωστοι συνεργοί του 27χρονου αλλοδαπού, ο οποίος σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία εντοπίστηκε την ώρα που πραγματοποιούσε εργασίες στη φυτεία. Άρα πιάστηκε επαυτοφόρο. Κατά την έρευνα στο χώρο της φυτείας και τους βοηθητικούς χώρους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 12 κιλά και 876 γραμμάρια κάναβης, αυτοσχέδια από ξηραντήρια, δεξαμενή, θερμοκήπιο, μηχάνημα από ξηραντήριο, ένα όχημα, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία της φυτείας. Ο 27χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανακριτική διαδικασία συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυγχρόνισης Εγκλημάτων Κορίνθου.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και πάμε τώρα από την Τρίπολη στην Κρήτη, καθώς την εξυγχρόνισε συνολικά 10 κλοπών και 4 απόπειρες κλοπής στα Χανιά που φέρονται να διαπράχθηκαν από ανήλικους ηλικίας 14, 15 και 16 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν και οι τηλεφωνικές απάτες, καθώς είχαμε ακόμη μια υπόθεση εξαπάτησης από δίθεν τεχνικό του ΔΔΕ σε μια 57χρονη γυναίκα. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πολύ σωστά το είπατε. Παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις αυτά τα περιστατικά.
1: Και σε νεότερους ανθρώπους και σε μεγαλύτερους. Γιατί 57χρονοι δεν είναι ηλικιωμένη, δεν είναι μια γυναίκα 80-90 χρονών που ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο να εξαπατηθεί.
3: Σωστά. Και ένας άγνωστος τηλεφωνεί.
1: Ναι.
3: Παρουσιάζεται ως υπάλληλος του ΔΔΕ. Δεν ξέρουμε ακόμη τον τρόπο, προφανώς για κάποια διαρροή της μίλησε και κατάφερε να την πείσει, να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρυσαφικά μεγάλης αξίας. Μάζεψε τα κοσμήματά της, ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ τα κοσμήματα και που τα έβαλε στον τροχό ενός αυτοκινήτου, έτσι της είχε υποδείξει,
1: ναι.
3: Και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο. Όταν επέστρεψε διαπίστωσε ότι τα χρυσαφικά είχαν κάνει φτερά, γιατί ο δράστης είχε πάει, είχε πάρει το αυτοκίνητο και είχε εξαφανιστεί μαζί με τα κοσμήματα. Κατήγγειλε βέβαια άμεσα το περιστατικό της αρχές, τώρα η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, αναζητά τον άγνωστο δράστη, εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή του. Όμως, Ειρήνη, πολύ σωστά ανέφερες για το πρώτο περιστατικό, ανήλικα τα παιδιά. Μέχρι 14 ετών ήταν τα παιδιά.
1: 14, ναι.
3: Είχαν αδυναμία λοιπόν στα μηχανάκια, 10 μηχανάκια από διάφορα σημεία που στο κέντρο της πόλης και πέριξ αυτής είχαν αφαιρέσει. Από αυτά τα 10 δίκυκλα που είχαν κλαπεί, τα 7 εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξιχνιάστηκαν και 4 απόπειρες κλοπής δικύκλων. Για την υπόθεση βέβαια συνελήφθησαν και οι 3 ανήλικοι και οι γονείς τους για παραμέληση ανηλίκων. Οι συλλήψεις 3 συνολικά που καταγράφονται σε βάρος.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Παραμένουμε στην Κρήτη, καθώς η εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός οδηγού γιοταχή, ο οποίος βάσει καταγραφή σε βίντεο κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, περνώντας μάλιστα ακόμη και πάνω από κολονάκια οριοθέτησης των λωρίδων κυκλοφορίας στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Στην παρούσα φάση, από τις αρχές εξετάζεται αν το επίμαχο αυτοκίνητο είναι αυτό που εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα στον Άγιο Αντώνιο της Νεάπολης. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει τις λεπτομέρειες. Άσονα, καλό σου μεσημέρι. Επικίνδυνος, άκρος επικίνδυνος.
4: Ναι, και να πω βέβαια όσον αφορά τον έλεγχο τον οποίο διεξάγουν οι αρχές για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, είναι ότι για να μπορέσει να βγει από το σημείο αυτό χρειάζεται ειδική επιχείρηση, διότι είναι απόκρυπνο. Είναι βράχια, εν πάση περιπτώσει, είναι το έδαφος τέτοιο που έχει μια δυσκολία για να βγει το αυτοκίνητο και λείπουν και τα στοιχεία του. Δηλαδή,
1: ναι,
4: λείπει ο προφυλακτήρας, λείπει ο αριθμός κυκλοφορίας, μοιάζει με αυτόν που έκανε αυτή την τρελή και επικίνδυνη, τον ρόλο και επικίνδυνο ελιγμό. Από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, οι αρχές θέλουν να ταυτοποιήσουν το αυτοκίνητο αυτό με συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν μια παραβατικότητα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, γι' αυτό βγαίνει και αυτή η πληροφορία προς τα έξω.
1: Ναι.
4: Από εκεί πέρα νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει μια εικόνα γύρω από αυτό. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Δεν είναι το μοναδικό έχημα. Και εμένα μπροστά μου έχει ξανασυμβεί αυτό. Έχει ξανασυμβεί με άλλα.
1: Ναι.
4: Έχει ξανασυμβεί με λεωφορείο.
1: Με λεωφορείο τι εννοείς, να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς?
4: Να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, να περνάει στο αντίθετο ρεύμα σε κλειστές διαδρομές. Πραγματικά που εδώ η κατασκευάστρια εταιρεία του δρόμου έχει δημιουργήσει μια οδό η οποία είναι πάρα πολύ κλειστή, με δύο λωρίδες πολύ μικρές. Και
1: ναι,
4: από τη λεωφορείο να το κάνει αυτό. Δεν είναι μόνο στους άνθρωποι, δεν είναι μόνοι που γίνεται. Και ένα ζήτημα το οποίο λέμε όλοι εδώ οι πολίτες είναι ότι εντός του ΒΟΑΚ, εντός των εργασιών που γίνονται, που αναγκαστικά κλείνει και ανοίγει ο ΒΟΑΚ και όπως έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένας μικρός δρόμος, δεν υπάρχει αστυνόμευση η οποία θα πρέπει να υπάρχει. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
4: Αν υπήρχε ένα περιπολικό και αν υπήρχε εκεί μια μηχανή της στοχής, δεν θα συνέβαιναν αυτά πράγματα.
1: Θα μπορούσε να γίνεται ένας έλεγχος, έτσι.
4: Περαιτέρω έλεγχος, μεγαλύτερος έλεγχος, περισσότερος έλεγχος.
1: Μεγαλύτερος έλεγχος στους δρόμους της Κρήτης, Ιάσονα, καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
4: Θα ήθελα να τελειώσω, να πω μια λέξη ακόμη για να τελειώσω.
1: Ναι, ναι.
4: Υπάρχουν τα έργα του βόρειου οδικού άξονα από τη μια άκρη του νησιού μέχρι την άλλη, τα οποία όμως, φανταστείτε, ο τουρισμός είναι αρκετός, είναι πολλής. Χρησιμοποιούνται λεωφορεία, αυτοκίνητα, διότι δεν έχουμε άλλο τρόπο να μετακινηθούμε. Υπάρχει μια τεράστια πίεση που δημιουργείται στο δρόμο και μεγάλες ουρές, με αποτέλεσμα κάποιοι που δεν αντέχουν να εκνευρίζονται και να τρέχουν περισσότερο να κάνουν αυτούς τους ελιγμούς. Το έχουμε δει και σε τουριστικά λεωφορεία αυτό.
1: Αυτό είναι.
4: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Ιάσονα, γιατί κάποιος μεταφέρει και άλλους ανθρώπους μαζί του.
4: Να τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες, να προσπερνούν και
1: τα
4: να προσπερνούν την διπλή γραμμή, τη διαχωριστική.
1: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, χρειάζεται μεγαλύτερη αστυνόμευση. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Ακούσαμε λοιπόν για την Κρήτη από τον Ιάσονα Ταβλά. Τώρα θα πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Καθώς δύο άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίο χθες στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου, στο ύψος γνωστής ιδιωτικής κλινικής, όταν σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες δίκυκλο όχημα που κινούνταν στην Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο που έβγαινε από παρακείμενο δρόμο, ενδεχομένως παραβίασε προτεραιότητα, με επιβαίνοντες Γερμανούς υπηκόους. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός των δύο αναβατών του δίκυκλου οχήματος, ενός άνδρα και μιας γυναίκας Ρουμάνων υπηκόων περίπου 30 ετών, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα το προσωπικό της παρακείμενης ιδιωτικής κλινικής, το οποίο τους παρήχε και τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της ιδιωτικής κλινικής στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, το οποίο είχε ήδη ενημερωθεί για το τροχαίο και όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχουν διασωληνωθεί, είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ φέρουν πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Και όπως μάθαμε πριν από λίγη ώρα, χθες βράδυ έγινε αεροδιακομιδή για τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο της Αθήνας για την περαιτέρω αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιστατικών.
1: Μάλιστα, και να έχουμε να πάνε όλα
5: όπως
1: καλά.
5: Όπως ενημερωθήκαμε, οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν ενοικιαζόμενο, Γερμανοί υπήκοοι, δεν προσήλθαν στο νοσοκομείο να εξεταστούν, ενώ δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός τους και προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχαίας Ζακύνθου. Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό τροχαίο.
1: Φυσικά.
5: Ένα ακόμα στη συγκεκριμένη περιοχή και διασταύρωση. Με δύο ανθρώπους να είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, δύο Ρουμάνους υπηκόους, και ελπίζουμε τουλάχιστον να πάνε όλα καλά και να γλιτώσουν τη ζωή τους.
1: Μάλιστα, μακάρι να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά πραγματικά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Ιάσο Ναταυλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τη διαβεβαίωση του στόχου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ο αριθμός των διαμενόντων στη δομή της Σάμου να παραμείνει κάτω από τα 100 άτομα, έδωσε ο αρμόδιος υπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον τοπικό βουλευτή και ο δήμαρχος και τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Μας ακούει ο Χάρης Ζαβουδάκης.

Θα τον έχουμε σε λίγο στην γραμμή μας, τον Χάρη Ζαβουδάκη. Παρ' όλα αυτά, να σας πούμε ότι οριοθετήθηκε μετά την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργυθέα της Παιανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιπολικά του πυροσβεστικού σώματος προσέγγισαν άμεσα την πυρκαγιά με αποτέλεσμα να την περιορίσουν, ενώ στη συνέχεια αεροσκάφος που εκτελούσε έμφορτη περιπολία πραγματοποίησε ρήψη νερού και έτσι κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην Κρήτη και πάλι και πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου αυτή τη φορά, καθώς είχαμε συνάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, με εκπροσώπους των ακτινοτρόφων Σταυρούλα.
1: Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Πριν από λίγο ξεκίνησε η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους των αγροτοξινοτρόφων της Κρήτης. Γίνεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης του Ηρακλείου, παρουσία και των κρητικών βουλευτών αλλά και στελεχών του κινήματος, πολλά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Στο επίκεντρο βρίσκεται το θέμα των ιδιαιτεροτήτων που έχουν οι νησιωτικές περιοχές της χώρας, ανάμεσα τους και η Κρήτη. Οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, αναφέρονται στο υψηλό κόστος παραγωγής, στο θέμα των επιδοτήσεων, στη μετάβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Υπάρχει το θέμα με τους δασικούς χάρτες, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το τι ανήκει στους κτηνοτρόφους, τι ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, με τους κτηνοτρόφους πραγματικά να είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Υπάρχει και το κτηματολόγιο το οποίο σχετίζεται με τους δασικούς χάρτες και αυτό το οποίο λένε είναι ότι βασικό τους αίτημα είναι το δημόσιο να υποχρεώνεται να αποδεικνύει με συγκεκριμένα στοιχεία τα δικαιώματα κυριότητας που διεκδικεί σε ό,τι έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στις μέχρι στιγμής τοποθετήσεις του αναφέρθηκε στο θέμα της του ΟΠΚΠ, προτάσει την εκλογή της διοίκησης του ΟΠΚΠ με πενταετής αιτία, όπως είπε, ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα. Ναι. Ακόμα αναφέρθηκε και στο θέμα της διαχείρισης του νερού. Είπε ότι έχουμε μεγάλα έργα στην Ανατολική Κρήτη που δεν υπάρχει νερό και καθόλου έργα στη Δυτική Κρήτη που έχει πολύ νερό. Αυτό θα πρέπει να το δούμε και θα πρέπει να υπάρξει ένα αναπτυξιακό πλάνο που να απαντά στις ανάγκες του 2040 και όχι μόνο στο σήμερα. Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς είπε ότι έχει κατατεθεί τροπολογία από το ΚΟΣΑΚΟ από το 2023, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 4-5 αστικά κέντρα και ότι θα πρέπει να ξαναζωντανέψει η Ήπεθρος και τα χωριά μας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Χάρη Σαβουδάκη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, μας ακούς τώρα?
2: Ναι, καλό μεσημέρι, σας ακούω μια χαρά τώρα.
0: Καλό μεσημέρι, λέγαμε ότι κάτω από τα 100 άτομα υποσχέθηκαν ότι θα είναι η δομή των μεταναστών στη Σάμμο.
2: Αν μου επιτρέπεις 1000 άτομα. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι έτσι είναι η κατάσταση που θα επικρατήσει όπως είπε ο κύριος Πλεύρης. Να δούμε όμως τι λένε οι φορείς στη Σάμμο. Καταρχήν να πω ότι τη διαβεβαίωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση του πληθυσμού στη δομή της Σάμμου, αλλά αντίθετα στόχος του Υπουργείου είναι ο αριθμός των διαμενών του να παραμείνει κάτω από 1000 άτομα, μετέφεραν μετά τη συνάντησή του στον Υπουργό τόσο ο βουλευτής όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το μεταναστευτικό, με τους εκπροσώπους της Σάμμου να μεταφέρουν στην πολιτική ηγεσία ότι υπάρχει έντονη ανησυχία από την τοπική κοινωνία για το ενδεχόμενο αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς το νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, μας είπαν ότι θα προχωρήσουν και σε δυναμικές κινητοποιήσεις, αν συνέχιζε κάτι τέτοιο. Από την πλευρά συμμετείχαν ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμμου, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμμου, ο βουλευτής του νομού, ο πρώην Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου Γιώργος Τάτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Κάτσης Χρυσοδούλου, ενώ παρόν ήταν και γραμματέας υποδοχής αυτήν τον άσυλο ο κύριος Σταθούλης. Να πω τώρα ότι σύμφωνα με τον κύριο Στεφανάδη, όλοι οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων είχαν κοινή στάση, κατέστησαν σαφώς ότι η Σάμμος έχει υπομειστεί σημαντικό βάρος, όπως ανέφερε, και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το ενδεχόμενο η υφιστάμενη δομή να φιλοξενεί maximum 2.000 άτομα. Τώρα από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, ο Πάρης Παπαγεωργίου, σημείωσε ότι οι εκπρόσωποι του νησιού δεν ανέμεναν διαφορετική θέση από αυτή της κυβέρνησης, έκριναν όμως απαραίτητο να μεταφέρουν στον Υπουργό την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας. Ο Υπουργός επανέλαβε ότι έρχονται μόνο για καταγραφή και αμέσως μετά θα φεύγουν. Ναι. Θα είναι πάντα η δομή κάτω από 1.000 άτομα, όπως ο ίδιος είπε. Ναι. Και βέβαια να σας πω ότι αυτό που ανησύχησε τις τοπικές αρχές και τους ανησυχεί είναι ότι οι μεταναστευτικές ροές μπορεί σήμερα να είναι μικρές, αλλά αύριο μεθαύριο κανείς δεν εγγυάται με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας ότι δεν θα αυξηθούν. Τέλος, να πω ότι αυτό που ζήτησε είναι να επισκεφτεί ο κύριος Πλεύρης στο νησί και να εξηγήσει στους κατοίκους σε Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάιρ. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου τώρα από την Έρθ στις Κυκλάδες, γιατί εκεί ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την κάλυψη της ενδοκυκλαδικής ακτοπλοϊκής γραμμής μέχρι και τον Οκτώβριο του 2029. Πολύ σημαντική η είδηση που θα μας δώσεις, Λίνα. Καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στην ενδοκυκλαδική γραμμή, η οποία θα εξυπηρετεί τα νησιά των Κυκλάδων και τη διασύνδεση αυτών, θα παραμείνει τελικά για 3 ακόμα χρόνια το επιβατικό χηματαγωγό Artemis της Hellenic Seaways. Η σύμβαση που θα συνάψει η πλειοκτήτρια εταιρεία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα έχει ισχύ μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου του 2029, με δυνατότητα παράτασης για 4 επιπλέον μήνες. Ως πλοίο αντικατάστασης στην συγκεκριμένη γραμμή ορίστηκε το Blue Star Paros της εταιρείας Blue Star Ferries. Τα δρομολόγια που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη γραμμή και τα οποία εκτελούνται με κρατική επιδότηση είναι τα ακόλουθα: Σύρος Τίνος Άνδρος μία φορά την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος και Αλαύριο δύο φορές την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος και Σύρος Πάρος Νάξος ή ο Σίκινος Φολέγανδρος Κύμουλος Μήλος μία φορά την εβδομάδα. Να πούμε τέλος ότι η συμφωνία αναφέρει ότι η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κυμούλου από και προς τη Μήλο και των νησιών Σικίνου και Φολεγάνδρου από και προς την Ιω. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική είδηση για τα νησιά και για τους νησιώτες, οι οποίοι τους χειμερινούς μήνες με τα δρομολόγια να λιγοστεύουν. Πλέον το πλοίο Άρτεμις γνωρίζουμε ότι μέχρι και το τέλος του 2029 θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων των νησιών.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Και πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ στην Καβάλα. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Εκεί λοιπόν έχουμε κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης.
5: Γνωρίζαμε ότι το πρόβλημα είναι έντονο στα νησιά, όμως έχει επεκταθεί
0: αυτό
5: και
0: ακριβώς,
5: στην
0: τελικά,
5: Ελλάδα,
0: ναι,
5: και κυρίως σε πόλεις που έχουν αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη, όπως είναι και η Καβάλα.
0: Ναι.
5: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Νησιωτικής Εκπαίδευσης ασχολείται με το θέμα. Χρειάστηκε τώρα και ακόμη μια φορά να βγάλει μια ανακοίνωση αναφέροντας αυτό το σοβαρό και διαρκώς εντυνόμενο πρόβλημα της στέγωσης των αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Η επιστροφή των δύο ενοικίων αποτελεί μια ανεπαρκή παρέμβαση μπροστά στις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, αναφέρει. Δεν μπορεί η πολιτεία να ζητά από τους εκπαιδευτικούς να υπηρετήσουν την περιφέρεια και ταυτόχρονα να τους αφήνει να αντιμετωπίσουν μόνοι τους το κόστος και την ανασφάλεια της στέγασης. Με την ανακοίνωσή τους, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας καταθέτουν 5 προτάσεις: δημόσια και δημοτική κατοικία για αναπληρωτές και νεοδιόριστους με αξιοποίηση κλειστών ή ανενεργών ακινήτων, ουσιαστικό στεγαστικό επίδομα προσαρμοσμένο στο πραγματικό κόστος κάθε περιοχής και όχι οριζόντιο μέτρο, κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη εποχική πίεση,
0: ναι,
5: αξιοποίηση δημοσίων και δημοτικών κτηρίων για τη δημιουργία κατοικιών εκπαιδευτικών και τέλος σταθερότητα στη στέγαση για όλο το σχολικό έτος, ώστε κανένας εκπαιδευτικός να μην αγκάζεται να εγκαταλείπει το σπίτι του τον Μάιο και να ψάχνει ξανά από την αρχή του Σεπτέμβριο. Ο Σύλλογος καλεί κυβέρνηση, περιφέρεια, τους δήμους της περιοχής να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν άμεσα σε συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις. Η στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια ξεκινά από κάτι αυτονόητο, να μπορεί ο εκπαιδευτικός να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι στον τόπο όπου υπηρετεί, καταλήγει στην ανακοίνωση ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
0: Δύσκολα τα πράγματα. Ενδεχομένως υπάρχουν πολλά Airbnb και στην Καβάλα. Οπότε
5: έχουν αναπτυχθεί. Έχουν αναπτυχθεί τα Airbnb στην Καβάλα και είναι το ίδιο φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουμε και στα νησιά, να προσφέρονται σπίτια από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Τώρα, με ενισχυμένο εκπαιδευτικό δυναμικό ανοίγουν φέτος τα σχολεία στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς 247 νέοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν στην περιφέρεια, εκ των οποίων 134 στη Λέσβο. Η Δέσποινα Θανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη από τη Λέσβο. Να σου πω βέβαια ότι το περασμένο διάστημα υπήρχαν συζητήσεις για υποβαθμίσεις σε νέα δημοτικών σχολείων στο νομό, αλλά όπως μας εξήγησε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, η κυρία Κέτη Στρατάκη, στην ΕΤ Βορείου Αιγαίου που μίλησε, αυτές οι υποβαθμίσεις δεν προχώρησαν, καθώς εν τέλει διορίστηκαν περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Πράγματι, λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά χρονιά, όπως ξέρουμε, στις 11 Σεπτεμβρίου, με συνολικά 247 νέους εκπαιδευτικούς να έχουν τοποθετηθεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 134 από αυτούς στη Λέσβο. Όπως ανέφερε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, η εκτίμηση είναι ότι φέτος θα καλυφθεί περίπου το 90% των κενών. Βέβαια, φυσικά ακόμη υπάρχουν κενά σε κάποιες ειδικότητες όπως γυμναστές και εικαστικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ειδική αγωγή, με την Περιφερειακή Διευθύντρια να χαρακτηρίζει τη φετινή χρονιά ως την καλύτερη μέχρι σήμερα σε επίπεδο στελέχωσης.
0: Μάλιστα, το θέμα είναι που θα βρουν και αυτοί βέβαια στέγη σε εσάς στη Λέσβο. Δεν ξέρω, επειδή νωρίτερα λέγαμε τη Ρένα Πανταζόγλου ότι στην Καβάλα είναι δύσκολα και εκεί δεν ξέρουμε τι γίνεται, έτσι.
6: Ναι, σας άκουσα αυτά που λέγατε. Να σας πω, σε εμάς είναι κάπως καλύτερα σε σύγκριση με τις τιμές από άλλα νησιά. Mm-hmm. Και αυτό που μας είπε και η Περιφερειακή Διευθύντρια, γιατί είπε ότι ρωτήσαμε, είναι ότι και τα χωριά που μετακινούνται, οι εκπαιδευτικοί και τα λοιπά, και που χρειάζεται να μείνουν για να κάνουν τα μαθήματά τους στα σχολεία, υπάρχει ένα πολύ οικογενειακό περιβάλλον, έτσι μας είπε, οπότε βοηθάνε και οι ντόπιοι και στην έβρεση σπιτιού πολλές φορές, αλλά και στην καθημερινότητά τους.
0: Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε θερμά, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Σύσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγών Χίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή των Μαστιχοχωρίων. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σου μεσημέρι, Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι και από τη Χίου. Είναι έντονος ο προβληματισμός για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ανάπτυξη ειδικά ανεμογεννητριών στη νότια Χίου, στην περιοχή δηλαδή των Μαστιχοχωρίων. Και αυτό βγήκε και από τη σύσκεψη που έγινε λίγες μέρες πριν στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Αιγαίου, όπου είχαν προσκληθεί τόσο οι δύο τοπικοί βουλευτές, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος Αιγαίου, αλλά και οι πρόεδροι από το Επιμελητήριο Αιγαίου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, έτσι ώστε το παράρτημα εδώ στο νησί δηλαδή, να δώσουν τις δικές τους προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα και το πώς πρέπει να κινηθεί και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό που δεσμεύτηκε η Ένωση είναι ότι θα αναλάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία προκειμένου να διαφυλάξει την περιοχή και το φοιτητικό της κεφάλαιο από τις ενδεχόμενες επιπτώσεις. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να σημειώσουμε ότι σε δηλώσεις που έκανε στο μηνιαίος δελτίο τύπου που βγάζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Νιταράκης, επισήμανε για το θέμα αυτό ότι ο ίδιος δεν θα δεχτεί καμία έκπτωση στην προστασία της παραγωγής και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, σημειώνοντας ότι χρειάζεται επιστημονικά να υπάρχει ένας τεκμηριωμένος σχεδιασμός προστασίας της μαστίχας, αλλά και στην προσοχή ώστε οι νέοι περιορισμοί να μην οδηγήσουν σε ερήμους της περιφέρειας του νησιού. Να σημειώσουμε ότι τη στήριξη στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών έδωσε και η Επιτροπή Υπεράσπιση της Αμανής, της περιοχής δηλαδή αυτής που πέρυσι δοκιμάστηκε ιδιαίτερα από τη φωτιά στη Βόρεια Αιγαίο και που τονίζει ότι είναι στο πλευρό της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών στον αγώνα αυτό που κάνει, σημειώνοντας ότι είναι η αναγκαιότητα διατήρηση του μικροκλίματος στο Χίο, κάτι που τεκμηριώνεται και από τις κοινωνικές μελέτες του Ελγό Δήμητρα, που δείχνουν ότι η μαστίχα εξαρτάται από πολύ συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες και κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να αλλάξουν.
0: Μάλιστα.
7: Θα δούμε πώς εξελιχθεί τώρα και το θέμα της παρέμβασης και της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Ειρήνη.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε, Θοδωρή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά, καθώς η περιφέρεια ζητά να γίνει ένα ταμείο αποζημιώσεων για ζημιές από τις αρκούδες. Μας έχουν λείψει οι αρκούδες, η αλήθεια. Ένα καιρό έχουμε να ακούσουμε είδηση, Μάρια.
8: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά.
0: Στους κατοίκους εκεί δεν θα έχουν λείψει, βέβαια, που θα έχουν ησυχάσει οι άνθρωποι.
8: Ακριβώς. Τώρα, στο επίκεντρο της περιφερειάς της Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται το οξύ πρόβλημα με τις αυξημένες παρουσία των αρκούδων κοντά στις κατοικημένες περιοχές της Καστοριάς. Είναι γνωστό, μπορεί να μας έχουν λείψει, αλλά κατά καιρούς αναδιαστήματα τώρα τελευταία συμβαίνουν και κάποια ατυχήματα, είτε σε σπίτια, σε ευλές που μπαίνουν, είτε τροχαία ατυχήματα, μπαίνουν και κάνουν ζημιές καταλαβαίνετε την προβληματικότητα. Ναι, ναι, ναι. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά από την κυβέρνηση την σύσταση ειδικού ταμείου αποζημιώσεων. Στόχος είναι να καλύπτονται περιπτώσεις που μέχρι σήμερα μένουν στον αέρα από τον ΕΛΓΑ, όπως σοβαρές υλικές ζημίες από τροχαία ατυχήματα με άγρια ζώα, αλλά και ζημίες στο φυτικό κεφάλαιο φυσικά. Ναι. Τα στοιχεία της διεύθυνσης δασών είναι αποκαλυπτικά. Από 48 περιστατικά του 2023 φτάσαμε στα 126 του 2025 και φέτος μέχρι τον Ιούνιο είχαν ήδη καταγραφεί 117 περιστατικά. Έτσι, η πρόταση της περιφέρειας προσλαμβάνει επίσης τη δημιουργία της τράπεζας ομάδας αμέσης επέμβασης, χρήση τεχνολογίας όπως ντρόουν και θερμικές κάμερες, τοποθέτηση GPS σε ζώα με προβληματική συμπεριφορά και μια επιστημονική απογραφή του πληθυσμού των αρκούδων φυσικά. Το επόμενο διάστημα, το επόμενο βήμα, εξαρτάται βεβαίως πλέον από τα εμπλεκόμενα υπουργεία, τα οποία καλούνται να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση και το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Από την Καστοριά στη Ρόδο, καθώς αισθητήρες μέτρησης στάθμης του νερού θα τοποθετήσει ο Δήμος σε ποτάμια και χυμάρους που στο παρελθόν είχαν σημειωθεί μεγάλες πλημμύρες. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤΑ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι είναι μια προσπάθεια να προληφθούν όσο είναι αυτό βεβαίως εφικτό μέσω του συστήματος αυτού προβλήματα που προκαλούνται από πλημμυρικά φαινόμενα. Η Ρόδος στο παρελθόν έχει πληρώσει ακριβά και με απώλειες ανθρώπινων ζώων πλημμυρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν από ποτάμια ή χυμάρους κατά τη διάρκεια βέβαια έντονων καιρικών φαινομένων. Έχουμε λοιπόν μια συνεργασία της Διεύθυνσης Ψηφιακής Μετάβασης του Δήμου Ρόδου με την αντίστοιχη της πολιτικής προστασίας και θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία αισθητήρες οι οποίοι θα μετρούν την στάθμη του νερού σε σημεία που κρίνονται επικίνδυνα. Να πω ότι οι περιοχές σε γενικές γραμμές είναι η Αλισσός που είχε μεγάλες ζημιές και πιο πρόσφατα στην κακοκαιρία Μπόρα και απώλειες ανθρώπινων ζώων, η Παστίδα αλλά και ο Αρχάγγελος είναι σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία του Δήμου και θα εγκατασταθούν αυτοί οι αισθητήρες. Με αυτούς, όπως εξήγησε στην ΕΡΤ ο υπεύθυνος της ψηφιακής μετάβασης ο Γιώργος Βαρέλης, η πολιτική προστασία θα μπορεί να παρακολουθεί συγκεκριμένα ποτάμια και χυμάρους ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει όταν θα διαπιστώνει ότι ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη του νερού. Να πω ότι αυτό γίνεται πιλωτικά σε ό,τι αφορά στο νησί της Ρόδου, ναι, και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου. Γι' αυτό μιλάμε για κάποια συγκεκριμένα σημεία και συνολικά 10 αισθητήρες. Η προσπάθεια τώρα από εκεί και πέρα της Δημοτικής Αρχής θα είναι να βρει και κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να το επεκτείνει αυτό, να βάλει και σε άλλα σημεία δηλαδή αισθητήρες, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα πολύ επικίνδυνα
0: σημεία πολύ που θα έπρεπε να
9: τοποθετηθούν. Όλο το νησί. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μαριέτα. Αισθητήρες μέτρησης στάθμης του νερού λοιπόν στη Ρόδο και τώρα πάμε στο Χρήστο Πελευριά από την ΕΡΤΑ Πύργου, καθώς στην Ηλία έχουμε έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές που είχαν γίνει τον περασμένο χειμώνα και τα οποία έργα βέβαια, Χρήστο, καλώς μεσημέρι, αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα.
10: Ναι, πολύ σύντομα θα έλεγα, καθώς με ένα ποσό της τάξης των 13,5 εκατομμυρίων ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος επιχειρεί να δώσει μια κλιματοδοτική απάντηση, θα λέγαμε, στις ανάγκες αποκατάστασης που προέκυψαν μετά από πρόσφατα φαινόμενα φυσικών καταστροφών μόλις τον περασμένο χειμώνα, με το μεγαλύτερο βάρος των παρεμβάσεων να κατευθύνεται σε υποδομές και οδικά δίκτυα. Είναι κάτι που έχουν ανάγκη σχεδόν όλοι οι Δήμοι της Ηλίας μετά από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα, και μετά από την πρόσκληση αυτή της περιφέρειας αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες με τις δημοπρατήσεις και την επιλογή των αναδόχων ώστε να ξεκινήσουν τα έργα. Δεν είναι μόνο το δικό δίκτυο, είναι η απομάκρυση βράχων και φερτών υλικών, είναι οι διευθετήσεις ποταμών, είναι η μείωση των κινδύνων από τα επικίνδυνα σημεία και η προσβασιμότητα στους κατοίκους για να πάνε στις καλλιέργειές τους και στις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπουν σε μια ιεράρχηση, έχουν μπει ήδη σε μια ιεράρχηση ως επιδιώξεις από τους Δήμους της Ηλίας για να ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες. Συνολικά μιλάμε εδώ για 7 μεγάλα έργα αποκατάστασης, ενώ θα πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο αυτή η χρηματοδοτική πρωτοβουλία που έχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, έχουν δοθεί και χρήματα από τα Υπουργεία προς τους Δήμους που ξεπερνούν τα 20-25 εκατομμύρια ευρώ και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και αυτά για παρόμοια έργα. Θυμίζω ότι είχε καταστραφεί ένα μεγάλο κομμάτι της Ηλίας από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαν φέρει κατολισθήσεις, πλημμύρες, αποκοπή δρόμων και σε άλλες υποδομές, κυρίως σε κοινότητες ορεινές των Δήμων της Ηλίας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό. Έργα αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές στην Ηλία και στη Θεσσαλία τώρα. Στα 200 ευρώ αυξάνεται για το 2026 η ενίσχυση του Thessaly Pass, ενώ η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει τα μέσα Σεπτεμβρίου. Το μέτρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά και στόχο έχει την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στις περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τη Θεομηνία του Ντάνιελ. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσω από τη Μαγνησία που το πρόγραμμα θα καλύψει και φέτος το σύνολο των Δήμων Βόλου, Νοτίου Πηλίου και Ζαγοράς Μουρεσίου. Η ενίσχυση θα χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μέσω άλλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μετακινήσεων. Η εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται σε δύο περιόδους, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και Νοέμβριο-Δεκέμβριο, με αυξημένο ποσό βάουτσερ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ώστε σύμφωνα με το σχεδιασμό να ενισχυθεί περισσότερο το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Το θέμα να πω ότι συζήτησε μέσα στον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο βουλευτής Μαγνησίας, με το Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κύριο Καμπούρη. Είχε ζητήσει από τον Απρίλιο να συνεχιστεί αυτό το μέτρο και να αυξηθεί η ενίσχυση και τελικά έγινε αποδεκτό, γιατί πρόκειται για ένα πετυχημένο μέτρο που και γι' αυτό συνεχίζεται για τρίτη χρονιά. Έχει αξιολογηθεί θετικά από επαγγελματίες του τουρισμού στη Μαγνησία, ενώ η νέα εφαρμογή του αναμένεται να στηρίξει επιχειρήσεις και προορισμούς και εκτός της υψηλής τουριστικής περίοδου. Τώρα, ως προϋπολογισμός, έχουμε 2.500.000 ευρώ, από τα οποία περίπου το 1,5 απορροφάται από τους Δήμους Θεσσαλίας. Το έργο υλοποιείται από την ΕΔΙΤΕ ΑΕΠΣΙΛΟΝ GIANET και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στην πορεία των μεγάλων έργων των Ιωαννίνων, στις καθυστερήσεις της κεντρικής πλατείας αλλά και στα προβλήματα της καθημερινότητας αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, ο κύριος Τωμάς Μπέγκα, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Ιωαννίνων. Όπως ανακοίνωσε, το κύριο τμήμα της κεντρικής πλατείας και η κάθοδος της λεωφόρου Δωδώνης αναμένεται να είναι λειτουργικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ώστε να μπορέσουν να φιλοξενήσουν και τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Ο Δήμαρχος αναγνώρισε ότι το έργο έχει παρουσιάσει καθυστερήσεις, αναφερόμενος στις σύνθετες τεχνικές δυσκολίες που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Η πλήρη αποπεράτωση, βέβαια, της κεντρικής πλατείας τοποθετείται χρονικά έως το Μάρτιο του 2027. Μέχρι τότε προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα τμήματα του έργου, μεταξύ των οποίων το στέγαστρο και η πρόσβαση από την πλευρά της ΟΑΣΙΣ. Όπως εξήγησε ο κύριος Μπέκας, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σύνθετο τεχνικό έργο, καθώς οι εργασίες εξελίσσονται παράλληλα με τη λειτουργία του υπήρχου χώρου στάθμευσης. Γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην τέλεσή του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος όμως και στο πάρκο Πυρσινέλα, το γνωστό γιαννιώτικο σαλόνι, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αναβάθμισης του δημοσίου χώρου στα Ιωάννινα. Ο κύριος Μπέκα στάθηκε στην ολοκλήρωση του έργου και στην απόδοση του πάρκου στους πολίτες, επισημένοντας ότι πρόκειται για μία εμβληματική παρέμβαση που επαναφέρει ένα από τους σημαντικότερους χώρους πρασίνου και αναψυχής στην καθημερινότητα των γιαννιωτών. Mm-hmm. Το έργο εντάχθηκε στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και σύμφωνα με τον Δήμαρχο ολοκληρώθηκε εντός των αυστηρών χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί. Βέβαια έκανε και κάποιες αναφορές ο κύριος Μπέκας ότι κατάφερε, είναι από τους Δήμους που ολοκλήρωσαν όλα τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στην καταληκτική προθεσμία του Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
12: Και πέρα από το πάρκο Πυρσινέλη αναφέρθηκε και στις εκτεκταμένες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας καθώς και στα έργα που αφορούν στη βελτίωση και την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη στήριξη της κυβέρνησης για την επόμενη κρίσιμη τριετία κατά την οποία θα εξελίσσεται το μεγάλο αναπτυξιακό του έργο ζητάει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διεκδικεί τεχνική υποστήριξη για το επενδυτικό του πρόγραμμα, επιστημονική παρακολούθηση της μετάβασης και νέα σχολή καλών τεχνών στην Φλούρνα. Αναλύοντας λίγο αυτά τα αιτήματα, να πω ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας άνω των 268 εκατομμυρίων περιλαμβάνει περισσότερα από 50 έργα και υποέργα, μεταξύ των οποίων νέες φοιτητικές εστίες 700 κλινών μέσω σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα, τεχνολογικό πάρκο, Green Data Center με τον υπερυπολογιστή Δυτικής Μακεδονίας, η δημοπράτηση για την προμήθεια και εγκατάσταση του οποίου αναμένεται τον Οκτώβριο, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα και νέες ακαδημαϊκές υποδομές σε 5 πόλεις. Η κλίμακα και ο ρυθμός υλοποίησης του προγράμματος αυτού δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης σε μια περίοδο που το Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει σημαντική υποστελέχωση και για την κάλυψη αυτής της ανάγκης προτείνει τη δημιουργία εξειδικευμένου μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης για την κρίσιμη αυτή τριετία με αντικείμενο την ορίμανση, τη διαχείριση και επίβλεψη των έργων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Η δεύτερη πρόταση, όπως είπα, είναι η συστηματική παρακολούθηση του πραγματικού αντίκτυπου της μετάβασης στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον του προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η θεσμική ενεργοποίηση του τοπικού παρατηρητηρίου Δίκαιης Μετάβασης στο Πανεπιστήμιο. Και το τρίτο ζήτημα αφορά το νέο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, ένα έργο που αναμένουν η πανεπιστημιακή κοινότητα και η τοπική κοινωνία και το οποίο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της σχολής. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Παρουσία του διεθνούς φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα 18 και 19 Σεπτεμβρίου το δεύτερο φεστιβάλ φιλαρμονικών Ιωνίων με τη συμμετοχή μουσικών σχημάτων από τα Επτάνησα και το εξωτερικό. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η καρδιά της επτανησιακής μουσικής παράδοσης θα χτυπήσει εδώ στο νησί μέσω του διεθνούς φεστιβάλ φιλαρμονικών Ιωνίων 18 και 19 Σεπτεμβρίου στην πλατεία του νησιού με τη διοργάνωση της Περιφέρειας Ιωνιονίσιο και το αναπτυξιακό οργανισμό Ιόνια Ανάπτυξη ΑΕ, που υπόσχονται ένα υπέροχο οπτικοακουστικό θέαμα. Από τα πολύ δυνατά σημεία αυτής της μεγάλης μουσικής συνάντησης, η παρουσία του διεθνούς φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο ως guest star, ο οποίος θα χαρίσει στο κοινό και μοναδικές ερμηνείες. Συμμετέχει φιλικά και σπουδαία ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρα, καθώς και Ένωση Χοροδιών Κέρκυρας, με τη Μεικτή Χοροδία Νεμομήλου και επίσης τη Σχολή Χορού Νίκης Γιάννου. Στη σκηνή τώρα του φεστιβάλ θα βρεθούν κορυφαία μουσικά σώματα από όλη την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, αλλά και το εξωτερικό, την Ιταλία, τη Σερβία, την Πολωνία, την Ουκρανία. Και για δύο μέρες η παράδοση των Επτανήσεων θα συναντήσει μουσικά σύνολα από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μια γιορτή αφιερωμένη στη μουσική και την ειρήνη.
0: Μαρίνα Μοσχάτη, σας ζηλεύουμε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε θερμά. Με 157 ταινίες και 45 παγκόσμιες πρεμιέρες ξεκινά την Κυριακή το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Από την Κυριακή 6 έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Δράμα υποδέχεται το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς της χώρας. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες, από τις οποίες οι 45 θα παρουσιαστούν σε παγκόσμια πρεμιέρα, επιλεγμένες μέσα από 3.420 υποβολές από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 5 διαγωνιστικά τμήματα με 30 ταινίες στο εθνικό, 19 στο εθνικό σπουδαστικό και 26 παραγωγές από 20 χώρες στο διεθνές διαγωνιστικό, ενώ φέτος εγκαινιάζεται και το διεθνές διαγωνιστικό ντοκιμαντέρ. Στις θεματικές των ταινιών επανέρχεται η ελληνική οικογένεια μέσα από περισσότερο στοχευμένες ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, ενώ οι νεότεροι δημιουργοί στρέφονται στις ανθρώπινες σχέσεις και στην αναζήτηση του έρωτα και της αγάπης. Με κεντρικό σύνθημα «Welcome Home», το φεστιβάλ φιλοξενεί για πρώτη φορά την ετήσια συνάντηση του δικτύου φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Τέλος να πούμε, η διοργάνωση διαθέτει πλέον πιστοποίηση για τα βραβεία BAFTA, παράλληλα με εκείνες για τα Oscar και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, ενώ οι διαγωνιζόμενες ταινίες θα προβάλλονται δωρεάν και διαδικτυακά σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Έθριος θα διατηρηθεί σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν βόρειο-δυτική με τάση εξασθένησης. Αύριο ο καιρός θα είναι έθριος όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι στα επιρροτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και τα νότια θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
3: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και εν αναμονή των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εξαγγελίες θα περιλαμβάνουν φορολογικές παρεμβάσεις για επιχειρήσεις, για επαγγελματίες, αλλά και για τα νοικοκυριά, χωρίς να αποκλείονται οι εκπλήξεις. Από σήμερα, όλα τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη θα βρίσκονται στην πόλη, αφού τις προηγούμενες ημέρες τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, οι βουλευτές και ο γραμματέας του κόμματος, περιόδευσαν σε 17 νομούς με στόχο την κομματική συσπήρωση και την προβολή του κυβερνητικού έργου. Έτοιμοι οι υπουργοί να μιλήσουν σήμερα και αύριο σε εκδηλώσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους, προετοιμάζοντας το έδαφος για την αυριανή ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Παράλληλα, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας με χιλιάδες αστυνομικούς στους δρόμους, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και drones, ενώ από το πρωί έχουν ξεκινήσει και οι συγκεντρώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν αύριο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδιδαριάν και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανοίγει αύριο τις πύλες της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στην πόλη, τον μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμύριων ευρώ που θα ισχύσουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας, ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένη με νάιλον, βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που, σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονήσης, είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Σε Ρωσία και Ουκρανία, επασταλμένοι του Ντόναλτ Τραμπ, Τζάρετ Κούρσνερ και Στίβ Γουίτκομ το Σαββατοκύριακο. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, αρνείται να επιβεβαιώσει την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Με οριστικοποιημένο το πακέτο μέτρων της ΔΕΦ, η κυβέρνηση στρέφεται πλέον στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα βρεθεί η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος με παρεμβάσεις για οικογένειες, με παιδιά, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και αγρότες. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι δεν πρόκειται για παροχολογία αλλά για μέτρα που βασίζονται στις δυνατότητες της οικονομίας και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030. Πάμε να μιλήσουμε με την προϊσταμένη του πολιτικού τμήματος του Earth News, Γεωργία Σκιτζή, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη να μας πει λίγο το πολιτικό σκέλος της 90ης έκθεσης. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
5: Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και σχεδόν ένα 24ωρο απομένει για να ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τα βλέμματα όλα προφανώς είναι στραμμένα στην αυριανή του ομιλία. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιμείνει στην κοστολόγηση των μέτρων και να αναδείξει εκ νέου τη διαφορετική αυτή πολιτική προσέγγιση στα προβλήματα των πολιτών. Δηλαδή, θα ακούσουμε όπως μας μεταφέρουν από πλευράς της κυβέρνησης ρεαλιστικές αλλά και υλοποιήσιμες πολιτικές αυτών ίδιων που επιστρέφουν στην κοινωνία το πλεώνασμα της οικονομίας. Επί της ουσίας, αυτό που μεταφέρεται είναι ότι όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν και να βάλουν στα μέτρα αυτά μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος και παράλληλα φοροελαφρύνσεις τον εαυτό τους. να μπορούν δηλαδή να δουν τον εαυτό τους. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, οικογένεια με παιδιά, οι νέοι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού εκεί θα δουν και πώς ακριβώς αποτυπώνεται το σχέδιο αυτό, που θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα κυβερνητικό σχέδιο που αφενός αρχικά είναι αποτυπωμένο στο 2027, αλλά έχει φτιαχτεί και η αρχιτεκτονική του είναι με τέτοιο τρόπο που έχει ορίζοντα την επόμενη τετραετία, δηλαδή μέχρι το 2030. Αυτό είναι που μας επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση, και με τις τελευταίες πληροφορίες να λένε, για παράδειγμα, ότι σε σχέση με την οικογένεια θα αναμένουμε μια μεγάλη δέσμη εξαγγελιών για τις οικογένειες με παιδιά. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά στην μετάφραση του Πρωθυπουργού ότι θα αγγίζει πολύ κόσμο, πολλούς συμπολίτες μας. Για τους αγρότες, όπως είπαμε, ενισχύσεις. Το στεγαστικό δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, και εδώ θα ακούσουμε μέτρα και εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό.
4: Θα μας πει και αναλυτικότερα και ο Θάνος Τσίρος, ο συνάδελφος, ο οποίος έχει το οικονομικό σκέλος.
5: Ναι, σε κάθε να περίπτωση. Και πώς, αν το θέλετε, με μία έννοια εξειδικεύονται αυτά.
4: Ακριβώς.
5: Πάντως, νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε ότι οι αυριανές εξαγγελίες θα εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, σηματοδοτώντας με μία έννοια και την εισαγωγή ενός νέου τετραετούς κυβερνητικού κύκλου, και σε αυτό θα το επισημάνει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα υπάρχει, να πούμε και αυτό, και ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα ξεκινά, είναι σημαντικό, από τον Νοέμβριο του 2026, όπου επί της ουσίας αναλυτικά θα μπορεί να καταλάβει ο πολίτης, και μετά από όσα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, που θα έχει λαμβάνει. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
4: Ωραία. Γεωργία μου, σε παρακαλώ, αν είναι εύκολο, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μιλήσουμε λίγο και με τον προϊστάμενο του οικονομικού τμήματος του Earth News, τον Θάνο τον Τζίρο, να μας πει λίγο για το πακέτο, έτσι, το μέτρο που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Θάνο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Ακούσατε την Γεωργία. Να σας συμπληρώσω ορισμένα στοιχεία στο puzzle, το οποίο προσπαθούμε και εμείς να συνδέσουμε συλλέγοντας πληροφορίες. Είναι πολλά τα κομμάτια του τα οποία δεν τα γνωρίζουμε ακόμη, και νομίζω ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε ακόμη και μέχρι την Δευτέρα με την αναλυτική εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών, για να σχηματίσουμε πλήρη εικόνα το ποιος θα πάρει τι και πόσα, και βεβαίως το πότε. Να σας πω ότι ο Νοέμβριος είναι δεδομένο ότι θα έχει ένα σημαντικό κομμάτι άμεσων εισοδηματικών ενισχύσεων. Δηλαδή, θα υπάρξουν επιπλέον κινήσεις πέραν των προγραμματισμένων ενισχύσεων που προβλέπονται, δηλαδή της επιστροφής ενοικίου και της καταβολής της ετήσιας ενίσχυσης σε συνταξιούχους και σε άτομα με αναπηρία. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης για τους συνταξιούχους πάνω από τα προγραμματισμένα επίπεδα των 300 ευρώ. Αυτός είναι ο Νοέμβριος, στον οποίο αναφέρθηκε η Γεωργία Σκιντζή και προηγουμένως. Τον Ιανουάριο αρχίζουν και ενεργοποιούνται μέτρα αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος με δύο τρόπους. Είτε με αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος, είτε και με μειώσεις φορολογικών βαρών. Και αυτή τη συνταγή φαίνεται ότι θα την δούμε να υλοποιείται σε αρκετές κοινωνικές ομάδες. Συνταξιούχους, εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, εργαζόμενους και στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να σου πω ότι πολλά από τα καινούρια μέτρα τα οποία περιμένουμε ότι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, με ορίζοντα υλοποίησης κατά κύριο λόγο το 2027, διότι θα είναι ένα εμπροστοβαρές πακέτο, θα τα δούμε να συνδυάζονται με μέτρα ήδη γνωστά, τα οποία ήδη δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί στην πράξη. Άρα εκεί θα υπάρξουν συνδυασμοί οι οποίοι θα οδηγήσουν και σε ένα πιο ουσιαστικό όφελος για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Χαρακτηριστική περίπτωση εδώ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Υπάρχει ήδη η ψηφισμένη νέα φορολογική κλίμακα που εξασφαλίζει σημαντικές μειώσεις φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους, ειδικά αυτούς που έχουν παιδιά. Αυτό το μέτρο λοιπόν θα έρθει να κουμπώσει και με άλλες παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα η μείωση του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής, όπως παράδειγμα οι διορθωτικές κινήσεις που αναμένεται ότι θα ακούσουμε ότι θα υπάρξουν στο κομμάτι του τεκμαρτού εισοδήματος. Να κλείσουμε και με μια αναφορά στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους, με συγχωρείτε. Φαίνεται ότι το πακέτο για αυτούς θα περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από την

0: συνέδριο με τίτλο «Η Ελλάδα του αύριο», ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουμε, ο Πρωθυπουργός, ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, μία στρατηγική, στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει τον εαυτό του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχυθεί παντού, να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλες και σε όλους.
0: Ακούσαμε τον Υπουργό Οικονομικών, κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Γεωργία μου, ΔΕΘ σημαίνει εκτός των άλλων και διάφορες συγκεντρώσεις, διάφορα πάρτι, αν μπορούμε να πούμε. Δεν ξέρω ποια είναι η εντολή που έχει δοθεί σε κυβερνητικά στελέχη, αξιωματούχους, ακόμα και κομματικά στελέχη, έτσι, από τον Πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του.
2: Σε κάθε περίπτωση αναμένεται η καθιερωμένη συνάντηση που έχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους, τους διαπιστευμένους στο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Εκεί γίνεται και η συνάντηση, να πούμε, όπως κάθε χρόνο με τον Πρωθυπουργό, που καταλαβαίνεις ότι δέχεται βροχή ερωτήσεων και παραμένει φιδωλός. Ωστόσο, αναμένουμε στη συνάντηση αυτή και ένα στίγμα από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Παράλληλα, όμως, όπως είπες, υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις. Υπάρχει και η εκδήλωση προγραμματισμένη από πλευράς της ΟΝΕΔ και εκεί είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μήπως βρεθεί και εκεί στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, πολιτικό ενδιαφέρον, είναι και προεκλογική. Αυτή τη στιγμή αναμένεται οι εκλογές, σύμφωνα με όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός, να γίνουν την άνοιξη του 2027 και συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, και όσα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό και βεβαίως στη συνέχεια την Κυριακή, να πούμε, η συνέντευξη τύπου, θα τροφοδοτήσουν το δημόσιο διάλογο και είναι όλα αυτά τα οποία συζητούνται και στα πηγαδάκια, όπως και για παράδειγμα τι θα ακουστεί και ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα ήδη. Υπάρχει εντονότατη κριτική και από την κυβέρνηση και σήμερα, να πούμε, ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασκεί κριτική σε όσα έχει ανακοινώσει στο οικονομικό του πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας και σε κάθε περίπτωση αναμένεται και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι θα έρθουν εδώ στη Διεθνή Έκθεση να καταθέσουν τις δικές προτάσεις, τροφοδοτώντας, αν το θέλετε, και μια αντιπαράθεση πλέον επί πραγματικών στοιχείων.
0: Γεωργία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ήταν η Γεωργία Ισκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού τμήματος του RT News. Και πάμε να συνεχίσουμε το δελτίο ειδήσεων, το οποίο αυτή τη στιγμή, με τα αυξημένα πλέον μέτρα ασφαλείας, αλλά και τα μέτρα της τροχιάς στη Θεσσαλονίκη που υπάρχουν ήδη για τη Διεθνή Έκθεση. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, drones και προληπτικοί έλεγχοι συνδέουν το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη και των εγγενείων που θα γίνουν αύριο. Την ίδια ώρα, σειρά συγκεντρώσεων και πορεών έχει προγραμματιστεί για αύριο, η μέρα των εγγενείων, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Κώστα Μπούρη, ο οποίος θα μας δώσει όλα τα νεότερα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη από χθες το μεσημέρι. Σήμερα, λοιπόν, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε όλους τους περιμετρικούς δρόμους γύρω από την έκθεση, δηλαδή Αγγελάκη, Νικολάου Γερμανού, 3 Σεπτεμβρίου, Εγνατία. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη που αποτρέπει κάποιος να παρκάρει, να σταματήσει εκεί. Για όποια αυτοκίνητα είναι ξεχασμένα, απομακρύνονται. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουν φτάσει περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί με 72 δημιουργίες, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι να υπάρχει τάξη στο και να μην γίνει κανένα πρόβλημα. Ο στόχος της αστυνομίας, βέβαια, είναι να μην υπάρξει ούτε ένα επεισόδιο την αυριανή μέρα, το Σάββατο δηλαδή, όπου είναι και τα εγγένεια της έκθεσης. Αύριο στις 3 η ώρα, σήμερα το μετρό, να πούμε, λειτουργεί κανονικά. Αύριο, αν και από τις 3 η ώρα το μεσημέρι, σύμφωνα με ανακοίνωση του μετρό, που θα αρχίσουν και τα έκτακτα μέτρα της αστυνομίας, θα κλείσουν οι σταθμοί από τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον Ευκλείδη. Οι υπόλοιπες δύο γραμμές της Καλαμαρίας θα είναι ανοιχτοί μέχρι και τον Ευκλείδη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του μετρό πάντα και της αστυνομίας. Ενώ παράλληλα από τις 3 ώρα και μετά θα αρχίσει σταδιακά να αποκλείεται και η κυκλοφορία εν αλλάξει στους δρόμους ανάλογα με τις εκδηλώσεις και ανάλογα με την πορεία που θα υπάρξει σε όλη τη διάρκεια των εγγενείων. Πάντως υπάρχει πολύ ισχυρή αστυνομική παρουσία. Ήδη άρχισαν οι διαδηλώσεις με πρώτες δύο που έγιναν το πρωί. Η μία

0: των νοσοκομιακών και οι άλλοι των διασωστών του ΕΚΑΒ, ενώ στις 6 ώρα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη στο Λευκό Πύργο να γίνει συγκέντρωση των εστόλων.
1: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο συνάδελφος ο Κώστας Μπούρης από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα όμως στο Earth News Radio 105,8 μίλησαν άνθρωποι της αγοράς και των παραγωγικών τάξεων εν ώψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε εδώ στο ραδιόφωνο ο κύριος Κώστας Μωραϊτίδης, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
2: Το πρώτο ζήτημα που έχουν αναδείξει οι επιχειρήσεις δεν είναι άλλο παρά η ανάγκη για μέτρα συγκράτησης ενεργειακού κόστους. Δεύτερον, μέτρα φοροελάφρυνσης και τρίτον, χρηματοδοτική στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα εναπομείναντα κονδύλια που θα διαχειριστεί η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Οι φτωχότερες περιφέρειες της χώρας έχουν εισοδήματα που δεν ξεπερνάνε κατά κεφαλήν τις 17.000 ευρώ, όταν ενδεικτικά θα πω η πλουσιότερη περιφέρεια της χώρας, η Αττική, αγγίζει τις 30.000 ευρώ. Αυτές οι ακραίες αποκλίσεις είναι αποθαρρυντικές για μια σειρά σημαντικότατων ζητημάτων για την χώρα. Εδώ ζητάμε λοιπόν μια σειρά μέτρων, τα οποία μέτρα θα κινητοποιήσουν την επαναλειτουργία μονάδων στην περιφέρεια, μια σειρά μέτρων που πρακτικά θα επιτρέψουν ιδιαίτερα στη μεταποίηση να λειτουργήσει με όρους ανταγωνιστικούς και επιχειρηματικής υγείας, ούτως ώστε να μπορέσει να συγκρατήσει τον κόσμο στην περιφέρεια, μιας και η μεταποίηση είναι αυτή, και να το πούμε και δημόσια για μια ακόμα φορά, που δίνει τις υψηλότερες αποζημιώσεις, τους υψηλότερους μισθούς, συγκρίνοντας πάντα την ίδια ακαδημαϊκή στάθμη.
1: Για τους συνταξιούχους μίλησε ο κύριος Στάθης Ανέσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων, ο ΜΕΟΤΕ.
3: Οι συνταξιούχοι είναι η μοναδική κοινωνική ομάδα, η μοναδική κοινωνική κατηγορία που φορτώνεται συνεχώς όλα τα βάρη, φορολογικά, μειώσεις, αυξήσεις στα φάρμακα και παντού, και είναι εκείνοι που παίρνουν και τις μικρότερες αυξήσεις. Γι' αυτό διαδηλώνουμε, γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε και κυρίως, και συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι, θέλω να γίνει σεβαστό και από τους κυβερνώντες και από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις ότι οι συνταξιούχοι δεν είναι τα παράσιτα της κοινωνίας. Είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει, που έχουν πληρώσει, που προσφέρουν στην κοινωνία, και να σας πω και στο τέλος, και από αυτή την πενιχρή σύνταξη που παίρνουν συντηρούν και παιδιά και συντηρούν δύο και τρεις οικογένειες. Λέμε κατά σύνθημα, δεν θέλουμε κοροϊδία και δεν θέλουμε ψύχαλο ελεημοσύνης. Δεν ξέρουμε αν το 250 όπως έχουν υποσχεθεί θα πάει 300 ή 350 ή και 400. Αν δεν αυξηθούν τα κριτήρια τα εισοδηματικά, θα είναι δώρον άδωρ. Γιατί θυμίζω σήμερα τα εισοδηματικά κριτήρια για να το πάρει κάποιος αυτό είναι για τον ένα άτομο να είναι 4.000 το ετήσιο εισόδημα και όσοι είναι ζευγάρι να είναι 8.000. Τόσο χαμηλό το εισοδηματικό κριτήριο που ελάχιστοι θα μπορέσουν να το πάρουν.
1: Ο κύριος Κυριάκος Μερελής, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, μίλησε για τα αιτήματα των παραγωγικών δυνάμεων. Ας τον ακούσουμε.
4: Πρέπει να δοθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα που μαστίζει οριζόντια την ελληνική κοινωνία. Και λέγεται ακρίβεια, λέγεται καρτελοποίηση της αγοράς, λέγονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία εξαντλούν, προκανίζουν το εισόδημα των οικοκυριών. Στην κατεύθυνση αυτή προφανώς πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι της πολιτείας, πρέπει να μειωθούν οι συντελεστές ΦΠΑ, είναι ένα πάγιο και διαρκές αίτημα, ξέρετε, των παραγωγικών φορέων αυτό, και προφανώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ξέρετε, η Θεσσαλονίκη έχει μια μεγαλύτερη ανάγκη από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, και η περιφέρεια και το Κύπρο Μακεδονέσης και όλη η Βόρεια Ελλάδα. Λόγω του ότι γειτνιάζουμε με άλλες όμορες βαλκανικές χώρες, στις οποίες υπάρχουν ευνοϊκότερα φορολογικά, ασφαλιστικά καθεστώτα και ευνοϊκότερα αναπτυξιακά, αν θέλετε, κίνητρα, παρατηρήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες μεγάλη φυγή ελληνικών επιχειρήσεων. Mm. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια όμως, εξαιτίας αυτής της οικονομικής κρίσης και ανέχειας, και οι καταναλωτές πλέον, οι συμπολίτες μας, να επιλέγουν, κύριε Πίκουλα, για τις αγορές του σπιτιού τους, για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους, να κινηθούν σε αυτές τις χώρες. Αυτό, ξέρετε, είναι μια οικονομική αιμορραγία.
1: ΔΕΘ χωρίς δημάρχους δεν νοείται. Έτσι, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, αναφέρθηκε στα αιτήματα των δημάρχων.
5: Εμείς συζητάμε σαν δήμαρχοι, έχοντας καταθέσει τα αιτήματά μας με επειδή αιτιολογημένα, μια οικονομική ενίσχυση των Δήμων, διότι τώρα μπαίνουμε μέσα. Ως προς το λειτουργικό κόστος, ως προς τα έργα έχουμε χρήματα, αλλά από τα έργα δεν μπορούμε να μεταφέρουμε χρήματα για την αντιμετώπιση του λειτουργικού μας κόστους. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους φορείς περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκε και με τους δημάρχους της Βορείου Ελλάδος, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
6: Ναι.
5: Και όσα προηγουμένως μαζί είπαμε, τέθηκαν υπόψη του. Τέθηκε υπόψη του Πρωθυπουργού επίσης, αλλά συναντηθήκαμε πριν δύο μέρες και στην Αθήνα με τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Λιβάνιο και όλο το οικονομικό επιτελείο και περιμένουμε να ικανοποιηθούν αιτήματά μας. Φίξαμε το θέμα παραδείγματος χάρη του τιμολογίου της ΔΕΗ. Κοιτάξτε να δείτε.
6: Ναι.
5: Ένα εργοστάσιο που απασχολεί εργαζόμενους, είναι μια κερδοσκοπική εταιρεία, είπα ένα παράδειγμα τώρα, πληρώνει από 0,08 έως 0,10 λεπτά την κιλοβατόρα. Εμείς οι Δήμοι που δεν είμαστε εργοστάσιο, που δεν είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός, πληρώνουμε 0,26, δηλαδή 2,5 φορές πιο ακριβά. Αν πληρώσουμε το ίδιο με τις βιομηχανίες, τότε θα κερδίσουμε, θα εξοικονομήσουμε από τις δαπάνες μας 250 εκατομμύρια ευρώ. Δύο δόσεις μηνιάτικες.
1: Παραμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί η φετινή είναι η 90η και έχει και επαιτειακό χαρακτήρα για τα 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του 1926. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, η οποία στο περίπτερό της προβάλλει τη σύγχρονη τεχνολογία και τον πολιτισμό. Περισσότεροι από 1000 εκθέτες θα συμμετέχουν στη φετινή έκθεση από 25 χώρες. Περισσότερα όμως θα μας πει η συνάδελφος Λία Χριστάρα. Λία, καλό μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι. Λίγες ώρες πριν ανοίξει τις πύλες της, η επαιτειακή, όπως πολύ σωστά είπες, 90η ΔΕΦ, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, με την χώρα του αναντελώτος ηλίου, μία από τις τιμόμενες χώρες που μας έρχεται από πολύ μακριά, και είναι ωραίο αυτό γιατί θα γνωρίζουμε από κοντά και άλλες κουλτούρες. Δηλαδή, ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι το πρόσωπο της Ιαπωνίας τεχνολογικά, μηχανολογικά, έχουν πολλά επιτεύγματα, είναι πολύ μπροστά σε πάρα πολλούς τομείς. Το σημαντικό όμως είναι να δούμε και την κουλτούρα τους, όπως πολύ σωστά είπες μέσα, δηλαδή στο περίπτερο 13, που είναι αυτό της τιμόμενης χώρας, εκτός από τα αυτοκίνητα, την ηλεκτροκίνηση, τα ρομποτικά μηχανήματα, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και παραστάσεις με τα τύμπανα, τα παραδοσιακά τους τύμπανα, παραστάσεις με κιμονό, παρουσιάσεις της γαστρονομίας τους που είναι από τις πιο υψηλές στον κόσμο, και νομίζω ότι αυτό είναι που θα κεντρήσει και το ενδιαφέρον των τουριστών.
1: Δεν ξέρω εσένα, σου αρέσει η ιαπωνική κουζίνα? Θα
7: η ιαπωνική κουζίνα. Θα δοκιμάσω. Έχω δοκιμάσει και στην Αθήνα μαγαζιά. Έχει στη Θεσσαλονίκη μαγαζιά. Εννοείται ότι έχω δοκιμάσει. Έχει τέλος πάντων το κατητής της. Δεν είμαι πολύ φαν. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που είναι πολύ φαν, αλλά μου αρέσει η φιλοσοφία τους, ξέρεις, πάρα πολύ. Γιατί μας είπαν ότι θα μας μάθουν το πνεύμα τακούμι, που είναι το να φτάνεις στην αριστεία μέσω της ενσυναίσθησης. Είναι άνθρωποι που πολύ καλά ξέρουμε, δίνουν πολύ σημασία στον σεβασμό στον συνάνθρωπο και στην αλληλεγγύη. Τώρα να πούμε ότι από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να πάρει σήμερα εισιτήρια τα Early Bird στα 7 ευρώ ηλεκτρονικά, και από αύριο τα εισιτήρια θα πουλούνται και κανονικά και στην έκθεση στα 9 ευρώ. Όμως από τώρα, από αύριο θα είναι κανονικά, θα ανοίξει η ΔΕΘ κανονικά, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει παρουσία εδώ των υπουργών και του πρωθυπουργού δεν είναι ανοιχτή για το κοινό. Είναι κανονικά ανοιχτή για το κοινό και περιμένουμε φέτος να ξεπεράσουμε, θα δούμε, τους 200.000 επισκέπτες. Γενικά είναι χίλιοι εκθέτες από 25 χώρες και πάντα εκεί να μας προσφέρει κάτι η έκθεση κάθε χρόνο, και γι' αυτό φυσικά και την επισκεφτόμαστε. Παραλαμβάνω, αύριο κανονικά ανοίγει τις πύλες της για 9 μέρες, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε και από Δευτέρα εμείς στη Θεσσαλονίκη, που θα είναι και πιο ήσυχα τα πράγματα.
1: Λία, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το θέμα είναι οι Ιάπωνες φίλοι μας να μας μάθουν το μυστικό της ευτυχίας, εγώ θεωρώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας της Ιαπωνίας, Τακάκι Νεμότο.
8: Από αύριο η Ιαπωνία θα συμμετάσχει, όπως γνωρίζετε, ως τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μία από τις μεγαλύτερες έκθεσεις στην Ελλάδα. Ήδη κυκλοφορούν πολλές σχετικές αναφορές στα εμβόλια και διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένουμε ότι αυτή η έκθεση θα αυξήσει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον και να αναπτύξει τις δημιουργικές οικονομικές σχέσεις. Το θέμα και το σκεπτικό μας είναι το τακούμι. Τακούμι είναι μια ιαπωνική λέξη η οποία συχνά μεταφράζεται ως δεξιοτεχνία ή μαεστορία, αλλά έχει πιο βαθιά έννοια. Είναι η επιδίωξη της αριστείας μέσα από την σοφία κινητήρα δύναμη και την συνένεση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεσαι διαρκώς και να δημιουργείς αξίες για τους άλλους. Το πνεύμα αυτό συναντάται στις παραδοσιακές τέχνες, στην παραγωγή, στην τεχνολογία, στην έρευνα, στις επιχειρήσεις, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Το περίπτερό μας έχει σχεδιαστεί ώστε να εκφράζει αυτό το πνεύμα.
1: Πάμε να ακούσουμε και τι ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.
6: Είναι ένα κέντρο που σήμερα είναι αφιερωμένο, φέτος είναι για την Ιαπωνία. Θα έρθουν πολλοί επισκέπτες, πολλοί δημιουργοί, επιχειρήσεις. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Γίνεται το κέντρο της Θεσσαλονίκης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για μια εβδομάδα. Η Θεσσαλονίκη.
1: Πάμε τώρα, συνεχίζοντας το πολιτικό μας κομμάτι, να μιλήσουμε στην αντιπολίτευση. Με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων της Κρήτης συναντάται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Αντουλάκης, σήμερα, ο οποίος θα προετοιμαστεί και για την επίσκεψή του την επόμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ. Χθες, κατά την ομιλία του για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Αντουλάκης έθεσε το πολιτικό δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών. Εξαπέλυσε επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό, όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ παράλληλα παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ ως τη δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα πορεία. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και την επομένη της τιμητικής εκδήλωσης για την 3η του Σεπτέμβρη, που για το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε τα στελέχη του, αποτελεί αφετηρία εκκίνησης του εκλογικού αγώνα για πολιτική αλλαγή, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι η ώρα, λένε, ανάδειξης του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες βράδυ από την Πλατεία Ελευθερίας εξαπέλυσε επίσης τους κυρίους Μητσοτάκη και Τσίπρα, τονίζοντας ότι έχουν κρυθεί. Είπε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία, δεν χρειάζεται, τόνισε, ούτε διαχειριστές της παρακμής, ούτε νέους μεσίες. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Απάντησε και στο γιατί τώρα ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, επαναφορά του ΕΚΑΣ, πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης με επίκεντρο την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Σήμερα συναντήθηκε στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με ενώσεις κτηνοτρόφων, συζήτησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είπε ότι το κόστος παραγωγής έχει απογειωθεί, μίλησε για αποτυχημένες πολιτικές που εφαρμόζονται, αντέταξε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για στήριξη της υπαίθρου και μείωση του κόστους παραγωγής, μίλησε επίσης για ένα σύγχρονο ΟΠΕΚΕΠΕ με σταθερές διοικήσεις μακριά από κομματικές επιλογές για να στηρίζονται η πραγματική παραγωγή. Αναφέρθηκε και στο ιδιοκτησιακό ζήτημα που αντιμετωπίζουν στην Κρήτη, επισημένοντας την τροπολογία που έχει καταθέσει από το 2023 το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Λέω να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Περνάμε στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου η πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η αναφορά του Γιώργου Παπά της Ελλάς για πατριωτική εισφορά, ακόμη και από θηρίδες. Την ίδια ώρα, επίθεση κατά έχει εξαπολύσει ο Παύλος Πολάκης, με αιχμές για πρόσωπα που, όπως αναφέρει, προέρχονται από την τραπεζική αριστερά. Περισσότερα και πιο αναλυτικά θα μας πει ο συνάδελφος Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επίθεση λοιπόν από πολλά μέτωπα δέχεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ύστερα από τις πρόσφατες προχθεσινές ανακοινώσεις με το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Μάλιστα, δεν δέχεται μόνο επιθέσεις από τη μεριά της κυβερνώσας παρατάξεως, αλλά και από την αριστερά. Το είπες και εσύ στον πρόλογό σου, τόσο ο κύριος Πολάκης, όσο και χθες το βράδυ ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, ουσιαστικά χαρακτήρισαν συστημική και καθόλου αριστερή την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Απάντηση έδωσε σήμερα η Ελλάς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση. Μάλιστα αναφέρθηκε προσωπικά στον κύριο Σκέρτσο. Είπε ότι αποφάσισε να παραδώσει μαθήματα αριθμητικής, μόνο που μπέρδεψε δύο εντελώς διαφορετικά μεγέθη, λέει η Ελλάς. Το εισόδημα με την περιουσία. Η πρόταση του κόμματος αφορά μόνο το 1% για το πατριωτικό ταμείο, αναφέρεται η Ελλάς, στην καθαρή περιουσία του οικονομικού ισχυρότερου 1%. Ο κύριος Κέτσος πήρε το δηλωμένο φορολογητέο εισόδημα αυτής της ομάδας, ύψους 14,5 δις, το πολλαπλασίασε, πήραν τα 100 και ανακοίνωσε διαβευτικά ότι τα έσοδα είναι μόλι 145. Η Ελλάδα θεωρεί ότι υπάρχουν παραδείγματα αντίστοιχα και σε άλλα κράτη, όπως για παράδειγμα Νορβηγία, Ισπανία, Ελβετία, που εφαρμόζουν ήδη ετήσιους φόρους καθαρής περιουσίας. Η ελληνική πρόταση, λέει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς πρέπει να εξειδικευτεί και να αξιολογηθεί. Αλλά αυταπάτη δεν είναι μια συζήτηση που διεξάγεται στο G20, στον ΟΣΑ και στα σημαντικότερα διεθνή οικονομικά κέντρα. Πρόκειται για εντυπωσιακό επίτευγμα δημοσιονομικής προσαρμογής, έστω και μόνο στα κυβερνητικά δελτία τύπου επιτίθεται η Ελλάδα στην κυβέρνηση. Ας δημοσιεύσουν επιτέλους την περίφημη κοστολόγησή τους, μέτρο προς μέτρο, διαχωρίζοντας τις ετήσιες δαπάνες από τις τετραετής επενδύσεις στους δημόσιους πόρους και από την ιδιωτική συμμετοχή και το ακαθάριστο κόστος από τα προβλεπόμενα έσοδα. Ένας πόλεμος έχει ξεκινήσει, όπως φαίνεται σε όλους μας, ο οποίος θα συνεχιστεί για όλες αυτές τις μέρες. Εκτιμάται και από την Ελλάδα ότι θα δοθούν οι εξηγήσεις και οι λεπτομέρειες στη συνέντευξη που πρόκειται να παραχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ελλάδα ότι πρόκειται να δοθούν τη Δευτέρα το πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προς εξέταση και αξιολόγηση.
1: Και σίγουρα θα έχουμε και πολλά περισσότερα και μετά τις εξαγγελίες και του Πρωθυπουργού.
10: Που περιμένουμε όλοι με πολύ ενδιαφέρον αύριο, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ακριβώς. Βαγγέλη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βαγγέλης ο Παπαδημητρίου.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε λίγο στο αστυνομικό μας δελτίο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Τυλιγμένη με νάιλον εντοπίστηκε σε υπόγειο σπιτιού στο Μαραθώνα η σωρός της ηλικιωμένης που σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της πέθανε πριν από 10 χρόνια. Και σήμερα θα ήταν 90 χρόνων περίπου. Αδήλωτος ο θάνατός της, η 68χρονη κόρη της που αρχικά ισχύει ότι την είχε θάψει στον κήπο εισέπρατε κανονικά τη σύνταξη της μητέρας της όλο αυτό το διάστημα. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Ηλίας Κούκος. Ηλία, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από το Μαραθώνα, εδώ που νωρίτερα εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας. Ήταν σε ένα υπόγειο αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού. Θυμίζω ότι από χθες έσκαβαν στην αυλή του, η παρουσία εισαγγελέα, οι αστυνομικοί, και έψαχναν στην αυλή του σπιτιού, όπου και στον κήπο δεν εντοπίστηκε. Σήμερα εντοπίστηκαν τα οστά. Κλήθηκε με εντολή του εισαγγελέα ανθρωπολόγος για να κάνει μια πρώτη εκτίμηση. Και τώρα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθούν να απαντηθούν δύο κρίσιμα ερωτήματα. Πρώτον, πότε επήλθε ο θάνατος της ηλικιωμένης, και δεύτερον, αν μπορεί να διαπιστωθεί αν ήταν κάποια εγκληματική ενέργεια. Από εκεί και πέρα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία τόσο προς την 68χρονη όσο και προς τον ιό της για απόκρυψη αναγγελίας έβρεσης νεκρού. Σε δεύτερο χρόνο θα σχηματιστεί ποινική δικογραφία για απάτης βάρος του δημοσίου μόλις προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου της ηλικιωμένης, για να είναι και το ποσό κατ' εκτίμηση της απάτης εις βάρος του δημοσίου. Βεβαίως το κρίσιμο παραμένει, όπως σου προανέφερα, όπως ισχυρίστηκε η 68χρονη, ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια λόγω γύρατος. Πάντως έχει πάρει αυτή την ντροπή η υπόθεση, δηλαδή πηγαίνει προς τις έρευνες τώρα των αστυνομικών να διαπιστωθούν τα δύο κρίσιμα που σου είπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι έγινε γνωστό στους αστυνομικούς πριν από περίπου 2 εβδομάδες, όταν η κόρη της 68χρονης έκανε καταγγελία στην αστυνομία ότι έχει να μιλήσει περίπου 10 χρόνια με τη γιαγιά της, και έκτοτε κινήθηκαν οι διαδικασίες, έκαναν έρευνα οι αστυνομικοί και είδαν ότι δεν είχε δηλωθεί ως νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα, και ότι ο τραπεζικός της λογαριασμός μέχρι και τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Αύγουστο του 2026, λάμβανε την σύνταξη και εκκινείται κανονικά ο τραπεζικός λογαριασμός της ηλικιωμένης. Οπότε, συνοψίζοντας, έχουν και οι 68χρονοι και ο ιός της έχουν προσαχθεί και τους σχηματίζεται ποινική δικογραφία για μία αναγγελία ανέβρεσης, για απόκρυψη αναγγελίας έβρεσης νεκρού. και περιμένουμε και από τα κλιματολογικά εργαστήρια να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου αλλά και η αιτία θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας μας.
1: Ηλία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και περνάμε στην υπόθεση της Κυψέλης, όπου προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού Βρέφους. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι, οι βιολογικοί γονείς, όπως αποδείχθηκε του Βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένος στο διαμέρισμα, θα απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν γενετήσιες πράξεις. Η Άννα Νικολάου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Το πρωί της Τρίτης θα δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανατρίτριας οι τρεις κατηγορούμενοι. Έχουν κληθεί ήδη προσωρινά κρατούμενοι για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών. Ναι, να θυμίσουμε. Σήμερα το πρωί τόσο 43χρονος όσο 38χρονοι και ο 26χρονος οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να εκτελεστούν τα νέα εντάλματα σύλληψης που έχουν δοθεί σε βάρος τους και στη συνέχεια βρέθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας. Ο 43χρονος και 38χρονοι που κατηγορούνται ότι σκότωσαν το παιδί τους και διατηρούσαν παγωμένη ψωρότου, σύμφωνα με πληροφορίες, αμφισβητούν το σχετικό ιατροδικαστικό πόρισμα που κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια και προτίθεται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο. Φέρονται να επιμένουν ότι το Βρέφος έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια. Σε βάρος των δύο γονέων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, αποκρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτοδία και παράνομη πληροφορία, παράνομη πληροφορία. Σε βάρος του 26χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη. Και επιπλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι βαρύνονται με τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής πυρομαχικών κατά συναυτοδία και της ψευδούς κατάθεσης κατά εξακολούθηση και άπαξ.
1: Άννα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και περνάμε στο θέμα της Μαρφίν, όπου την απόρριψη της προσφυγής της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της προτείνει ο εισαγγελέας. Στην κατηγορούμενη αποδίδεται ότι συνδέεται με την ομάδα που εκδήλωσε την εμπριστική επίθεση, χωρίς όμως να διακριβώνεται με την ίδια σαφήνεια σύμφωνα με τον συνήγορό της. Την τελική απόφαση θα λάβει με βούλευμά του το Συμβούλιο Επιμελητικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Η Άννα Βλαχαποναγιώτη μας ενημερώνει. Άννα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Η 46χρονη κατηγορούμενη ως συμμετέχουσα στην φωνική εμπριστική επίθεση στο κατάστημα της τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010, αμέσως μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την προσωρινή της κράτησης στις αρχές του Αυγούστου, είχε προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινή κράτησης. Τώρα έχουμε την πρόταση της εισαγγελέως προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, με την οποία ζητάει να απορριφθεί η προσφυγή της 46χρονης κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ζητάει δηλαδή να βγει από την φυλακή, να αποφυλακιστεί. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, η 46χρονη επιμένει στην αθωότητά της. Αναφέρει ότι τα στοιχεία σε βάρος της είναι ισχνά και επαναλαμβάνει ότι η έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας καταλήγει σε ενδείξεις και όχι σε πλήρη ταυτοποίηση της δράστηδος. Τον τελικό λόγο θα έχει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, που με βούλευμά του θα αποφανθεί επί της προσφυγής της 46χρονης κατηγορούμενης για το αν θα παραμείνει στην φυλακή ως προσωρινά κρατούμενη ή όχι.
1: Άννα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κίνηση πίεσης προχωρά το Βρετανικό Μουσείο που θέλει τα γλυπτά του Παρθενώνα να επιστρέψουν στο γενέθλιο τόπο τους με το στάτους του μακροχρόνου δανεισμού. Θραύσματα των γλυπτών που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο μεταφέρονται με τη μορφή δανεισμού σε Γερμανικό Μουσείο για τις ανάγκες της έκθεσης ως απτό παράδειγμα της θέσης του Μουσείου απέναντι στους κλεμμένους ελληνικούς θησαυρούς. Λεπτομέρειες για αυτό το θέμα θα μας πει η Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Πάνω σε παραδείγματα δανεισμών αρχαιοτήτων και σημαντικών πολιτιστικών αντικειμένων βασίζεται η νέα πολιτική πίεση του Βρετανικού Μουσείου. Πρόκειται όντως για μια πολιτιστική πολιτική που βρίσκεται στον αντίποδο του ελληνικού αιτούμενου, που είναι η επιστροφή των γλυπτών και θραυσμάτων του Παρθενώνα στην Ελλάδα και η επανένωσή τους με το μνημείο και όχι ο όποιος δανεισμός. Βέβαια, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλινερ, βγάζει από τη φαρέτρα των επιχειρημάτων του τον επικείμενο δανεισμό της Γαλλίας στη ιστορική ταπισσερή της Μπαγιέ, η οποία θα εκτίθεται από τις 10 του Σεπτέμβρη στο Βρετανικό Μουσείο ως ιδανικό μοντέλο για την επίλυση του ζητήματος των γλυπτών του Παρθενώνα. Μόνο που η συγκεκριμένη ταπισσερή, πρέπει να πούμε, που θα αποκαλυφθεί στο Λονδίνο την Τετάρτη από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, αφημιγείται μια κοινή ιστορία Γαλλίας και Αγγλίας. Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος μάλιστα τελευταία έχει και τις ευλογίες του άλλοτε υποστηρικτή της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, υπέγραψε το δανεισμό για τη μεταφορά των θρασμάτων από τα παράνομα αποκτηθέντα Παρθενώνη Αιγυπτά στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φραγκφούρτης. Τα θράσματα αυτά θα ενταχθούν σε μια έκθεση, η διάρκεια της οποίας είναι από τις 18 Νοεμβρίου έως τα τέλη του Ιούλη του 27 και η οποία με σύγχρονες τεχνολογίες επιχειρεί την ανασύσταση του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελόγω μουσείο για τη συγκεκριμένη έκθεση είχε κάνει κρούση και στη χώρα μας και είχε λάβει ηχηρή αρνητική απάντηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο συνυπολογίζοντας τον δανεισμό που ήδη είχε κάνει το Βρετανικό Μουσείο με τα κλεμμένα γλυπτά, έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ο μοναδικός τόπος που επιβάλλεται ηθικά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
1: Έλληνα, ξέρουμε για πόσο διάστημα είναι αυτή η μορφή δανεισμού στο Γερμανικό Μουσείο από το Βρετανικό?
15: Μέχρι τις 27 Ιουλίου. Ναι, είναι συγκεκριμένη έκθεση και έχει μια σύγχρονη τεχνολογία. Επί της ουσίας παίζουν με θράβασματα και τεχνολογίες, επανασυστήνουν, αν θέλετε, τα παρθενώνια γλυπτά. Αυτό που είπα, δηλαδή, τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Μάλιστα. Έλληνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Περνάμε τώρα σε διεθνείς ειδήσεις. Στον πόλεμο της Ουκρανίας φαίνεται να ξεκινά νέος γύρος διπλωματικών διεργασιών με την αποστολή των Αμερικανών απελσαρμένων σε Κίεβο και Μόσχα, την ώρα πάντως που συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη και την Έλενα Λεβίζου να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις του Προέδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι τις επόμενες μέρες, αύριο και μεθαύριο, θα μεταβούν απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου στο Κίεβο και στην Μόσχα. Ωστόσο, αν και υπήρξε τηλεγράφημα του ρωσικού πρακτορείου ΤΑΣ, που ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτές τις δηλώσεις του Ζελένσκι, λέγοντας ότι οι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ θα βρίσκονται στην Μόσχα και στο Κίεβο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του, με δηλώσεις πριν από λίγη ώρα του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του, δεν επιβεβαιώνει αυτή την άφιξη, τουλάχιστον στη Μόσχα, λέγοντας ότι το Κρεμλίνο θα το επιβεβαιώσει όταν αυτό συμβεί. Επίσης, ο κύριος Πεσκόφ είπε ότι αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι θα μπορούσε να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία για την επίτευξη μιας συμφωνίας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και ουσιαστικά θέλησε να υποβαθμίσει τις πολλές ελπίδες που υπάρχουν για μια κατάληξη αυτών των συγκεκριμένων μεσολαβητικών προσπαθειών των ΗΠΑ. Θα τα δούμε πάντως αυτά τις επόμενες ημέρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του σε συνέντευξή του δήλωσε ότι ο πόλεμος είναι δύσκολο να τελειώσει γιατί οι δύο πλευρές, συγκεκριμένα ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχουν μίσος ο ένας για τον άλλον. Ωστόσο, είπε ότι θεωρεί ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας θα τελειώσει. Την ίδια ώρα πάντως, όπως είπε, συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο πλοία στη Μαύρη Θάλασσα που μετέφεραν όπλα προς την Ουκρανία, ενώ υπήρξε και νέα επίθεση στην Οδυσσό, όπου εκεί, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, χτυπήθηκαν ενεργειακές υποδομές, κάτι που συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες στην ουκρανική, με συγχωρείτε, πόλη. Κλείνοντας, το θέμα της, του πολέμου στην Ουκρανία, να σου μεταφέρω και μια ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αφορά τα πολεμοφόδια που έχει δώσει, που έχουν δώσει οι ΗΠΑ στην Ουκρανία μέσω του ΝΑΤΟ και, του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι αυτά δόθηκαν δωρεάν από την κυβέρνηση Biden και ότι τώρα η Αμερικανική κυβέρνηση θα ζητήσει αναδρομικά επί της ουσίας από το ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαίους τα χρήματα για αυτά τα πολεμοφόδια, τα οποία είναι πολύ περισσότερα από όσα έχουν χρησιμοποιήσει οι ΗΠΑ στο Ιράν, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Ελένα μου, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί να περάσουμε στο άλλο μέτωπο, έτσι, στο άλλο πολεμικό μέτωπο, εκεί στο Ιράν, όπου ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance υποβάθμισε με δηλώσεις του τη νέα αναζωπήρωση των εκατέρωθεν επιθέσεων, λέγοντας ότι δεν είναι πόλεμος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπεραμείνθηκε από την πλευρά την απόφαση του να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν.
16: Ακριβώς, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο πόλεμος αυτός ουσιαστικά έγινε για να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά το Ιράν. Είναι κάτι που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός πρόεδρος και λέει ότι σε αντίθετη περίπτωση ουσιαστικά θα είχαν πολύ μεγαλύτερη ισχύ, θα είχε πολύ μεγαλύτερη ισχύ το Ιρανικό καθεστώς, υπονώντας ότι πιθανώς θα είχε πραγματοποιήσει και κάποια επίθεση. Από την πλευρά του ωστόσο, ο J.D. Vance, θέλοντας επίσης να υποβαθμίσει την αναζωπήρωση των επιθέσεων, των εκατέρωθεν επιθέσεων στην περιοχή την τελευταία εβδομάδα, είπε ότι αυτό δεν είναι πόλεμος που διεξάγεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, ότι δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, ενεργές εχθροπραξίες, και θέλοντας να απαντήσει στην ερώτηση για το αν ο πόλεμος θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ουσιαστικά απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι αυτό εξαρτάται από το πότε το Ιράν θα σταματήσει να προσπαθεί να πλήξει εμπορικά πλοία που διέρχονται τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος πάντως λέει ότι πλέον έχει αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία, η διέλευση των πλοίων από τα στενά και είναι στα προπολεμικά επίπεδα, κάτι πάντως που δεν επιβεβαιώνεται από τις διεθνείς εταιρείες ναυσιπλοείας, παρακολούθησης της ναυσιπλοείας. Και επίσης να πούμε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση δέχεται πιέσεις από το γεγονός ότι παραμένει η ακρίβεια και κυρίως στα καύσιμα, καθώς το γαλόνι της βενζίνης επανήλθε σε υψηλά επίπεδα άνω των 4 δολαρίων, και όλα αυτά βεβαίως, Βασίλη, σίγουρα εν όψη και των ενδιάμεσων Αμερικανικών εκλογών το Νοέμβριο.
1: Έλενα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Έλενα Αλεβίζου στις διεθνείς ειδήσεις. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τα μέσα Ιουλίου. Η αύξηση αποτυπώνεται και στην Αντλία, με το κόστος των καυσίμων να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Το Brent συνεχίζει, όπως λες, να ανεβαίνει και είναι αυτή την ώρα στα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90,7 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στα 71,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έχουμε γενικώς μια αναστάτωση στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και έχουμε μια συνεχή άνοδο. Στην εγχώρια αγορά, στη λιανική, η αμόλυβδη και το ντίζελ κινούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, παρά τις επιδοτήσεις που δίνονται από την κυβέρνηση αλλά και τις εκτός που υπάρχουν από τα δηληστήρια. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι στα 2,066, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι στα 2,022. Ωστόσο, έχουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα από την πλευρά της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η χοντρεμπορική έκλεισε πριν από λίγο με νέα πτώση 23,9%, διαμορφώθηκε στα 121,36 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό είναι ένα θετικό γεγονός και οφείλεται, όπως λένε οι αρμόδιοι, κυρίως στο γεγονός της μεγάλης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των αιωλικών εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν τις τελευταίες ημέρες. Μπορούμε να πούμε χαρακτηριστικά ότι στην Ιταλία, όπου η αγορά είναι απολύτως συνδεδεμένη με την τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο ανεβαίνει, έχει την υψηλότερη τιμή σε όλη την Ευρώπη και είναι στα 194,99 ευρώ ανά μεγαβατόρα για αύριο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τις επόμενες ημέρες. Πάντως, μέχρι στιγμής η μέση χονδρική τιμή του Σεπτεμβρίου είναι υψηλότερη σε σχέση με αυτή του Αυγούστου. Ωστόσο, είναι αρκετά νωρίς για να μιλήσει κανείς για το πώς θα διαμορφωθεί τελικά σε όλη τη διάρκεια του μήνα.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Κοπεχάγη πραγματοποιείται η κρίσιμη συνάντηση 5 χωρών για το μεταναστευτικό με τη συμμετοχή του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών της Ελλάδας με Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία θα βρεθεί η πολιτική των επιστροφών και τα βήματα για την υλοποίησή της. Η Έλενα Αποστολίδου βρίσκεται στην Κοπεχάγη και θα μας ενημερώσει. Έλενα, καλό μεσημέρι. Α, δεν έχουμε. Πάμε να ακούσουμε όμως τι ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης Στάνος Πλεύρης.
18: Η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει τους τελευταίους 12 μήνες να μειώσουμε κατά 20.000 τις αφίξεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφίξεις. Σε αυτό το group δουλεύουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε προχωρημένο στάδιο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ανακοινώσεις θα γίνουν όταν θα είμαστε έτοιμοι με όλες τις χώρες. Αλλά το πρόγραμμά μας είναι το επόμενο διάστημα να έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία, ώστε το 2027 να λειτουργεί το κέντρο, το Return Hub, σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε αργότερα με την απεσταλμένη μας στην Κοπεχάγη, την Έλενα Αποστολίδου, να μας μιλήσει για τη σύνοδο του μεταναστευτικού εκεί. Πάμε σε άλλο θέμα. Στη Γερμανία, οι αρχές διερευνούν τις πρόσφατες δολιοφθορές, κυρίως στο δίχτυο ηλεκτροδότησης, η σκιά της έντασης που υπάρχει με τη Ρωσία. Ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Είχαμε και χθες το βράδυ μία απόπειρα δολιοφθοράς κοντά στη Βρέμη αυτή τη φορά. Στόχος ήταν και πάλι το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Ήταν η τελευταία από μία σειρά αντίστοιχων επιθέσεων που είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Για παράδειγμα, στο Μπέρκχαϊμ κοντά στην Κολονία, αλλά και μία άλλη στην άλλη άκρη της Γερμανίας, στο Γένσβάλντε του Βραντεμβούργου, στα γερμανοπολωνικά σύνορα. Υπάρχει και μία επιστολή ανάληψης ευθύνης που στάλθηκε στην αριστερή εφημερίδα του Βερολίνου Tages Zeitung και συνδέει αυτές τις επιθέσεις. Οι αρχές είναι μάλιστα στα ίχνη του συντάκτη αυτής της χειρόγραφης επιστολής, του Ντάνιελ Βίτα, που υπέγραψε και ταχυδρόμησε την επιστολή. Ερευνούν λοιπόν κατά πόσο έχει πραγματικά σχέση ο ίδιος με τις δολιοφθορές στις υποδομές. Και βεβαίως το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να πω, Βασίλη, είναι στόχος ακροαριστερής εκτρεμιστικής οργάνωσης εδώ και καιρό. Τον περασμένο Ιανουάριο είχαν μείνει πάνω από 40.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στο Βερολίνο. Και εκείνο που βλέπουμε αυτές τις μέρες είναι μια πύκνωση αυτών των επιθέσεων, όπως και τις επιθέσεις σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών συστημάτων στο Μόναχο και σε μια εταιρεία σκυροδέματος κοντά στη Φραγκφούρτη. Και όλα αυτά προκαλούν ερωτηματικά εάν και κατά πόσον καταρχήν συνδέονται μεταξύ τους αυτές οι επιθέσεις, την ώρα που κλιμακώνεται και η αντιπαράθεση του Βερολίνου με τη Μόσχα για τις συνέπειες της υβριδικής επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας πριν από ένα μήνα, Βασίλη.
1: Αν μπορείς, Γιώργο, να μας πεις και πολύ γρήγορα, έχουμε κάποιες κρίσιμες εκλογές την Κυριακή, έτσι, στο κρατήδιο Σαξονίας Άνχαλτ, έτσι, όπου σήμερα...
19: Την Κυριακή, λοιπόν, περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι θα πάρουν μέρος σε αυτές τις εκλογές. Γενικά, το κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ δεν θα το ξέραμε εάν πραγματικά δεν ήταν ιστορική διάσταση αυτές οι εκλογές. Και είναι ιστορική γιατί το ακροδεξιό κόμμα, το ΑΕΦΤΕ, το οποίο στο συγκεκριμένο κρατήδιο είναι για τις γερμανικές αρχές αποδεδειγμένα εξτρεμιστική οργάνωση, αυτό λοιπόν το κόμμα είναι στο 40% σύμφωνα με μια θεσινοβραδινή τελευταία δημοσκόπηση, έπαιρνε και 42%, ακουμπούσε την απόλυτη αυτοδυναμία. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, διότι το επικεφαλής του και το ΑΕΦΤΕ δεν συνεργάζεται με κανένα άλλο κόμμα, αλλά και κανένα από τα άλλα κόμματα δεν συνεργάζεται με το ΑΕΦΤΕ. Η μόνη περίπτωση είναι να πάρει αυτοδυναμία, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φαίνεται, αλλά σε κάθε περίπτωση το μήνυμα που στέλνει η Σαξονία Άνχαλτ και που θα στείλει η Σαξονία Άνχαλτ θα είναι ένας διπλασιασμός, μια τεράστια άνοδος και μια μεγάλη επιτυχία του ΑΕΦΤΕ.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και πάμε να συνδεθούμε με τη συνάδελφο, την απεσταλμένη στην Κοπεχάγη, την Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, πρέπει να πούμε, η μήνυ σύνοδος, τα λέγαμε, των Υπουργών Μετανάστευσης 5 χωρών, Δανίας, Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας και Ολλανδίας. Συνεδριάζουν εδώ στην Κοπεχάγη σε μια εξαιρετικά κρίσιμη σύνοδο για το μεταναστευτικό και τα κέντρα επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ατζέντα της συζήτηση στηρίζεται σε τέσσερα θέματα. Το βασικότερο όλων, σε ποια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δημιουργηθεί το πρώτο κέντρο επιστροφής παράτυπων μεταναστών σε τρίτη χώρα. πώς θα γίνει η χρηματοδότηση, αν δηλαδή θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε τι ποσοστό. Εδώ να πούμε ότι συμμετέχει και εκπρόσωπος της Κομισιόν ως παρατηρητής. Και άλλοι δύο παράγοντες, οι άξονες που συζητούν, είναι το νομικό καθεστώς, ακαθόδες και πολύπλοκο ζήτημα, και τέλος το χρονοδιάγραμμα. Εδώ πρέπει να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, προσερχόμενος εδώ στο Κοινοβούλιο της Δανίας, δήλωσε ότι θα πρέπει να λειτουργήσει μέσα στο 2027. Ενώ ο Δανός Υπουργός Μετανάστευσης είπε ότι στόχος είναι να λειτουργήσει στις αρχές του έτους. Πρέπει να σας πω ότι η σημερινή συνάντηση αυτών των 5 χωρών είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Δεκάδες δημοσιογράφοι βρίσκονται στο Κοινοβούλιο της Δανίας. Και αυτό γιατί η Δανία πρωτοστατεί στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κάνει στροφή προς την αυστηροποίηση στο μεταναστευτικό. Όλες οι πλευρές θέλουν σήμερα να κλειδώσει η χώρα. Μένει να το δούμε αυτό αν θα συμβεί. Ακούγονται συγκεκριμένες χώρες, Ρουάντα, Ουγκάντα. Αυτά είναι τα σενάρια από τον τύπο, γιατί οι επίσημοι αρχοί δεν το έχουν επιβεβαιώσει. Και τέλος να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Θάνος Πλεύρης, προσερχόμενος στη συνάντηση, δήλωσε ότι αυτό το γκρουπ εργάζεται πάρα πολύ για να φτάσει σε μια συμφωνία. Και ότι ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε ένα προχωρημένο στάδιο, τόνισε. Ενώ για την Ελλάδα δήλωσε ότι η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τους τελευταίους 12 μήνες κατά 20.000 τις αυξήσεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφήξεις.
1: Έλενα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επιστρέφουμε λίγο στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τον Νεπάλ, όπου σαν από θαύμα ανασύρθηκαν ζωντανοί μέσα από σύραγγα υδροηλεκτρικού εργοστασίου δύο εργαζόμενοι 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Η Έλενα Λεβίζου έχει να μας πει περισσότερα.
0: Πρόκειται για ένα πραγματικό θαύμα, όπως το περιγράφουν και οι αρχές του Νεπάλ, μετά από μια τιτάνια προσπάθεια των σωστικών συνεργείων που δεν παρέτωσαν τα όπλα, δεν το έβαλαν κάτω και συνέχισαν να προσπαθούν να σκάβουν και να ανατινάσουν τεράστιους βράχους στο μέγεθος και αυτοκινήτων για να φτάσουν στο σημείο που πίστευαν ότι βρίσκονταν ζωντανοί εργαζόμενοι στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Οι δύο άντρες ανασύρθηκαν σε σχετικά καλή κατάσταση και μάλιστα ο ένας από αυτούς, Βασίλη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι στο ίδιο σημείο, στην ίδια σύραγγα, βρίσκονται και άλλοι ζωντανοί άνθρωποι. Οι προσπάθειες βεβαίως συνεχίζονται. Συνολικά, ο αριθμός των νεκρών από αυτή την πραγματικά πρωτοφανή κατολίσθηση πάγου και βράχων που σημειώθηκε στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, ανέρχονται σε 1.259 σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση των αρχών, και οι αγνοούμενοι σε περίπου 5.000. Ανάμεσά τους είναι και περίπου 900 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια της περιοχής που επλήγει.
1: Ωραία. Έλενά μου, θα μας πεις λίγο και στην Ιταλία, που η Τζόρτζια Μελόνι συμπλήρωσε 1.413 ημέρες στην εξουσία.
0: Και αυτό πρωτοφανές γεγονός για την Ιταλική πολιτική. Γίνεται η μακροβιότερη κυβέρνηση αυτή της Τζόρτζια Μελόνι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκλογές στην Ιταλία έχουν το 2027. Σήμερα το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι και οι εταίροι της, ο Σαλβίνι και ο Αντώνιο Ταγιάνι, αναμένεται να γιορτάσουν αυτά τα περίπου 4 χρόνια στην εξουσία με μια μεγάλη συγκέντρωση στο μπάρι της Ιταλίας, που σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης θα είναι και η έναρξη ουσιαστικά της προεκλογικής περίοδου.
1: Έλενά μου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, και στην πρόγνωση του καιρού να ακούσουμε την Όργα Παπαυγούλη.
21: Το Σάββατο αναμένεται αίθριος καιρός, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και λίγες τοπικές νεφώσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα υπηρετικά, τους 32 με 36 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, ακολουθεί η Έλενα Καραθάνου.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει καθώς...
1: Κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας. Η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
3: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Πέτρος Αδάμ.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: με μια γαλλική folk κατά κύριο λόγο μπάντα, τους Grands Enfants, εδώ σε χαλαρούς ρέγγε ρυθμούς όμως, με το κομμάτι Contilia de l'amour. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6, είναι 4 λεπτά μετά τις 3. Λουκία Σουπουλή στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε στην Καλιφόρνια εκεί να συναντήσουμε τους Sublime σε ένα τραγούδι που αποτυπώνει τη χαοτική ενέργεια των εξαήμερων ταραχών που έλαβαν χώρα στο Λος Άντζελες το 1992, όταν το δικαστήριο τότε αθώωσε 4 λευκούς αστυνομικούς οι οποίοι είχαν καταγραφεί σε βίντεο να ξυλοκοπούν άγρια τον Αφροαμερικανό Ρόντ.
1: I don't know if you can, but can you get an order for Ons? That's O-N-S Junior Market. The address is 1934 East Anaheim. All the windows are busted out, and it's like a free-for-all here, and the owner should be to come down here and see if he can secure his business.

Έτσι είχαν τα πράγματα τον Απρίλιο του 92 στο Λος Άντζελες. Εδώ είναι ο κόσμος, είτε μας ακούτε από τους 93,6, είτε μέσα από τις τηλεοράσεις, είτε μέσα από το AirTeco, όπως σας αρέσει και όπως σας βολεύει. Αν μπείτε στο Instagram ή στο Facebook, στις σελίδες μας κόσμος 936, έτσι θα μας βρείτε. Εκεί υπάρχουν διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Ιφηγένεια η Εναυλίδη του Ευρυπίδη στο Θέατρο Πέτρας την 3η, 8 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ από την ομάδα Σημείο 0. Μιλήσαμε και χθες γι' αυτό. Σας θυμίζω ότι μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας θα τρέχει ο διαγωνισμός. Κάντε το like σας, αφήστε και ένα σχόλιο, πάντα μας αρέσει. Ενώ να σας πω πως οι νικητές θα ενημερωθούν εγκαίρως με προσωπικό μήνυμα. Γυρίζουμε ξανά πίσω στη Γαλλία με την NASA αυτή τη φορά να δηλώνει πως ο δεσμοφύλακας είναι εξίσου φυλακισμένος με τον κρατούμενο jailer.

το σύγχρονο disco soul γυναικείο συγκρότημα η Say CC από το album Cut and Rewind. Περσίνη η κυκλοφορία αυτό κρατάνε έτσι ζωντανή την ενέργεια της disco της δεκαετίας του 70. Ακούσαμε το κομμάτι Possibilities. Στο ίδιο ύφος και το επόμενο, έντονη χορευτική διάθεση The Power από το τελευταίο album του Curtis Harding.

Ένα από τα πιο ξεχωριστά τραγούδια των Βέλγων Baltazar, το καλύτερο κατά τη γνώμη μου του άλμπουμ του Sand. Στο Βέλγιο θα παραμείνουμε και θα ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο να ακούσουμε το πρώτο σίγγλ των Vagacon 2 που ακούσαμε το 2023, ύστερα από 20 ολόκληρα χρόνια απουσίας. Shades of Joy. Ενώ σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4 μαζί σας, είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνη Ξηρομέρου Αιτωλοκαρνανίας. Επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Επίσης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με νέα οχήματα καθώς και 2 αεροσκάφη. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 60χρονος που κατηγορείται για 4 εμπρισμούς μέσα σε 5 μέρες στη Μεσσήνη. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονη, στα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργίας το 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις, τόνισε από την Κοπενχάγη που πραγματοποιείται η Σύνοδος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

Από την dub σκηνή της Νέας Ζηλανδίας ήταν αυτό, η Fat Freddy's Drop στο κομμάτι Blackbird και στο remix του επίσης νεοζηλανδού rapper και παραγωγού του Kings. 36 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο κόσμος 93,6, τελευταίο ημίωρο για εμάς. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές. Από την Ουγγαρία το δίδυμο των Savages is UFO που παίζει στον αέρα μας hip-hop και dub ρυθμοί. Δικός μας, ο κόσμος δικό μας και το στυλ. Our world, our style. Καλησπέρα σε όλους.

Κόχα ονομάζεται το κομμάτι που φεύγει σιγά σιγά από τον αέρα μας. Μια εξερεύνηση της κολομβιανής και αφρολάτιν μουσικής από τους Γάλλους Bongo Hop και μαζί τους η καταξιωμένη τραγουδίστρια η Νίντια Γκόγκορα από το ομώνυμο τους άλμπουμ. Εδώ ο Ρώσο-Βρετανός DJ και παραγωγός ο DJ Vadim και η Κατρίν Ντεμπέρ των Belarus

Και στο επόμενο κομμάτι, η Φατουμάτα Διαβαρά από το Μάλι και η Αμερικανίδα θρύλος τη Soul Angie Stone. Από το εξαιρετικά επιτυχημένο άλμπουμ της Διαβαρά με τίτλο London Co που κυκλοφόρησε το 2023, ακούμε Somehow.

αυτή η υποβλητική down tempo διασκευή του Φεντερίκο Αομπέλε σε ένα κλασικό αργεντίνικο τάγκο του 1941 με τη φωνή της Λασούζη. Και έτσι φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής και για την εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Μείνετε όλοι εδώ για τη συνέχεια. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου, αλλά μείνετε στον κόσμο ολόκληρο το Σαββατοκύριακο και απολαύστε ζωντανό πρόγραμμα από παραγωγούς. Δεν σας αφήνουμε με κασέτα σε καμία περίπτωση. Κώστας Γεωργακόπουλος ρύθμισε τον ήχο με ακόμα ένα ιδιαίτερο down tempo electronic κομμάτι από τον ντουέτο των Popculis and Rebecca. Θα κλείσουμε από τη Γερμανία αυτή, την Μπάου Ταβάρες μαζί τους από το πράσινο ακροτήρι. Τα λέμε τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 ακριβώς.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
3: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε? Ποιος το διαχειρίζεται? Πώς επηρεάζει τη ζωή μας? Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Soul Vibration στο ξεκίνημα της Παρασκευής για εμάς. 6 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος στους 93,6 και στο erteco.gr. Μας ακούτε στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Επιτέλους έφτασε Παρασκευή και 4 Σεπτεμβρίου και πάμε να βγούμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάνουμε κάθε απόγευμα εδώ με τις μουσικές μας. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και σήμερα είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές και σήμερα έχουμε καλή διάθεση, παρασκευιάτικη, οπότε όλα καλά. Καλώς βρεθήκαμε, καλησπέρα σας.

Team Atlas μόλις έφυγε τώρα στον αέρα μας και σήμερα ξεκινάμε την εκπομπή με μια ακόμα απώλεια, καθώς ο Γάλλος κινηματογραφιστής Τόνι Γκάτλιφ με περίπου 20 ταινίες στο ενεργητικό του, μεταξύ των οποίων τον Κατζοντήλο, έφυγε την Τετάρτη σε ηλικία 77 ετών. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του. Ο σκηνοθέτης έφυγε στην Άρλ και στην νοτιοανατολική Γαλλία μετά από ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, ενώ δούλευε για μια ιστορική ταινία. Η ομορφιά των ταινιών του, η γενναιοδορία του, η χαρά του, η ποίησή του και η αγάπη του για τη μουσική θα μείνουν για πάντα μέσα μας, λένε σε μια ανακοίνωση δική του άνθρωποι και του εύχονται «Λάτσο ντρόμ», μια τσιγκάνικη έκφραση που σημαίνει «καλό δρόμο». Και «Λάτσο ντρόμ» είναι και ο τίτλος μιας από τις 25 ταινίες που γύρισε ο Τόνι Γκάτλιφ από το 1975, μερικές από τις οποίες έγιναν κλασικές, όπως το «Γκατζοντήλο» του 1970.

κλειστέ ιστορίες του είναι βαθιά κοινωνικές. Και έχει σαν μοτίβο ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής.

Πίσω στη Γαλλία του 2007 και Benjamin Biolay και Dans la mer Cobenz, αυτό εδώ που έφυγε τώρα και είναι από τα, από εκείνο που έχουμε ξεχωρίσει, τα κλασικά κόσμος τραγούδια όλα αυτά τα χρόνια. Και 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο και γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber του σταθμού Cosmos Radio. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Συναντιόμαστε και στα social αν θέλετε, Cosmos 936 και στα social του σταθμού αλλά και στα προσωπικά μας. Δώστε στίγμα, τι κάνετε, πώς περνάτε, τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκύριακο.

εδώ έχει τίτλο Καρουζέλα. Από τα πολύ πρόσφατα singles από

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φώτια σε χαμηλή βλάστηση στο θεσπρωτικό Πρεβέζη. Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης πυρκαγιά σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας και σε αγροτική έκταση στο Λεσίνη, Ξηρομέρου, Έτωλο, Καρνανίας. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος άνδρα για τις πυρκαγιές της Κύρο τον Αύγουστο. Αύριο η εξαγγελία του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει δομημένο και υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας, όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο. Συνάντηση με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων από την Κρήτη είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης το μεσημέρι στο Ηράκλειο. Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης στα οστά τους, οι οποίες εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο δήμαρχος Κιέβου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει τη χοροθεατρική παράσταση «Μαϊσίνε» από την ομάδα Κελανέμ, μια δημιουργία της Βαλεντίνης Γιαννοπούλου. Κάθε οικογένεια έχει ένα μύθο. Κάθε μύθος κρύβει μια σιωπή. Και κάθε σιωπή βρίσκει ένα σώμα για να μιλήσει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο mor.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

No matter what you're going through, good or bad, you can always hope for better days. Soul Basement και Better Days, αυτό που περιμένουμε. Για την ώρα έρχεται Σαββατοκύριακο, οπότε Better Days, το λες και έτσι. Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, το απόγευμα της Παρασκευής, στο Κόσμος 93,6. Παρασκευή και 4 Σεπτεμβρίου, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Κλείνουμε αυτή την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη με όσα νομίζω μας μιλάνε στο συναίσθημα. Κάπως έτσι είναι τα τραγούδια, τουλάχιστον τα αμέσως επόμενα. Χρειάζεται και συναίσθημα σε αυτή τη ζωή που είναι δύσκολη.

Και αν μου επιτρέπετε να πω και κάτι, θα έλεγα ότι είναι και στεγνή. Έχω αυτή την αίσθηση. Γυρίζοντας πίσω στον χρόνο, αν σκεφτεί κανείς, πόσο πιο απλά ήταν τα πράγματα κάποτε.

The Start λοιπόν, και θέλω τώρα να σας πάω σε μια βόλτα σε μια διαφορετική περιήγηση στα Σοκάκια της Πλάκας που μας καλούν το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δημοθηναίων και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας που ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας καλούν να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε την Αθήνα των λογοτεχνών μέσα από μια πρωτότυπη θεατρική περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού κέντρου της Αθήνας που λαμβάνει χώρα τα απογεύματα της Παρασκευής, αλλά σε δύο Παρασκευές από σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, θα ξεκινήσει αυτή η δράση, από τις 18 Σεπτεμβρίου δηλαδή μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου θα μπορούμε να ανακαλύψουμε τη γειτονιά όπου λογοτέχνες, καλλιτέχνες και άνθρωποι του πνεύματος έζησαν, εμπνεύστηκαν και άφησαν το αποτύπωμά τους. Με τη δημιουργική συμβολή της ομάδας Θεάτρου Ανεμόμυλη, η συνεργασία αυτή προτείνει ένα διαφορετικό τρόπο γνωριμίας με την πόλη και τους ανθρώπους που τη διαμόρφωσαν. Σε κάθε στάση της περιήγησης ξεδιπλώνονται στιγμές από τη ζωή και το έργο σημαντικών Ελλήνων λογοτεχνών, φωτίζοντας τη σχέση τους με την ιστορία, τα γεγονότα και την καθημερινή ζωή της πόλης. Ο Γιώργος Εφέρης, ο Γιώργος Δροσίνης, ο Κωνσταντίνος Καβάφης και άλλοι ζωντανεύουν λοιπόν μέσα από χειρόγραφα, φωτογραφίες, αποσπάσματα από τα έργα τους και πολύτιμα θράσματα του παρελθόντος, μετατρέποντας αυτή την περιήγηση σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στη λογοτεχνία, την ιστορία της Αθήνας και τη συλλογική μας μνήμη φυσικά. Και η δράση υποστηρίζεται από το Αρχείο Καβάφη και το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελικής Χατζημιχάλη. Και το σημείο συνάντησης θα είναι το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, στη Θουκυδίδου 13, από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου λοιπόν, στις 5:20 είναι το ραντεβού. Η βόλτα αυτή θα κρατάει 80 λεπτά και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιήγηση. Πρέπει νομίζω να την κάνουμε όσοι μπορούμε τουλάχιστον

Jazz Might λοιπόν, Bruno Mars, και είμαστε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι ένα τραγούδι δρόμος για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Πολύ μικρή διακοπή, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ, μείνετε στον κόσμο μας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Το Lounge του Κόσμου κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμου στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Tokyo Nita.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Ert News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Ert Zakynthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ert Zakynthou. Ο δικός σας σταθμός.
3: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

και θα ξεκινήσουμε ως εξής. Όχι άλλο αίμα. Στην άσφαλτο. Πώς λέμε, όχι άλλο κάλβουνο. Άρα δεν είναι το ίδιο. Σοβαρών τροχιών ατυχημάτων συνέχεια. Και δει στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Στον δρόμο Καρμανιόλα, που κατά τα άλλα ονομάζεται Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου. Όπως μάθαμε χθες το απόγευμα, το ένα σοβαρό τροχαίο διαδέχονταν στο, το άλλο και όλα κατέληγαν ή κατέληξαν στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Και έτρεχαν και δεν έφταναν οι γιατροί και νοσηλευτές. Οι δικαιωμένοι κατά κύριο λόγο αγροτικοί και νοσηλευτές μαζί. Λοιπόν, να πούμε ότι σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου, στο ύψος γνωστής ιδιωτικής κλινικής, όταν σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, δίκυκλο όχημα που κινούνταν στην Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο που έβγαινε από παρακείμενο δρόμο με επιβαίνοντες Γερμανούς υπηκόους. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός των δύο αναβατών του δίκυκλου οχήματος, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, Ρουμάνων υπηκών, περίπου 30 ετών, ενώ στο σημείο έσπευσε αμέσως προσωπικό της παρακείμενης ιδιωτικής κλινικής, το οποίο τους παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της ιδιωτικής κλινικής στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, το οποίο είχε ήδη ενημερωθεί για το τροχαίο και όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες, διασωληνώθηκαν αμέσως και είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ φέρουν και πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους, χέρια, πόδια κτλ. Μάλιστα, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, όπως η διακομιδή του σε νοσοκομείο άλλης περιοχής για την περαιτέρω αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιστατικών. Πρέπει να δούμε το θέμα στην εξέλιξή του. Δεν έχουμε κάποια τελευταία ενημέρωση στη διάθεσή μας. Τέλος, όπως ενημερωθήκαμε, οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί, δύο Γερμανοί υπήκοοι, οι περισσότεροι, αν ήταν ενοικιαζόμενο, δεν προσήρθαν στο νοσοκομείο να εξεταστούν, ενώ δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός τους σε ό,τι αφορά τους επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, ενώ προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχέα Ζακύνθου. Όχι άλλο αίμα. Και που το λέμε, τι έγινε. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα τώρα, για να το αναλύσουμε. 11 και 11 πρώτα λεπτά πέσαμε στην περίπτωση, 11 και 11. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα. Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ημερολογιακά έχουμε μπει στο φθινόπωρο, αλλά κάνει αρκετή ζέστη ακόμα και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καλοκαίρι ή καλοκαιράκι. Θα δείξει. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάση, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 26950-33022 και 26950-37114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου, papakier.gr, erazaka1papakier.gr, και όσο ό,τι αφορά το τροχαίο, το σοβαρό τροχαίο στο οποίο αναφερθήκαμε πριν από λίγο, θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε και το απαιτούμενο βιντεοληπτικό υλικό, γιατί είναι πραγματικά ένα ανατριχιαστικό τροχαίο. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Να πούμε λοιπόν ότι το βουλευτή Ζακύνθου Διονύση ακτύπησε μια αρκετά επίκαιρη συνέντευξη με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα που αφορούν το νοσοκομείο του νησιού. Θα φιλοξενήσει η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα στις 11.30 κάπου εκεί περίπου. Να πούμε ότι για το έργο ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας θα παραχωρήσει συνέντευξη στην ΕΡΤ Ζακύνθου και στην εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα.
Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης, ο οποίος φέρνει το θέμα στη Βουλή με σχετική αναφορά του στους υπουργούς περιβάλλοντος και οικονομικών. Μιλάμε πάντα για το έργο ίδρυψης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, και το κάνει αυτό ο κ. Μπιάνκης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ στην Κέρκυρα, καθώς το ΠΑΣΟΚ Κινάλ στη Ζάκυνθο δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Τον πρόεδρο της ΔΕΠ Ζακύνθου Στέλιο Γκουλιάρη, με αφορμή την ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Κινάλ για το έργο ίδρυψης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, καθώς υπήρξε ανακοίνωση απάντηση της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θεωρεί αναγκαίο να απαντήσει καθαρά, φιλοξενεί η ΕΡΤ της Ζακύνθου και εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα σε λίγα λεπτά από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θεωρεί αναγκαίο να απαντήσει καθαρά, φιλοξενεί η ΕΡΤ της Ζακύνθου και εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα σε λίγα

0: Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της ΔΕΠ Ζακύνθου, δηλαδή της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, για να γινόμαστε πιο κατανοητοί, Στέλιο Γούναρη. Κύριε Γούναρη, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Ή καλό φθινόπωρο, αν θέλετε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μέγκα, σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Να είστε καλά. Η ΔΕΠ Ζακύνθου προχώρησε σε μία έτσι ανακοίνωση με προσεκτικά διατυπωμένη και ισορροπημένη, αν θέλετε, την ταπεινή μου άποψη, αλλά και με τη δέουσα απόσταση από τη Δημοτική Αρχή, απαντώντας σε ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ για το έργο ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, το οποίο είναι το θέμα των ημερών, απασχολεί την τοπική επικαιρότητα μετά τα στοιχεία που έφερε στη δημοσιότητα η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας, και μάλιστα αναμένεται να αποφανθεί και η δικαιοσύνη, καθώς ο κ. Τσουρνάκης, επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, έχει καταθέσει τα σχετικά στοιχεία στην εισαγγελία του νησιού. Θέλουμε να δούμε τη δική σας θέση, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στην ανακοίνωση της ΔΕΠ Ζακύνθου, και γιατί η ΔΕΠ από ένα σημείο και μετά, δεν ξέρω αν κάνουμε λάθος ή το ερμηνεύουμε σωστά, παίρνει και μια σχετική απόσταση από τη Δημοτική Αρχή. Και μπορώ να επισημάνω τα σημεία που κατά την γνώμη μου αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.
1: Λοιπόν, αρχικά να σας πούμε ότι η κεντρική ιδέα αυτής της ανακοίνωσης είναι το αυτονόητο ότι είμαστε υπέρ της απόλυτης διαφάνειας.
0: Ναι.
1: Πολλό δε μάλλον όταν μιλάμε για διαχείριση δημοσίου χρήματος.
0: Σωστά.
1: Να έρθουμε στο προκείμενο. Έγινε μια καταγγελία από τον συνδυασμό του κυρίου Τσουρουνάκη, πολύ συγκεκριμένη. Όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, έχει καταθέσει και μια σειρά στοιχείων τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνοι για την...
0: Θέτοντας εύλογα ερωτήματα και απαιτώντας τις απαιτούμενες απαντήσεις από τις αρμόδιες ελεκτικές αρχές. Συνεχίστε.
1: Εμείς λοιπόν μέσω αυτής της ανακοίνωσης δεν λέμε τίποτα άλλο λοιπόν πέρα από το λογικό, το σωστό, ηθικά, ότι θα πρέπει να διερευνηθεί η κατάσταση προς αποκατάσταση της πραγματικότητας. Αυτό τι συνεπάγεται? Δεν συνεπάγεται πουδενή ότι παίρνουμε θέση ότι εδώ κάτι όντως συμβαίνει ή ότι δεν συμβαίνει. Ένα αποκρατούμενο. Δεύτερον, εγώ θα διαφωνήσω ότι κρατάμε αποστάσεις από τη Δημοτική Αρχή. Δεν νομίζω όμως ότι, όπως πολύ σωστά λέμε στην ανακοίνωσή μας, το γεγονός ότι ανήκουν σε ένα πολιτικό χώρο συνεπάγεται ταυτόχρονα ότι αυτό αποτελεί και ένα παράρτημα εντός εισαγωγικών της Νέας Δημοκρατίας, η Δημοτική Αρχή εννοώντας.
0: Λέτε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή σας, κύριε Γούλιαρη, ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος έχει τη δική του πολιτική διαδρομή και αναφορά στις δημοτικές εκλογές του 2023, όμως δεν έλαβε επίσημο κομματικό χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι, είχε όμως τη στήριξη. Είχε τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είχε τη στήριξη από...
0: Και δεν μπορεί να έχει τη στήριξη, ξέρετε, à la carte.
1: Είχε τη στήριξη από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε την επίσημη όμως το επίσημο χρήσμα.
0: Ναι, κανένας υποψήφιος.
1: Είναι μια σημαντική λεπτομέρεια.
0: Ναι, κανένας υποψήφιος.
1: Κάνετε λάθος.
0: Πλην ελάχιστων εξαιρέσεων.

0: στις μεγάλες πόλεις.
1: Θα διαφωνήσω μαζί σας.
0: Γιατί?
1: Θα σας πω εξής αμέσως. Καθώς ο καταγγέλλοντας βιασμός είχε τη στήριξη, την επίσημη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, την είχε. Έτσι, τη στήριξη, είναι. Όχι το χρήσμα.
1: Α, εντάξει. Τώρα θα παίξουμε, δεν νομίζω ότι θα παίξουμε με τις λέξεις σε αυτό το σημείο. Δεν βγήκε ανακοίνωση, παραμονή.
0: Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Γούλιαρη, δεν έδωσε επίσημο χρήσμα σε κανέναν υποψήφιο πέρα από τις μεγάλες πόλεις. Έδωσε απλά στήριξη.
1: Συνεχίζω ωστόσο για να σας δώσω το στίγμα της σημερινής επιτροπής, της Διοικητικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Στη Νέα Δημοκρατία στο σήμερα, και αυτό δείχνει πάρα πολύ το στίγμα του πώς κινούμαστε εμείς, υπάρχουν τρία άτομα που αποτελούν μέλη της Διοικητικής Επιτροπής. Που προέρχονται από άλλους αυτοδιοικητικούς συνδυασμούς.
0: Ναι.
1: Αυτό που σας λέω είναι μία ένδειξη ότι εμείς στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν την αντιμετωπίζουμε όπως την αντιμετωπίζουν άλλοι. Και πιο συγκεκριμένα όπως την αντιμετωπίζει τοπικά το ΠΑΣΟΚ. Όπου έγινε μία παρέλαση τις τελευταίες μέρες από πολύ γνωστούς αυτοδιοικητικούς εισαγγελείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Αυτοδιοικητικούς εισαγγελείς.
1: Βεβαίως. Από αυτοδιοικητικούς.
0: Ποιους εννοείται, κύριε, αν και πάει το μυαλό μου.
1: Οι οποίοι.
0: Ποιους εννοείται, κύριε Γουλιάρη.
1: Επειδή μπερδευόμαστε τούτη την ώρα, ο συνδυασμός του κυρίου Τσουρουνάκη είναι η συνέχεια του συνδυασμού του κυρίου Μποζίκη. Ο οποίος ήταν συνδυασμός που έπαιρνε επίσημο χρήσμα από το ΠΑΣΟΚ. Και δεν πρέπει να χάνουμε τη σειρά των πραγμάτων. Έρχεται πίσω στο 2010. Ξέρετε, μπορεί βιολογικά να είμαι μικρός, αλλά είμαι πάρα πολλά χρόνια στον χώρο. Και έχω ζήσει πάρα πολλές καταστάσεις και δυστυχώς για μένα, γιατί αυτό το πράγμα ξεφύρει σαν άνθρωπο, έχω πολύ δυνατή μνήμη. Αυτοί λοιπόν οι γνωστοί αυτόκριτοι εισαγγελείς που σας το ανέφερα έχουν κρυθεί για τη διοίκησή τους. Και ίσως σήμερα ζητούν διαχειριστικούς ελέγχους. Επειδή λοιπόν χρησιμοποιούν κάποιους όρους που εμένα προσωπικά με ερεθίζουν, θέλω να σας πω το ακόλουθο. Ένα άλλο πράγμα που δεν έχω επικοινωνήσει. Είναι ότι για μία σειρά ετών εγώ διατέλεσα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΑΣ.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΔΑΣ, την οποία είχα την τιμή χωρίς αμοιβή να υπηρετήσω για 6 έτη, έχω να σας πω ότι αντιμετωπίσαμε μία σειρά από ελέγχους, τους οποίους εμείς ήδη υποκαλέσαμε και είναι διαχειριστικοί, και έχω να σας πω ότι επειδή η διοίκηση έχει συνέχεια, έχει ρίζες. Και θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του στην απαρτή του. Άρα, όταν προκαλείς μια συζήτηση, θα την ακούσεις όλοι. Άρα, έχω να κάνω το εξής ερώτηση. Να γίνουν διαχειριστικοί έλεγχοι στη Δημοτική Αρχή.
0: Αυτό λέει και το ΙΔΕΠ Ζακύνθου.
1: Ναι, αλλά.
0: Η οποία δεν είναι απολύτω σίγουρη για το τι μελήγενέστε και το τι ακριβώς έχει συμβεί και κρατά απόσταση εκ των πραγμάτων από τη Δημοτική Αρχή. Γιατί δεν βγαίνει τώρα καθαρά και εξάστερα να στηρίξει τη Δημοτική Αρχή, αν αυτή πιστεύει ότι κάνει καλά τη δουλειά της και εδώ δεν έχει συμβεί κάτι. Παράτυπο, παράνομο, δεν ξέρω, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη.
1: Ο κάθε παράταξη, η κάθε τοπική οργάνωση,
0: μάλιστα,
1: δεν έχει ούτε γνωμοδοτικό χαρακτήρα, ούτε ελεγχτικό. Υπάρχουν οι αρμόδιοι φορείς, οι οποίοι θα είναι αυτοί που θα κρίνουν. Εμείς λέμε ότι από τη στιγμή που υπάρχει μία ανοίξη, θα πρέπει αυτή να ελεγχθεί εις βάθος για να διαλυθεί το όποιο σύννεφο. Όμως από εκεί και πέρα, επειδή γίνεται μία ξεκάθαρη προσπάθεια. Εγώ διαπιστώνω ένα ξεκάθαρο νήμα μεταξύ ενός αυτοδιοικητικού συνδυασμού και μιας κομματικής παράταξης.
0: Λέτε τον κύριο Τσουρουνάκη και το ΠΑΣΟΚ. Και την τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό λέτε.
1: Όπως είναι η κεντρική πολιτική σκηνή.
0: Πάντα είναι η κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Που έχουν την εντύπωση, έχουν την ψευδή εντύπωση ότι μπορούν στο μέλλον να μας φτάνουν την
0: εντύπωση. Με λίγα λόγια, λέτε ότι θέλουν να πλήξουν τον τοπικό βουλευτή Διονύση Αχτύπη. Εκεί το πάτε.
1: Φυσικά. Όλο το πράγμα εκεί τελειώνει.
0: Αυτό όταν είναι στο πολιτικό παιχνίδι, κύριε Γούλιαρη, και αφορά όλα τα κόμματα, αυτά που είναι ενδυνάμει κόμματα εξουσίας. Μήπως έχω άδικο?
1: Όχι, φυσικά και δεν έχετε άδικο. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει τα πράγματα να τα δούμε με ψυχραιμία. Εγώ θα σας πω το ακόλουθο. Και θέλω να σταθούμε με πολύ προσοχή σε αυτό. Ακούστηκαν πάρα πολλά σημαντικά πράγματα σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα μετά μπορούν να μετρηθούν. Οι σωλήνες μπορούν να μετρηθούν. Αν έχουν γίνει σωστά οι πληρωμές, μπορεί να ελευθεί. Το πιο σοβαρό από όλα αυτά που άκουσα ήταν η απεινέργεια τη ζωή
0: του κυρίου Τσουρουνάκη.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα με έχει σοκάρει προσωπικά.
0: Απειλές από στενούς συνεργάτες του Δημάρχου. Αυτό κατήγγειλε ο ίδιος σε συνέντευξή του χθες στην ΕΡΤ Ζακύνθου και στον Ανδρέα Παπαδημητρίου και στην εκπομπή Ακού Τώρα. Και το είχε καταγγείλει και τις προηγούμενες ημέρες, να ξέρετε, κύριε Γουλιάρη. θα επανέλθουμε. Κόπηκε η γραμμή.

0: Μόλις είπατε για απειλές, κύριε Κούλιαρη, έπεσε και η γραμμή, κάτι τρέχει εδώ.
1: Για απειλές δεν είπα εγώ, για απειλές είπε ο κύριος Τσουρουνάκης.
0: Ναι.
1: Αλλά εξετάζω, λοιπόν, παίρνω πολύ σοβαρά υπόψη μου αυτές τις καταγγελίες.
0: Ναι.
1: Και γιατί πάνω την άποψή μου ως εξής. Εάν αυτό έχει ψήγματα αλήθειας, θα πρέπει, είναι πάρα πολύ σοβαρό, όχι μόνο για την πολιτική ζωή της Αγκύθου, αλλά και για την κοινωνία την ίδια. Και πολύ περισσότερο, αν δεν είναι σταθές, είναι εξίσου σημαντικό.
0: Καμία αντίρρηση
1: αυτό, αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό που λέω σε αφαγούση.
0: Μα μπορεί να δηλώνει κάτι τέτοιο εάν δεν ισχύει και να έχει μάλιστα καταθέσει.
1: Δεν ξέρω, και... δεν ξέρω, το παρατηρώ με τη δέουσα του προσοχή και περιμένω να δω την εξέλιξη.
0: Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τι σημαίνει, κύριε Γουλιαρή, για τη Δημοτική Αρχή? Είτε έχει το χρήσμα είτε δεν έχει το χρήσμα. Τη στήριξη πάντως την έχει η Δημοτική Αρχή από το κόμμα σας, όχι το χρήσμα. Τι σημαίνει? Δεν θα καταλογιστεί συγκεκριμένη κομμάτια.
1: Περιμένω
0: παράταξη
1: να δω το ένα ή το άλλο σενάριο. Βλέπετε ότι προκάλεσα μόνος μου αυτό το ερώτημα.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Άρα, για να σας το θέτω, σημαίνει ότι με ενδιαφέρει, σαν πολίτη κυρίως.
0: Ναι, ναι. Σε κάθε περίπτωση, αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, είναι απαράδεκτο κατά δικαστέο και πρέπει να επιληφθεί το θέμα της δικαιοσύνης, να αποδείξει του λόγου το αληθές και να προχωρήσει τα προβλεπόμενα. Ανεξάρτητα από πρόσωπα, κόμματα, χρώματα και αρώματα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Ωραία.
1: Διαφάνεια σε όλους προς όλους, όπου υπάρχει, αν υπάρχει βέβαια.
0: Ναι. Αλλά και εσείς με τον τρόπο που τοποθετήσετε σαν ΔΕΠΣ Ακίνθου, δεν είστε σίγουροι αν ολαβαίνουν καλώς, αν υπάρχει κάτι παράτυπο ή παράνομο. Και αν κάτι
1: όπως
0: δεν έχει κάνει σωστά η Δημοτική Αρχή. Κρατάτε τη δέουσα απόσταση, άσχετα αν δεν το παραδέχεστε. Το ίδιο κάνει και ο βουλευτής, ο Νίσης Ακτύπης. Το ίδιο κάνει. Μα είναι και λογικό, είναι και λογικό, δεν.
1: Αυτό είναι ένα δικό σας συμπέρασμα. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι στην τοποθέτησή μας. Δεν είμαστε εδώ ούτε για να καταδικάσουμε κάποιον, αλλά ούτε
0: και. Μα αυτό λέει και η δύναμη ελπίδας, δεν παίρνει θέση από αυτού.
1: Α, η δύναμη ελπίδας το ανέδειξε.
0: Το ανέδειξε. Και περιμένει να αποφαθεί η δικαιοσύνη. Δεν λέει. Δεν κινείται με τη λογική των τετελεσμένων και η δύναμη ελπίδας ότι όντως κάτι παράνομο, παράτυπο υπάρχει εδώ.
1: Φαντάζομαι ότι δεν θα το έκανε και για νομικούς λόγους από τη στιγμή που δεν έχει προκύψει κάτι.
0: Βάσει των στοιχείων που έχει δώσει τη δημοσιότητα, φαίνεται ότι έχουν πληρωθεί εργασίες που δεν έχουν γίνει και πολλά άλλα. Αλλά από μόνο
1: πιστεύω
0: το αυτό.
1: Ότι Κυριακή κοντή γιορτή,
0: κάτι λέει.
1: Το και 9 και 10 του μήνα, όπως έχει γίνει γνωστό, θα γίνει ο.
0: Γιατί από τη Δημοτική Αρχή, και δεν είστε υποχρεωμένος να προλογηθείτε εσείς για τη Δημοτική Αρχή, άλλο τον άλλο τάλλο, δεν έχει υπάρξει μια πιστική απάντηση, κύριε Γουλιαρή. Δεν έχει υπάρξει. Και το λέμε καλοπροαίρετα, δεν έχουμε τίποτα με κανέναν προσωπικά.
1: Εντάξει, αυτό φαντάζομαι το λέτε με αποδέκτη η Δημοτική Αρχή. Εγώ
0: ναι,
1: δεν
0: βέβαια. Ναι, βέβαια. Δεν...
1: Εγώ όσον αφορά τις θέσεις του κόμματος σε τοπικό επίπεδο,
0: ναι.
1: Είμαι εδώ, βλέπετε, δεν αρνούμε σε κανέναν.
0: Όχι, δεν κρύφτηκε η τοπική οργάνωση, έβγαλε ανακοίνωση και μάλιστα είπε και συγχαρητήρια στην τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας στη χθεσινή του συνέντευξη στην ΕΡΤ Αγκίνθου και στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο κ. Τσουρουνάκης. Είναι καταγεγραμμένες οι δηλώσεις του. Ότι κράτησε πολύ σωστή στάση με λίγα λόγια. Ο κύριος Τσουρνάκης.
1: Σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ για να παρατηρούμε τα εκτενόμενα. Ενεθέτω χρόνο πολύ ευχαρίστηση να έχουμε τοποθέτηση πάνω στα ζητήματα.
0: Ναι, χθες που είχαμε μια συνομιλία πριν βγούμε στον αέρα και να κάνουμε μια σχετική συνεννόηση, μου είπατε ότι εντός του μήνα θα γίνουν τα εγκαίνια των νέων γραφείων της τοπικής οργάνωσης παρουσία στελέχους ή στελεχών από τα κεντρικά του κόμματος. Ισχύει?
1: Πράγματι, να σας πω ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί η μετεγκατάσταση των γραφείων της παράταξης σε καινούριο χώρο, σε ένα μεγαλύτερο χώρο, πιο σύγχρονο.
0: Ναι.
1: Η διεύθυνση είναι Φωσκόλου 40.
0: Φωσκόλου 40.
1: Μένουν κάποιες μικρές τεχνικές λεπτομέρειες ώστε να είναι καθόλου έτοιμα. Θεωρώ ότι με στο επόμενο πενθήμερο θα είμαστε έτοιμοι καθόλου.
0: Ναι.
1: Ύστερα από αυτό, ακολούθως και τις ολοκλήρωση των εργασιών στη ΔΕΘ, θα έχουμε επίσκεψη από την Αθήνα κυβερνητικού μεγάλου στελέχου. Δεν θα σα πω το όνομα του την ώρα.
0: Γιατί,
1: γιατί την προηγούμενη φορά που το έκανα δεν μου πήγε καθόλου καλά.
0: Έλα, και, ναι, για να μην εκτεθείτε.
1: Ναι. Και εν πάση περιπτώσει θα γίνει ένα μεγάλο κάλεσμα προ τα μέλη μα. Θα αλλάξουμε λίγο τον τρόπο λειτουργία τη ΔΕΠ.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Θα ανοίξουμε πολύ τι πόρτε.
0: Μεγαλύτερη εξωστρέφεια.
1: Ναι, μεγαλύτερη εξωστρέφεια όπω το είπατε. Φτιάξαμε αυτά τα καινούργια γραφεία προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση σε όλους, σε όλα τα μέλη, κυρίως στα μεγαλύτερα ηλικία, γιατί κακά τα ψέματα. επειδή η σημερινή διοικούσα επιτροπή έχει χαμηλό ηλικιακό δείχτη, είναι ζητούμενο να φέρουμε τους ανθρώπους τους μεγαλύτερους ηλικιακά κοντά μας. Και αυτό θα γίνει μόνο για τις ιδιές προσωπικής επαφής. Άρα πρέπει να φτιάξουμε τις συνθήκες για να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και πιστεύω ότι κάναμε κάτι καλό, θα το δείτε και εσείς όσο λόγω.
0: Και μια έτσι κοινότυπη ερώτηση σε αυτές τις περιπτώσεις, αν έχει κλειδώσει το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο νησί εν ώψη των επικείμενων βουλευτικών εκλογών. Γιατί κακά τα ψέματα είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, κύριε Γούλιαρη. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα είναι ξανά υποψήφιος ο κύριος Ακτύπης και είναι και άλλοι δύο.
1: Θα προσπαθήσω όσο πιο προσεκτικός γίνεται στα λεγόμενα.
0: Ακούγονται διάφορα ονόματα.
1: Πρώτον, και θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος λοιπόν. Πρώτον, δεν έχει κλειδώσει το ψηφοδέλτιο.
0: Δεν έχει κλειδώσει.
1: Έλα εδώ κρατούμενο. Δεύτερον, οι προτάσεις είναι πάρα πολλές αριθμητικά. Πάρα πολλές. Τρίτον, ο βουλευτής Ακύφου είναι υπέρ της λογικής να πάμε με την καλύτερη δυνατή κατάσταση.
0: Με την καλύτερη δυνατή κατάσταση, αλλά στην πρώτη και καλύτερη θέση να είναι ο ίδιος. Ως ενενεργεία βουλευτής.
1: Νομίζετε ότι μπορούμε να αφισβητήσουμε τον δύο φορές, τρεις φορές επί της ουσίας εκλεγμένο στη σειρά βουλευτής Ακύνθου, που κατά την άποψή μου και πολλών συμπολιτών μας έχει καταφέρει και αρκετά πράγματα για το νησί του και είναι τόσο ενεργός. Δεν μπορώ εγώ προσωπικά να αφισβητήσω. Δεν μου βαίνει. Από εκεί και ύστερα όμως, αυτό που σας θέλω είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Η κουβέντα είναι ανοιχτή τούτη την ώρα. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις.
0: Όπως η δικηγόρος Μαρία Λιβέρια από την πολιτεύτρια του κόμματος έχει υπάρξει ξανά υποψήφια με την Νέα Δημοκρατία στο νησί.
1: Κανένας δεν είναι εκτός αυτής της συζήτησης. Κανένας δεν είναι εκτός της συζήτησης. Από τη στιγμή που πρώτον παραμένει στο χώρο μας και είναι σταθερός στις επιλογές σου τις πολιτικές. Πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω.
0: Δείτε για τα κριτήρια των επιλογών τώρα.
1: Βέβαια, δεν μπορεί,
0: ή της επιλογής των υποψηφίων,
1: να βασανίζεσαι ότι γενικά μιλάω τώρα, έτσι, δεν λέω κάτι συγκεκριμένο πολύ, ότι ή θέλεις να κατέβεις με το χύψη φοδέντο και την άλλη ώρα να αγιστεραφέρεσαι περίεργος. Πρέπει να είσαι σταθερός αυτούς, κατά την άποψή μου. Και δευτερευόντως, αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι δεν είναι τώρα η χρονική στιγμή απόλυτη για να μιλήσουμε για κλείσιμο του ψηφοδελτίου, καθώς υπάρχει ακόμα ένα διάστημα που μπορούσε να δει.
0: Μάλιστα.
1: Και οι πολιτικές συνθήκες αλλάζονται διαρκώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εν αναμονή των εξελίξεων σε ό,τι αφορά το θέμα που συζητήσαμε στην αρχή, στα του έργου της υδροδότησης Αγίας Μαρίνας, Λούχας, Γυρίου και Αγίου Λέοντα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί, γιατί στο τέλος της ημέρας, και το ξέρετε κι εσείς, εάν προκύψει κάτι επιλήψιμο για τη Δημοτική Αρχή, δεν θα το χρεωθεί και η δική σας παράταξη και ο τοπικός βουλευτής. Έτσι πάει. Και αυτό, επαναλαμβάνω, έχει να κάνει με οποιοδήποτε κόμμα είναι στην εξουσία ή έχει στηρίξει έναν αυτοδιοικητικό παράγοντα σε Δήμο, Περιφέρεια και ούτω καθεξής. Έτσι πάει. Και έτσι θα γίνει και από τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Θα το χρεώσουν σε εσάς. Και εσείς στη θέση τη δική τους θα κάνατε κάτι αντίστροφο. Κάτι ανάλογο.
1: Να σας πω μια τελευταία κουβέντα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι λίγο ρομαντική, αλλά θέλω να την εκθέσω.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει ένα πλήθος κόσμου που με γνωρίζει και μας γνωρίζει, αλλά και κάποιο που πρέπει να μας μάθει.
0: Ναι.
1: Εμένα, κύριε, με ενδιαφέρει και ασχολούμαι με τα κοινά για τον τόπο μου.
0: Ναι.
1: Ανήκω στη Νέα Δημοκρατία γιατί με εκφράζει πολιτικά, ιδεολογικά.
0: Εννοείται.
1: Αλλά στο τέλος της ημέρας με ενδιαφέρει ο τόπος μου.
0: Ναι.
1: Άρα, εγώ θέλω το καλύτερο για τον τόπο μου. Αυτό είχα να αποκλείω μέσα.
0: Αυτό δηλαδή μου λέτε ότι είναι πάνω και πέρα από πρόσωπα. Εννοείται και κομμάτα.
1: Ο τόπος μου, βεβαίως.
0: Ναι. Αυτό
1: είναι το κίνητρο που ασχολούμαι με τα κοινά.
0: Αυτό εμείς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε όπως θέλουμε.
1: Δεν ξέρω, εσείς κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ είμαι πολύ ξεκάθαρος στα λόγια μου. Ό,τι λέω το σκέφτομαι. Yeah. Αυτή τη συμβολή που τη δέχομαι σε ένας πολύ αγαπημένος μου φίλος πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Εντάξει, κύριε Γουλιάρη, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Γεια σας.

0: Ανοιχτά είναι και σας περιμένουμε. Περάστε κόσμε. Περάστε κύριε Ακτύπη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο τοπικός βουλευτής Διονύσης Ακτύπης, καθώς χθες ζήτησε μια παρέμβαση κυρίως για τα του νοσοκομείου. Κύριε Ακτύπη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Νέγκα, σας και τους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Σας έχουμε εκνευρίσει, φαίνεται λιγάκι.
1: Σας έχουν εκνευρίσει. Όχι, ίσα ίσα που εσείς θα εκνευριστείτε σε λίγο μαζί μου.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για αυτά που θα, για αυτά που θα σας...
0: Εμείς θα γιατί, εμείς γιατί.
1: Και που, ναι, για να δούμε.
0: Εμείς γιατί όμως, εμείς γιατί.
1: Κοιτάξτε, εσείς προσωπικά ως δημοσιογράφος, σας βλέπω ότι έχετε διάφορες αναρτήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Στις οποίες με αποκαλείτε λαγίστατο.
0: Οι αναρτήσεις αυτές είναι στο προσωπικό μου Facebook και γράφω
1: ναι, Σάκης Νέγκας. Μα για το προσωπικό σας λέω, δεν λέω εγώ για κάτι άλλο, για το προσωπικό σας.
0: Σας πειράξε το λαγίστατο.
1: Και δεν είστε. Ότι καθόλου είμαι, ότι είμαι λαγίστατος βεβαίως. Γιατί όταν μιλάω, πραγματικά ξέρω και τι λέω. Αλλά από εκεί και πέρα, και επειδή είδα ότι στην ανάρτησή σας μιλούσατε για κατάρρευση του νοσοκομείου και τα υπόλοιπα.
0: Δεν έχω
1: θεωρώ
0: ότι
1: μπορεί να έχετε
0: τη
1: κάνει
0: κατάρρευση.
1: Όχι, ακούστε. Τι έγινε με την κατάρρευση, τι μου είπατε?
0: Αυτό το λένε πολλοί.
1: Ωραία, λοιπόν, εγώ επειδή λοιπόν είσαστε ένα φίλο.
0: Εντός και εκτός νοσοκομείων. Και εγώ δεν έχω μιλήσει για κατάρρευση. Έχω εστιάσει κυρίως στο θέμα των επιγόντων περιστατικών, κύριε Ακτύπη. Δεν τα λέτε καλά.
1: Ακούστε. Επειδή λοιπόν ένας δημοσιογράφος, ένα λεπτό, επειδή ένας δημοσιογράφος πρέπει για να μπορέσει να κάνει να εκφέρει μια άποψη τέτοια περιστατωμένη για το νοσοκομείο, το μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα του νησιού, θα πρέπει να έχει κάνει μια έρευνα, δηλαδή να έχει πάει στο νοσοκομείο, να έχει ζητήσει στοιχεία από την υπηρεσία και από εκεί και πέρα αυτά τα στοιχεία να τα αναρτήσει και να δει ακριβώς τι συμβαίνει. Επομένως αυτές τις
0: δεν είχαμε την παραμικρή πρόσβαση στο, ειδικά στην προηγούμενη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου
1: Ζακύνθου. Υπάρχει η διοικητική διευθύντρια, υπάρχει η κυρία Δρόσου, η οποία είναι η διοικητική διευθύντρια με διοίκησης και οικονομικών, που μπορείτε να πάρετε, τα στοιχεία από εκεί που τα παίρνω εγώ. Και να δείτε για παράδειγμα,
0: εμείς κύριε Ακτύπη περιγράφουμε, προσωπικά περιγράφουμε μια κατάσταση ακούστε, που είναι υπαρκτή, χωρίς υπερβολές και ανακρίβειες.
1: Ακούστε, εσείς τα είπατε, ακούστε.
0: Δηλαδή σήμερα βγήκατε να απαντήσετε σε μένα για να καταλάβω.
1: Όχι, βέβαια, ακούστε. Εγώ δεν βγήκα να απαντήσω σε εσάς. Έχετε κάνει μια ανάρτηση και πολλές ανάρτησεις.
0: Και επαναλαμβάνω, ο Σάκης Νέγκας.
1: Αφήστε με τώρα να μιλήσω και εγώ, αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, μπορούμε και
0: όχι,
1: δεν
0: εσείς
1: χρόνο,
0: να μιλήσω. Όχι, εσείς συνήθως δεν αφήνετε τους άλλους να μιλήσουν.
1: Να το κλείσουμε, δεν τρέχει τίποτα.
0: Σας ακούω.
1: Έτσι λοιπόν, ναι. Ακούστε λοιπόν. Όταν λέτε αυτά, θα μπορούσα να πάρετε τα στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Θα έπρεπε λοιπόν, όταν λέμε ότι είναι υποκατάρρευση και αναφέρετε το όνομα το δικό μου, θα έπρεπε να αποδείξετε ότι το 2019, για παράδειγμα, ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου ήταν 10.
0: Πάλι πρόβλημα.

0: κύριε Ακτύπη, έπεσε η γραμμή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπορείτε να συνεχίσετε.
1: Εγώ, για να το ξεκαθαρίσουμε, εγώ δεν έχω κάποιο προσωπικό πρόβλημα μαζί σας. Απλώς υπάρχει μία ατμόσφαιρα η οποία δημιουργείται με το να γράφουμε, ας πούμε, διάφορα για το νοσοκομείο, ότι δηλαδή κατέρευσε το νοσοκομείο. Και εγώ λέω το εξής, εγώ με στοιχεία του νοσοκομείου μιλάω. Δηλαδή, πάμε λοιπόν να μην κάνω τα ερωτήματα έτσι. Όταν εγώ το 19 ανέλαβα, το νοσοκομείο το πήρα με 4.050.000 τον προϋπολογισμό του. Σήμερα το νοσοκομείο σε συνεχόμενα έτη κλείνει ο προϋπολογισμός του σε 8,5-10 εκατομμύρια και μια χρονιά κλείσε και στα 15 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι το νοσοκομείο κάνει κάποια παραπάνω έξοδα. Πού μπορεί να οφείλονται αυτά τα έξοδα? Αυτά τα έξοδα οφείλονται σε μεγαλύτερο, πιο αυξημένο προσωπικό το οποίο πληρώνεται, σε μηχανήματα και υπηρεσίες οι οποίες δίνονται προς τους πολίτες. Γι' αυτό το λόγο ανέβηκε και ο προϋπολογισμός, δεν ανέβηκε κάτι άλλο. Γιατί όταν το 19 έγινα βουλευτής, το προσωπικό του νοσοκομείου, το παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ήταν 265 άτομα. Κάποια στιγμή επί των ημερών μου έφτασε τα 390 περίπου και σήμερα με σημερινά στοιχεία το νοσοκομείο έχει 361. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση γύρω στα 100 άτομα περίπου σε σχέση με το 19. Άρα καλυτέρευσε ή χειροτέρευσε η όλη ιστορία του νοσοκομείου? Καλυτέρευσε, θα έλεγα, με τα προβλήματά του. Δεν επαρκεί το προσωπικό, βεβαίως. Θέλουμε άλλους 50, για παράδειγμα. Και ψάχνουμε να τους βρούμε, γιατί δεν υπάρχει και προσφορά. Δηλαδή δεν υπάρχουν και άνθρωποι νοσηλευτές για να
0: έρθουν. Όταν λέτε άλλους 50, εννοείτε συνολικά 50 άτομα ή...
1: Ναι, εμείς θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα θέλαμε και 50 ακόμα νοσηλευτές να έρθουν. Βγάλαμε στην πλατφόρμα αυτή την ώρα για επικουρικό προσωπικό και πρέπει να ξέρετε ότι για το νοσοκομείο της Ζακύνθου έχουν δηλώσει μόνο 10 άτομα για πρώτη επιλογή και 2 ακόμα που την έχουν δεύτερη επιλογή, 12. Δηλαδή εμείς θα θέλαμε να έχουμε 20-25 νοσηλευτές και δηλώνουν μόνο 12. Δηλαδή δεν υπάρχει, αναζητούμε και δεν υπάρχει προσφορά. Επομένως, ας έρθει κάποιος και να πει, ρε παιδιά, πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Δεν είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει, αλλά σας λέω ότι το 2019 ήταν 265 και σήμερα παρόλα αυτά είναι 361. Οι γιατροί, όταν το 2014 ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε το νοσοκομείο, ήταν 80. Μας το παρέδωσε με 58 και σήμερα είναι πάνω από 70 οι γιατροί. Άρα χειροτέρευσε το πράγμα ή καλυτέρευσε με το πρόβλημά του? Εδώ λοιπόν έχουμε ένα νοσοκομείο το οποίο έχει σχεδόν όλες τις ειδικότητες και λειτουργεί μάλιστα και ένα τμήμα, ο οποίο είναι η μονάδα εντατικής θεραπείας με 3 εντατικολόγους, που έπρεπε από το 12 να λειτουργήσει όταν μεταφερθήκαμε από το παλιό νοσοκομείο στο νέο νοσοκομείο και δεν άνοιξε ποτέ. Και άνοιξε επί των ημερών μου το 20. Και σήμερα έχουμε σώσει κόσμο. Γίνονται θρομβόληση, γίνεται στα εγκεφαλικά και έχουμε σώσει αναπηρίες ανθρώπων. Γίνανε 5 δωρές οργάνων από τη μονάδα εντατικής θεραπείας της Ζακύνθου. Αυτό σημαίνει ότι το νοσοκομείο λειτουργεί με τις προϋποθέσεις τις παλιές ή με καλύτερες συνθήκες?
0: Η κριτική, καλόπιστη ή κακόπιστη, από όπου και να προέρχεται, κύριε Ακτύπη, δεν αφορά στη ΜΕΘ, για παράδειγμα. Και κανείς δεν αφισβητεί
1: το
0: γεγονός ότι υπάρχει ΜΕΘ και λειτουργεί
1: εκεί,
0: και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Θα φτάσω και εκεί που θέλετε, πολύ σύντομα.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν λειτουργεί ένα χημειοθεραπευτικό τμήμα,
0: ναι,
1: το οποίο δεν λειτουργούσε πριν και σήμερα λειτουργεί.
0: Και όλοι έχουν τοποθετηθεί θετικά και έχουν αναγνωρίσει ότι απέδωσε καρπούς μια σοβαρή προσπάθεια.
1: Ακούστε,
0: ναι,
1: δεν λειτουργεί η ογκολογική κλινική.
0: Δεν είναι ογκολογική, εννοείται.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί εμένα μου ζήτησαν ογκολογική κλινική.
0: Απέχει
1: και είπα ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Γιατί στο νοσοκομείο της Ζακύνθου, που είναι δευτεροβάθμιο, δεν είναι εύκολο να λειτουργήσει ογκολογική κλινική.
0: Ναι.
1: Όμως μπορεί να λειτουργήσει χημειοθεραπευτικό τμήμα, το οποίο προσπαθούσαμε από το 2022 να το ανοίξουμε, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκαμε γιατρό. Βρήκαμε γιατρό το 2025.
0: Τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Τον κύριο Παπαδόπουλο, γιατί με τους άλλους που επικοινωνούσαμε δεν καταφέραμε να τους πείσουμε να έρθουνε. Και βέβαια πίστηκε ο κύριος Παπαδόπουλος και ήρθε ο άνθρωπος και τον ευχαριστώ και πάρα πολύ και δημοσίως. Και σήμερα στήσαμε αυτό το χημειοθεραπευτικό τμήμα, το οποίο θέλουμε ακόμα περισσότερο, καλύτερα να λειτουργήσει.
0: Απαιτεί περαιτέρω στελέχωση, ναι, εννοείται αυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να βρούμε και άλλο γιατρό να θέλει να έρθει και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Αγώνας είναι η όλη προσπάθεια. Έχουμε τη μονάδα τεχνητού νεφρού, έχουμε στο
0: χειρουργικό
1: τομέα...
0: Υπάρχει μόνο ένας νεφρολόγος και ένας μετακινούμενος.
1: Πάντα ήταν δύο οι νεφρολόγοι. Πάντα δύο ήταν. Από την ίδρυση
0: ένας
1: της νεφρολογικής
0: κλινικής
1: ήταν δύο. Δύο πάντα ήταν.
0: Ναι, τώρα εντάξει. Είναι μόνο ένας ο κύριος Καλόφωνος.
1: Είναι μόνο ένας.
0: Γιατί το γνωρίζω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά δεν έχει μείνει όμως ένας. Είναι πάντα δύο, γιατί κάνουμε τις αποσπάσεις των γιατρών από τον Άγιο Ανδρέα και έχουμε εξασφαλίσει τη λειτουργία με δύο. Και κάποια στιγμή είχαμε και τρεις. Πήρε και σύνταξη η διευθύντρια και την αντικαταστήσαμε με αποσπάσεις. Όλα αυτά μέχρι
0: γιατί
1: να
0: βρεθεί. Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν αποκαθαρωμένοι εκτός ακίνητου που θέλουν να έρθουν στο νησί, είτε ζακιθινείται για διακοπές.
1: Αυτή την ώρα δεν υπάρχει κανένας Ζακυνθινός που να είναι εκτός Ζακύνθου. Τους φέραμε όλους που τα προηγούμενα χρόνια ήταν 5 με 6 άτομα σταθερά εκτός Ζακύνθου. Σήμερα τους έχουμε όλους στη Ζακύνθου.
0: Κάποιοι που θέλουν να έρθουν για διακοπές, επαναλαμβάνω.
1: Και
0: απαιτείται να κάνουν αμοκάθαρση. Κάποιοι που θέλουν να έρθουν στη Ζακύνθου για διακοπές.
1: Δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε αυτό. Ακούστε. Ναι. Δεν γίνονται όλα.
0: Επειδή στο θέμα, αυτό το έχει αναδείξει το Σωματείο Ποπολάρη.
1: Ας αναδεικνύει ό,τι πιο θέμα θέλει. Εδώ θα λέμε πραγματικότητες. Mm. Δεν θα κάνουμε πολιτική. Θα λέμε αυτά που τα πράγματα όπως είναι. Αυτό σήμερα δεν μπορεί να γίνει. Mm. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο εξυπηρετεί τους νεφροπαθείς της Ζακύνθου. Για διακοπές δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Σε άλλα μέρη υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές που εξυπηρετούν. Το νοσοκομείο της Ζακύνθου εστήθηκε για 33 άτομα να εξυπηρετεί και αυτά τα άτομα τα εξυπηρετεί. Και πολλές φορές οι γιατροί κάνουν και υπέρβαση για να μπορέσουν να βάλουν και ένα-δύο άτομα ακόμα, Ζακυνθινούς, οι οποίοι πρέπει να πάνε απέναντι για να τους βάλουν στη Ζάκυνθο. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή και αυτό μεγάλη προσφορά που κάνουμε προς τους Ζακυνθινούς, να μην φεύγουν οι άνθρωποι.
0: Γιατί ο μόνιμος γιατρός κάποια στιγμή αντιμετώπισε, δεν ξέρω σε ποια φάση είναι τώρα, μακάρι να έχει αναρρώσει, και ένα σοβαρό θέμα υγείας.
1: Για ποιον λέτε?
0: Για τον μόνιμο νεφρολόγο.
1: Βεβαίως, ναι. Και αντικαταστάθηκε. Δεν έμεινε η μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς γιατρό. Βεβαίως. Και έχουμε μπροστά μας και
0: για
1: μια συνάδελφο η οποία τελειώνει.
0: Για τον κύριο Καλόφωνο μιλάω.
1: Βεβαίως, ναι. Εγώ μάλιστα το γνωρίζω πολύ καλά και είναι και συμμαθητής μου και φίλος μου προσωπικός. Μαζί κάναμε μέχρι και αγροτικό στη Ζάκυνθο.
0: Έχω υπηρετήσει μαζί του στο στρατό, αγαπητέ κύριε Χτυπή.
1: Βεβαίως, δεν έχει μείνει ποτέ η νεφρολογική μονάδα ποτέ χωρίς λειτουργία. Άρα λοιπόν και μπροστά μας έχουμε και μια πολύ ευχάριστη κατάσταση ότι ζακυνθινιά κοπέλα τελειώνει συνάδελφος την ειδικότητά της στην νεφρολογία και επιθυμεί να έρθει στη Ζάκυνθο, οπότε θα έχουμε πλέον δύο μόνιμους νεφρολόγους. Γιατί έτσι γίνονται τα προβλήματα, δεν γίνονται με το να καθόμαστε και να λέμε, απλώς να τα λέμε, αλλά να μην γνωρίζουμε
0: ή
1: να μην ψάχνουμε να βρούμε.
0: Πότε θα έρθει?
1: Λοιπόν, μέχρι τώρα νομίζω το φθινόπωρο, από ό,τι με ενημέρωσε και η ίδια και οι γονείς, ότι θα δώσει τις εξετάσεις και θα γυρνάει στη Ζάκυνθο. Άρα
0: μόνιμη.
1: Λοιπόν, έτσι γίνονται τα προβλήματα.
0: Θα διοριστεί κανονικά και θα είναι μόνιμη.
1: Ναι, μόνιμη βέβαια, ως μόνιμη θα έρθει, δεν θα έρθει ως με απόσπαση, μόνιμη, για μόνιμο προσωπικό, γιατί προκυρίζουμε συνέχεια τη θέση του νεφρολόγου. Yeah. Και μπροστά μας έχουμε και παθολόγο, ο οποίος θα έρθει στη θέση του διευθυντή, είναι ο κύριος λογοθέτης που ήταν στη μονάδα της ιατρικής θεραπείας στο Ρίο και θα έρθει μπροστά, οπότε όταν πιάνεις κάποιους μόνιμους, σιγά σιγά στείνεις επάνω του και τους υπολείπους για να έρθουν να πάρουν θέσεις. Γι' αυτό το λόγο...
0: Η παθολογική στηρίζεται στον κύριο Κούτσι. Βεβαίως, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να έχει βγει στη σύνταξη, είναι 70 ετών.
1: Έχουμε βγάλει νομοθετική
0: ρύθμιση. Και έχει ξεπεράσει προπολού τα όρια του. Ναι, μπορεί να συνεχίσει να είναι για τρία χρόνια. Ναι, το ξέρω.
1: Δεν υπάρχουν όρια. Ακούστε.
0: Αλλά είναι ουσιαστικά μόνος του.
1: Ακούστε, όχι, μην τα λέτε αυτά. Εγώ είμαι ο γιατρός. Ναι. Εσείς απλώς κάνετε, σας δίνουν κάποιες πληροφορίες και τις αναφέρετε.
0: Έχω μιλήσει με τον ίδιο.
1: Ναι, ωραία, με τον ίδιο βεβαίως. Αυτό είναι
0: δεν μπορεί να κάνει τις μισές εφημερίες το μήνα.
1: Ακούστε, ποιες μισές εφημερίες. Εδώ ακούστε τι γίνεται. Υπάρχουν άλλοι τρεις γιατροί. Αν δεν τους ξέρετε, σας τους λέω και τα ονόματα. Είναι η κυρία Δρίνη,
0: ναι,
1: η οποία είναι αποσπασμένη. Θα μιλάμε και οι δύο ή θα μιλάω εγώ τώρα?
0: Εσείς.
1: Ωραία, αφού εγώ βγήκα να τα πω, άμα είναι πέστε τα εσείς, να μην τα λέω εγώ. Λοιπόν, είναι η κυρία Δρίνη αποσπασμένη από το κέντρο υγείας. Αποσπασμένη, δεν έρχεται για επιμερίες. Έχει κάνει απόσπαση. Είναι η κυρία Μαντέλη, η οποία ήταν πρώην διευθύντρια της κλινικής και η οποία είναι με μπλοκάκι ως ιδιώτης, και έρχεται,
0: ναι,
1: και η κυρία Λουκοπούλου από την Πάτρα και κάνει 4 με 5 εφημερίες. Αυτοί οι γιατροί όταν είναι στο νοσοκομείο δεν τον ενδιαφέρει τον ασθενή εάν είναι μόνιμος ή αν είναι με μπλοκάκι ή αν είναι αποσπασμένος. Τον ενδιαφέρει να βρει γιατρό και γιατρό βρίσκει. Έχουμε λοιπόν στην παθολογική κλινική 4 γιατρούς και όχι έναν, με διαφορετικές σχέσεις εργασίας. Εντάξει, άρα δεν αφήσαμε τον κύριο Κούτσι μόνο του. Έχουμε άλλους 3 γιατρούς μέχρι που να έρθει και ο κύριος λογοθέτης.
0: Οι αποσπασμένοι ιδιώτες ή μπορεί να προσφέρουν το ίδιο έργο με έναν που είναι μόνιμο.
1: Αλήθεια, ο γιατρός δεν μπορεί να προσφέρει το ίδιο έργο. Ποιος θα το λέει αυτό? Δηλαδή ο ιδιώτης γιατρός που θα έρθει μέσα δεν έχει τις γνώσεις να προσφέρει έργο στο νοσοκομείο. Αυτά τα λένε κάποιοι οι οποίοι έχουν ιδεολειψίες με τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να ξέρετε ότι και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας αλληλοσυμπληρώνονται. Για σκεφτείτε να κλείσουν όλα τα ιδιωτικά γιατρία στη Ζάκυνθο, να δείτε τότε πως καταραίει το δημόσιο σύστημα υγείας. Σοβαρά μιλάμε? Ο ιδιωτικός τομέας θα εξαφανιστεί για να δουλεύει μόνο το δημόσιο? Δεν γίνονται αυτά, κύριε Νέγκα. Αυτά είναι ιδεολειπτικά πράγματα που τα έχουν ορισμένοι, που φαντάζονται μια άλλη, δεν ξέρω, σε άλλη σφαίρα.
0: Αλλά ουσιαστικά, μόνο με μόνιμους διορισμούς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και το ξέρετε και εσείς.
1: Μέχρι όμως να πετύχουμε τους μόνιμους διορισμούς, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε τη δυνατότητα να βοηθάμε το νοσοκομείο με ενισχύσεις όπως μπορούμε με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι ο βουλευτής στο Υπουργείο κοιτάει να εξυπηρετήσει τους πολίτες. Το καταλάβατε?
0: Ναι.
1: Δεν το αφήνουμε στην τύχη του. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν αφήνουμε στην τύχη του το νοσοκομείο. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Ότι το νοσοκομείο λειτουργεί. Και με όλα τα στοιχεία τα οποία σας δίνω, σας λέω ότι το νοσοκομείο λειτουργεί με πολύ καλές συνθήκες και καταστάσεις, όπως καταλαβαίνετε.
0: Για να λειτουργήσει ουσιαστικά και νομικά μια κλινική δεν πρέπει να έχει μόνιμους γιατρούς, κύριε Ακτύπη.
1: Βεβαίως μόνιμους γιατρούς. Γι' αυτό όπου βρίσκουμε πραγματικά μόνιμους γιατρούς, τους διορίζουμε κατευθείαν.
0: Να ρωτήσω και εγώ τότε, υφίσταται παιδιατρική κλινική? Από τη στιγμή που δεν έχει μόνιμους γιατρούς, δεν υφίσταται.
1: Πάμε τώρα.
0: Ξέρετε ότι χθες υπήρχε παιδίατρος ιδιώτης που θα μπορούσε να προσφέρει μόνο σε επίγοντα περιστατικά και ήταν ακάλυπτη ουσιαστικά η παιδιατρική.
1: Άρα λοιπόν εσείς καταγγέλλετε τώρα από το ραδιόφωνο σας ότι στα επίγοντα, παρόλο που σας είπα ότι υπάρχουν 5 ορθοπαιδικοί, 5, 4 γενικοί χειρουργοί, 3 αναισθησιολόγοι και 3 εντατικολόγοι, ότι δηλαδή έχουμε 15 άτομα προσωπικό, ειδικευμένο προσωπικό για τα επίγοντα, ότι δεν κατεβαίνουν αυτοί να εξυπηρετήσουν.
0: Δεν είπα αυτό για την παιδιατρική.
1: Όχι, αυτό που λέτε και δεν κατεβαίνουν. Εγώ θα θέλω ότι έχουμε 15. Αυτοί λοιπόν δεν κατεβαίνουν. Δεν βοηθάνε στα επίγοντα. Είναι μόνο ο αγροτικός γιατρός στα επίγοντα. Αυτοί είναι επίσημοι καταγγελίες.
0: Συνήθως είναι αγροτικοί, ειδικευόμενοι και νοσηλευτές στα επίγοντα.
1: Έτσι, άρα λοιπόν, άρα μου κάνετε επίσημη καταγγελία. Την οποία
0: όχι, δεν έκανα καμία επίσημη καταγγελία, κύριε
1: Ακτύπη. Όχι, επίσημη καταγγελία μου κάνετε και γι' αυτό θα τη μεταφέρω και στον διοικητή του νοσοκομείου να ελέγξει τι γίνεται.
0: Κάνετε...
1: Γιατί εγώ σας λέω ότι έχουμε 15 ειδικούς γιατρούς, οι οποίοι την ώρα εχμής πρέπει ένας από αυτούς να κατέβει στο νοσοκομείο κάτω στα επίγοντα, να βοηθήσει.
0: Εγώ έκανα μια ερώτηση, γιατί έχετε παρανοήσει μάλλον τι είπα.
1: Όχι, δεν έχω παρανοήσει.
0: Εχθές λέω μήπως ήταν ουσιαστικά ακάλυπτη η παιδιατρική, γιατί υπήρχε μόνο ιδιώτης σε τηλεφωνική επαφή σε περίπτωση που επρόκειτο να παρέμβει σε κάποιο επίγον περιστατικό.
1: Σε ποια κλινική?
0: Η παιδιατρική.
1: Στην παιδιατρική δεν υπάρχει ιδιώτης. Δεν υπάρχει ιδιώτης. Μέχρι εχθές υπήρχε γιατρός ο οποίος ήταν αποσπασμένος, άρα ήταν δημόσιος γιατρός, δεν ήταν ιδιώτης. Είχε αποσπαστεί. Εκείνο όμως που θα ήθελα να κάνετε την έρευνά σας, είμαι σίγουρος θα την κάνετε. Είναι, θέλω να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει με τη μόνιμη παιδίατρο του νοσοκομείου, η οποία βρίσκεται συνεχόμενα εκτός Ζακύνθου, με αναρωτικές άδειες, οι οποίες είναι από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες αναρωτικές άδειες είναι από τα Τρίκαλα, αναρωτικές άδειες οι οποίες είναι από τον Πύργο, αναρωτικές άδειες οι οποίες είναι από τη Ζάκυνθο. Και όταν είχαμε και αρχαιρεσίες για να ψηφίσουμε για συνδικαλιστικά όργανα, παρόλο τον πόνο τον οποίο είχε στη μέση, ήρθε στη Ζάκυνθο, ψήφισε και έφυγε με το καράβι για να γυρίσει πίσω. Τόσο δυνατό πόνο παρουσίαζε.
0: Άρα εσείς καταγγέλλετε τη μόνιμη παιδιά.
1: Εγώ, ναι, βεβαίως, γιατί εγώ δεν κρύβομαι. Εγώ δεν κρύβομαι. Εγώ δεν κάνω παιχνίδια, δεν κρύβομαι. Και ρωτώ εγώ τώρα εσάς, πώς είναι δυνατόν, τόσο ορθοπαιδικός μιλάω. Έχουμε μία παιδίατρο η οποία είναι 4 μήνες σε αναρωτική άδεια και δεν αναλαμβάνει ένας χειρουργός να τη χειρουργήσει με τόσο σοβαρά προβλήματα που έχει. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να έχει τόσα σημαντικά προβλήματα και να παίρνει μόνο αναρωτικές άδειες και να στέρνει email στον διοικητή του νοσοκομείου και να του λέει ότι εάν μου πεις ότι θα εφημερεύω αυτές τις συγκεκριμένες ημέρες, εγώ θα επιστρέψω. Διαφορετικά δεν επιστρέφω. Δηλαδή, κάποιος που πονάει, ό,τι και να του πεις, δεν μπορεί να επιστρέψει, γιατί έχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν λέει ότι εγώ θα κάνω αυτές τις εφημερίες και επιστρέφω, και αν ο διοικητής δεν της το δίνει εγγράφος ότι θα κάνει αυτές τις εφημερίες, παίρνει καινούργια αναρωτική άδεια. Γίνονται αυτά, εγώ σας ρωτώ εσάς ως δημοσιογράφο, γίνονται αυτά τα πράγματα, μπορούν να συμβαίνουνε?
0: Η γυναίκα μπορεί να επικαλεστεί ότι έχει υπερβεί τα όρια της. Εντάξει, δεν είναι.
1: Κύριε Νέγκα, νομίζω ότι επειδή καταλαβαινόμαστε και θα πρέπει να βγάλετε και το δελτίο ειδήσεων το οποίο έχετε, και επειδή αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να υπερασπιστείτε μια παράτυπη διαδικασία η οποία γίνεται, νομίζω ότι δεν έχει νόημα να το συνεχίσουμε.
0: Όχι,
1: δεν έχει νόημα. Όταν σας είπα εγώ ξεκάθαρα και σας λέω ότι 4 μήνες μία συγκεκριμένη συνάδελφος διγυρίζει με αναρωτικές άδειες από όλη την Ελλάδα και αναφέρει ότι δεν έχει τεράστιο πρόβλημα στη μέση της και ότι κανονικά δεν μπορεί να μετακινηθεί ούτε να εφημερεύσει ούτε τίποτα. Είναι δυνατόν να διαπραγματεύεται με τη διοίκηση του νοσοκομείου για συγκεκριμένο πρόβλημα?
0: Άρα έχει ευθύνη και η διοίκηση του νοσοκομείου να επιληθεί του θέματος.
1: Βεβαίως, γιατί έπρεπε να έχει πάει τα χαρτιά ήδη στον εισαγγελέα. Έχει μεγάλη ευθύνη και η διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Για διοίκηση, δηλαδή η προηγούμενη διοίκηση, κυρία Χτύπια.
1: Ναι, αυτή η διοίκηση που είναι ακόμα, δεν έχει αλλαχτεί ακόμα. Που έχω πει και στον διοικητή ότι έπρεπε να πάρει τα χαρτιά της χθες στον εισαγγελέα. Να διερευνηθεί πώς είναι δυνατόν να βρίσκεται στη Ζάκυνθο ή στο καράβι και να έρχεται την ίδια ώρα αναρωτική άδεια από τη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά όχι με μένα. Αυτά καλά είναι να το παίξουν με κάποιους άλλους, όχι με μένα. Εγώ είμαι νοσοκομιακός γιατρός και ξέρω πώς λειτουργεί ο νοσοκομιακός γιατρός και πώς λειτουργούν οι κλινικές. Μάλλον η συνάδελφος δεν ξέρει πώς λειτουργεί το σύστημα. Ο νοσοκομιακός γιατρός, ανεξάρτητα πόσες μέρες θα εφημερεύσει, οφείλει να βρίσκεται τουλάχιστον τις 20 με 25 μέρες στο νοσοκομείο και να είναι στη βάρδια του, στην 8ωρη βάρδια, όχι στην εφημερία. Από εκεί και πέρα, έτσι λειτουργεί η κλινική. Δεν λειτουργεί με το να βρισκόμαστε μόνοι μας σε αναρωτικές ή να κάνουμε 10 εφημερίες και μετά να φεύγουμε εκτός Ζακύνθου και τελείωσε η υποχρέωσή μας. Ο γιατρός δεν τελειώνει η υποχρέωση με την εφημερία. Ο γιατρός έχει την ευθύνη της κλινικής και την πορεία της κλινικής. Και όταν είσαι μόνιμος γιατρός και βλέπεις πραγματικά με συνείδηση, αν είσαι δε και ευαίσθητος και έχεις και μια πολιτική κουλτούρα ευαίσθητη, αντιλαμβάνεστε τι λέω, βάζεις την πλάτη σου, βάζεις την πλάτη σου εκεί και λες, παρόλο που βλέπω ότι εγώ μπορεί να κουραστώ και λίγο παραπάνω, θα το κάνω για το καλό των Ζακυνθινών, θα το κάνω για το καλό των παιδιών και θα καθίσω και μια μέρα παραπάνω να εργαστώ. Δεν κάνω παιχνίδια. Καταλάβατε,
0: δηλαδή
1: έτσι είναι η δουλειά.
0: Καταγγέλλεται ευθέως συγκεκριμένους νοσοκομιακούς γιατρούς και έχετε δηλώσει ότι μια πολιτική φράξια δημιουργεί προβλήματα στο νοσοκομείο.
1: Γιατί ψέματα είναι.
0: Γιατί
1: ψέματα είναι.
0: Γιατί αριστερό κόμμα, κομμουνιστικό κόμμα και έχει πολιτικές φράξεις μέσα.
1: Ναι, μα τι τώρα, τι μου λέτε, μα τι μου λέτε τώρα. Εγώ για παράδειγμα προσπαθώ να λύσω το πρόβλημα. Εγώ κοιτάζω να δω αν θα έρθει μια συνάδελφος, κοιτάζω με τους ιδιώτες γιατρούς να βοηθήσουν το νοσοκομείο για να λύσουμε το πρόβλημα για τις ανάγκες των παιδιών. Όλοι αυτοί οι λαλίστατοι που βγαίνουν στο σταθμό σας και βγάζουν ανακοινώσεις έχουν πάρει ένα συνάδελφο, έχουν πάρει ένα συνάδελφο γιατρό να του πούνε να βοηθήσει το νοσοκομείο. Ή μήπως κάνουν και το αντίθετο.
0: Ωραία.
1: Ή μήπως κάνουν και το αντίθετο. Για πετε μου.
0: Έχετε την καλοσύνη, κύριε Χτύπη, γιατί εγώ θέλω να το συνεχίσουμε. Να ακούσουμε λίγο τις ειδήσεις και να εγκατηθέτω και εγώ μερικά ερωτήματα. Να θέσω.
1: Ναι, βέβαια, όποτε θέλετε στη διάθεσή σας. Εγώ την ερωτήματα μου λέτε.
0: Επειδή πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 12, είναι κάτι
1: παρακαλώ,
0: που δεν κόβεται. Να το ξέρετε.
1: Άμα θέλετε, βεβαίως, άμα θέλετε, πάρτε
0: ή μείνετε στη γραμμή σας ή επικοινωνώ εγώ σε 5 λεπτά μαζί.
1: Να μου κάνετε όμως ερωτήματα και να μου απαντάτε σε αυτά και εγώ πάνω σε αυτά που σας λέω. Δηλαδή, αν βελτιώθηκε το νοσοκομείο, ανεξάρτητα αν έχουμε ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή με την παιδιατρική κλινική, το οποίο προσπαθούμε να το λύσουμε και έχουμε μπροστά μας μόνιμη παιδίατρο η οποία θα έρθει, θα δώσει εξετάσεις και θα έρθει, άρα και εκεί πάμε να λύσουμε το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια για το καλό των παιδιών. Αλλά και αυτοί που μιλάνε, ας μας πούνε με ποιο τρόπο μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Με το να λέμε τώρα να δώσουμε αυξήσεις στους γιατρούς, κατά εδώ και εγώ νοσοκομιακός γιατρός θα ήμουν, θα ήθελα να έπαιρνα και 8.000 το μήνα, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά αυτό δεν γίνεται το πρόβλημα εδώ και τώρα. Σήμερα πώς θα το λύσουμε το πρόβλημα?
0: Εντάξει,
1: με 500 ευρώ που μας έταξε ο κύριος Τσίπρας θα λυθεί το πρόβλημα? Που θα δώσει στους νοσοκομιακούς γιατρούς 500 ευρώ αύξηση? Μα εγώ έδωσα ως άγωνο γιατρείο έδωσα 700 ευρώ αύξηση και 1.000 ευρώ από το Δήμο για φαγητό και για στέγη και δεν έρχεται κανένας. Αλήθεια, έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα με 500
0: μια
1: ευρώ.
0: Μια ανατελεία, αν έχετε την καλοσύνη. Μια
1: παρακαλώ, για πάρτε με να τα ξαναπώ πάλι αυτά.
0: Όχι πάλι τα ίδια.
1: Ναι, όχι. Ναι, ναι.

0: Ertza Κίνφου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Earth Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση, στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: 12 και 8 πρώτα λεπτά, είναι πάντα κοντά σας η Έρθισα Ακίνθου και η εκπομπή Ζούμε στην Επικαιρότητα μέχρι τη μία το μεσημέρι σήμερα. Θα δώσουμε μια συνέχεια στη συνέντευξη που είχαμε την προηγούμενη ώρα με τον τοπικό βουλευτή Διονύση Ακτύπη. Την κατανόησή του μόνο γιατί δεν είναι απεριόριστος ο ραδιοφωνικός χρόνος, κύριε Ακτύπη.
1: Καταλαβαίνω. Αλλά όμως υπήρχε ανάγκη να υποθούν ορισμένες αλήθειες, τις οποίες νομίζω ότι τις λέμε και τις καταλαβαίνουμε. Και εγώ, όπως σας έχω πει και στο παρελθόν, ότι δεν πρέπει να υπερασπιζόμαστε κάποιους οι οποίοι δηλώνουν ότι ανήκουν σε έναν πολιτικό χώρο, αλλά στην ουσία δεν τον σέβονται και μπορεί να παίζουν και πολιτικά παιχνίδια. Αυτούς δεν τους υπερασπιζόμαστε, είτε αν ανήκουν στο δικό μου τον πολιτικό χώρο, είτε αν ανήκουν σε άλλο πολιτικό χώρο. Εγώ αυτούς δεν τους σέβομαι όπου και να ανήκουν.
0: Μάλιστα.
1: Το καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ να ανεχτώ παιχνίδια.
0: Μιλάτε για μόνιμους γιατρούς, μιλάτε για συνδικαλιστές. Για ποιους μιλάτε?
1: Δεν μιλάω. Εγώ, κοιτάξτε, δεν προσωποποιώ το ζήτημα με τους συνδικαλιστές ή οτιδήποτε. Ο καθένας παίρνει τις ευθύνες του.
0: Για ποιους μιλάτε?
1: Αλλά από εκεί και πέρα μιλάω για συμπεριφορές συγκεκριμένες που αμαυρώνουν τη λειτουργία ενός ιδρύματος το οποίο έχει καλυτερεύσει πολύ στη λειτουργία του. Πράγματα που δεν υπήρχαν στο παρελθόν για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες και σήμερα υπάρχουν και έχει βελτιωθεί κατά πολύ με τα προβλήματά του. Πρέπει να ξέρετε ότι πάντα το νοσοκομείο είναι μια δυναμική ιστορία, δεν είναι μια στατική ιστορία. Πάντα θα υπάρχουν προβλήματα στο νοσοκομείο. Αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να ξέρουν οι Ζακυνθινοί είναι ότι είμαστε εδώ για να τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Και όσο τα ξέρουμε εμείς και εγώ προσωπικά ως βουλευτής, αλλά ως γιατρός κυρίως, γιατί εγώ είμαι νοσοκομιακός γιατρός και ξέρω και πώς λειτουργεί το νοσοκομείο και ξέρω και πώς καλύπτονται οι θέσεις και ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Και σας το είπα και προηγουμένως. Βγήκε για παράδειγμα, λένε ότι ακόμα οι κλινικοί και οι ιστορίες και κάποιοι μπορεί να πούν δεν τον ψηφίζουμε τον Ακτύπη, δεν ψηφίζουμε τη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν έχει παιδίατρο το νοσοκομείο. Και ρωτώ εγώ, μάλιστα έφυγα εγώ, δεν ψηφίστηκα. Τι ήρθε ο επόμενος βουλευτής? Μπορεί να μας πει κάποιος πώς θα το στελεχώσουν και πώς θα έρθει ο παιδίατρος με τα 500 ευρώ του κυρίου Τσίπρα που είπε ότι θα δώσει στους νοσοκομιακούς και στο νοσηλευτικό 500 ευρώ? Μα εμείς δίνουμε 1.700 ευρώ στους γιατρούς και δεν έρχονται. Γιατί έκανα άγωνο το νοσοκομείο της Ακίνθου και έχει επίδομα 700 ευρώ για τους επιμελητές περίπου και ταυτόχρονα σε συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή δίνουμε 1.000 ευρώ στους γιατρούς που θα έρθουν σε αυτές τις περίεργες ειδικότητες που έχουμε πρόβλημα για να έχουν φαγητό και στέγη. Και δεν βρίσκουμε ενδιαφέρον ενώ προκυρήσουμε
0: γιατί
1: τη θέση.
0: Γιατί παρόλα αυτά τα οικονομικά κίνητρα που θέσπισε η πολιτεία κτλ. Δεν έρχονται?
1: Γιατί δεν έρχονται? Γιατί
0: είναι το κόστος διαβίωσης, είναι το υψηλό κόστος διαβίωσης. Τελικά αυτό
1: όχι,
0: είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Και δεν αφορά μόνο στο νοσοκομείο.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Γιατί πάνε σε άλλα νοσοκομεία με το ίδιο κόστος διαβίωσης και με λιγότερα χρήματα από αυτά που σας λέω πηγαίνουν. Γιατί η δυσφήμιση που γίνεται στο νοσοκομείο τρομοκρατεί τους γιατρούς για να έρθουν εδώ όταν βλέπουν όλες αυτές τις ανακοινώσεις και όλα αυτά τα προβλήματα περί κατάρρευσης, γιατί την χάνει μια κλινική να μην μπορεί να λειτουργήσει όπως θα θέλαμε να λειτουργήσει και αυτό μπορεί να συμπαρασύρει ολόκληρο το νοσοκομείο την υποκατάρρευση. Και ρωτώ εγώ, είναι υποκατάρρευση ένα νοσοκομείο με όλα αυτά τα τμήματα που λειτουργούν, με όλες αυτές τις ενέργειες οι οποίες γίνονται, γιατί ακριβώς η παιδιατρική αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα και προσπαθούμε να το λύσουμε?
0: Να ρωτήσω κάτι επί την ευκαιρία, να ενημερωθούν και οι φιλιακροατές, κύριε Ακτύπη.
1: Είπατε?
0: Ναι, να ρωτήσω επί την ευκαιρία, τελικά με τη θέση Οριλά τι έχει γίνει, γιατί είναι μια πολύ βασική ειδικότητα και έχει να κάνει και με τα χειρουργία η θέση Οριλά.
1: Η θέση Οριλά, καταρχάς δεν γινόντουσαν ποτέ χειρουργία Οριλά στη Ζάκυνθο. Ήταν μόνο το
0: γενικώς
1: παθολογικό κομμάτι.
0: Γενικώς εννοώ.
1: Το παθολογικό κομμάτι του Οριλά. Είχαμε Οριλά πάρα πολλά χρόνια, είχαμε δύο και μετά μείναμε με έναν.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς χρησιμοποίησε αυτό που σας είπα προηγουμένως, το θέμα του άγωνου. Ότι ο γιατρός που πηγαίνει σε άγωνο νοσοκομείο μετά από 3 χρόνια έχει τη δυνατότητα να πάει σε όποιο νοσοκομείο επιλέξει ο ίδιος και είναι ένα μέτρο για να προσελκύσουμε νέους γιατρούς στη Ζάκυνθο, όμως μπορεί να υποστεί και μια ζημιά από αυτή την ιστορία. Δηλαδή κάποιος άλλος που δεν είναι Ζακυνθινός να θέλει να φύγει. Έτσι λοιπόν ο Οριλά έφυγε. Έχουμε προκηρύξει τη θέση, ζητάμε θέση Οριλά, δεν έχουμε πετύχει ακόμα το ενδιαφέρον κάποιου Οριλά. αντιμετωπίζονται τα περιστατικά από τους γενικούς γιατρούς στο νοσοκομείο και όποιον άλλον μπορεί να
0: το θέμα είναι αυτό, ότι αντιμετωπίζονται περιστατικά από ανειδίκευτους γιατρούς, από αγροτικούς, ενώ δεν είναι στην αρμοδιότητά τους.
1: Άμα δεν μπορούμε να βρούμε, όμως μην πηγαίνουμε, γιατί τώρα μπορεί να έχουμε ένα-δύο προβλήματα στο νοσοκομείο τα οποία προσπαθούμε να τα λύσουμε, δεν έχουμε πετύχει να τα λύσουμε, αλλά δεν αφήνουμε τον κόσμο έτσι. Ωραία. Σε περίπτωση, για παράδειγμα, που χρειαστεί ορειλά και πρέπει να έρθει ορειλά ιδιώτης να το δει, το νοσοκομείο είναι υπεύθυνο να καλύψει τα έξοδα του γιατρού ο οποίος θα έρθει και θα τον καλέσει για να εξυπηρετήσει ένα επίγον περιστατικό, το περιστατικό, μέχρι που να έρθει ένας ορειλά πλέον μόνιμο στο νοσοκομείο, αφού προκυρήσουμε τις θέσεις. Σας είπα προηγουμένως, οι θέσεις προκυρήσονται. Ενδιαφέρον δεν έχουμε για αυτές τις δύο ειδικότητες, παιδιατρική και ορειλά. Ναι.
0: Τι συμβαίνει με την πνευμονολογική, γιατί ουσιαστικά από ό,τι μαθαίνω έχει ενταχθεί στην παθολογική, γιατί δεν έχει μόνιμους γιατρούς και ουσιαστικά δεν μπορεί να λειτουργήσει κοινωνικά.
1: Έχουμε δύο πνευμονολόγους.
0: Τον κύριο Λογοθέτη που έχει βγει στη σύνταξη.
1: Δύο πνευμονολόγους και τέσσερους παθολόγους. Δεν είμαστε και σε κανένα νοσοκομείο το οποίο είναι τριτοβάθμιο. Έχουμε δηλαδή στο συγκεκριμένο τμήμα τέσσερις παθολόγους και δύο πνευμονολόγους. Πήγε κάποιος στο νοσοκομείο, ζήτησε γιατρό και δεν βρήκε? Δεν το καταλαβαίνω. Με το να καθόμαστε να κάνουμε αριθμολογία και να μετράμε πόσους έχουμε, εμείς έχουμε αυτούς τους γιατρούς τους έξι. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε άλλους έξι αν είναι δυνατόν. Έχουμε όμως τους έξι, εξυπηρετείται ο κόσμος, όποιος θέλει γιατρό τον βρίσκει, είναι εκεί στις θέσεις τους. Αν δεν είναι, ας υπάρξει καταγγελία γιατί δεν βρίσκουν γιατρό, υπάρχουν συγκεκριμένες εφημερίες, υπάρχει συγκεκριμένη κάλυψη, όλα τα περιστατικά καλύπτονται. Από εκεί και πέρα εμείς αυτό κάνουμε, να καλύπτουμε τον κάθε ασθενή που έρχεται και να παίρνει τη θεραπεία του. Και ό,τι άλλο είναι πολύ εξειδικευμένο, επειδή μιλάμε για δευτεροβάθμιο νοσοκομείο και μην μπερδευόμαστε, εκεί σε αυτή την περίπτωση μπορεί να διακομιστεί στα δορυφορικά νοσοκομεία τα οποία μας υποστηρίζουν. Ένα τριτοβάθμιο.
0: Κύριο Λογοστορίο.
1: Μιλάμε για δευτεροβάθμιο νοσοκομείο και μην μπερδευόμαστε, εκεί σε αυτή την περίπτωση μπορεί να διακομιστεί στα δορυφορικά νοσοκομεία τα οποία μας υποστηρίζουν.

0: αλλά πρέπει κι άλλο να τη βελτιώσουμε.
1: Ναι,
0: δεν καλύπτουμε κάτω από το χαλί.
1: Κύριε, ένα αίτημα των συνδικαλιστών του νοσοκομείου, γιατρών κτλ. Είναι η αυτόνομη λειτουργία των ΤΕΠ, του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών.
0: Ναι.
1: Πώς μπορεί αυτό, να επιτευχθεί?
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε χρόνια ότι πρέπει να γίνει.
1: Ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι ειδικευόμενοι αγροτικοί και νοσηλευτές υπερβαίνουν τα όρια τους και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
0: Και σας λέω, ότι το μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, το 80% των περιστατικών, είναι οξέα περιστατικά που έχουν να κάνουν με τροχέα ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Εκεί λοιπόν έχουμε, αντί για 4 ορθοπαιδικούς, έχουμε 5 και 2 ειδικευόμενους. Έχουμε 4 γενικούς χειρουργούς και 1 ή 2 ειδικευόμενους. Έχουμε 3 εντατικολόγους που και αυτοί πρέπει να επέμβουν, και 3 αναισθησιολόγους. Είναι δυνατόν να λέμε ότι επειδή δεν υπάρχει αυτόνομο τμήμα, ότι υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία των ΤΕΠ? Σε καμία περίπτωση. Πού είναι το πρόβλημα όμως? Ότι αφήνουν τον αγροτικό γιατρό και τον ειδικευόμενο γιατρό στην τύχη του.
1: Ποιοι?
0: Και κάθονται πάνω στην κλινική και δεν κατεβαίνουν κάτω.
1: Οι γιατροί ειδικοτήτων.
0: Οι γιατροί των ειδικοτήτων, αυτοί που έχουν την ειδικότητα, στην ώρα αιχμής. Αυτό βέβαια δεν είναι όλοι. Υπάρχουν συγκεκριμένες μέρες.
1: Συνήθως
0: που να είναι
1: υπάρχει κάποιο τηλεφωνική επικοινωνία των ειδικευόμενων και αγροτικών γιατρών με τους γιατρούς ειδικοτήτων. Έχω τύχει σε πολλές περιπτώσεις και το έχω διαπιστώσει και από κοντά.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά και γιατροί ειδικοτήτων, η αλήθεια
0: στιγμή,
1: είναι.
0: Ότι, ναι. Προσέξτε, και τη στιγμή που μιλάμε για ενεργή εφημερία.
1: Ναι.
0: Είναι μέσα οι γιατροί. Δεν είναι στο σπίτι τους. Είναι ενεργή εφημερία. Δηλαδή έχει ενεργή εφημερία στο νοσοκομείο, καρδιολόγος, παθολόγος, ορθοπαιδικός, γενικός χειρουργός. Είναι μέσα σε ενεργή εφημερία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί λοιπόν την ώρα αιχμής που γίνεται ο χαμός στα επίγοντα να μην κατεβαίνει ο ειδικός γιατρός που έχει τις γνώσεις και την εμπειρία να καθαρίσει τα επίγοντα σε χρόνο μισής ώρας, να τα έχει αδειάσει, και να αφήνει τον ειδικευόμενο και τον αγροτικό γιατρό να πελαγοδρομεί, που ο άνθρωπος ήρθε για να εκπαιδευτεί και δεν έχει την εμπειρία, και τον αφήνει κάτω μόνο του. Να οι ευθύνες της διοίκησης και εδώ.
1: Γι' αυτό παρατήσατε και τον κύριο Θανόπουλο.
0: Δεν πάρει, τον παρέτησε κανένα τον κύριο Θανόπουλο. Ο κύριο Θανόπουλο για προσωπικού λόγου θα του εξηγήσει. Δεν θα του εξηγήσω εγώ, ούτε θα τον ερμηνεύσω εγώ.
1: Μάλιστα. Εντάξει,
0: καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η όλη ιστορία. Να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν.
1: Ωραία.
0: Και όχι όπως μας αρέσει για να κάνουμε αντιπολίτευση.
1: Η αλήθεια είναι ότι και παλιότερα το νοσοκομείο, και από το παλιό νοσοκομείο ακόμα, πάντοτε ήταν πεδίο, αποτελούσε η λειτουργία του κτλ. Πεδίο πολιτικής και κομματικής αντιπαράθεσης στο νησί.
0: Το έχουμε παραξευτιλήσει όμως τη Ζάκη.
1: Είναι παλιά ιστορία.
0: Να το έχουμε, και το έχουμε παραξευτιλήσει. Επειδή δεν έχουμε και τίποτα να πούμε, γιατί πιθανόν κάποια άλλα προβλήματα γίνονται, έχουμε πέσει πάνω στο νοσοκομείο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μεγάλη ζημιά κάνουμε στο νοσοκομείο όταν όλοι ασχολούνται με το νοσοκομείο και το δυσφημούν,
1: ναι,
0: και δημιουργούν προβλήματα στους γιατρούς.
1: Όταν υπερασπίζεστε όμως το νοσοκομείο ότι αυτό δεν έχει καταρρεύσει και λειτουργεί και ο καθένας βρίσκει γιατρό από τη μία, πώς λέτε από την άλλη ότι υπονομεύουν οι μόνιμοι γιατροί ή οι γιατροί ειδικοτήτων τη λειτουργία του νοσοκομείου?
0: Όχι, δεν καταλάβατε.
1: Γιατί πολλές φορές το υπερασπίζεστε απέναντι σε αυτούς που το σηκωφατούν.
0: Ένα λεπτό, μη μου κάνετε τώρα αυτή την ερώτηση.
1: Γιατί?
0: Εγώ δεν είπα, μίλησα για όλους τους γιατρούς.
1: Ναι.
0: Μίλησα για συγκεκριμένες ώρες,
1: ναι,
0: και, για ορισμένους γιατρούς. Δεν είναι όλοι οι γιατροί το ίδιο. Υπερδευόμαστε. Δηλαδή εδώ μιλάμε ότι έχουμε 70 γιατρούς στο νοσοκομείο, 75. Δεν μιλάμε ότι όλοι οι γιατροί κάνουν αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι το νοσοκομείο λειτουργεί με τα προβλήματά του.
1: Ναι.
0: Αλλά και με τις καθυστερήσεις του. Και ο ειδικός γιατρός θα κατέβει. Αλλά τι γίνεται, μπορεί να κατέβει μετά από 2 ώρες. Ενώ αν είναι εκεί, εξυπηρετεί πολύ καλύτερα τα περιστατικά να φύγουν, να μην καθυστερούν.
1: Ναι.
0: Αυτό εμείς λέμε. Ναι. Δεν λέμε ότι το νοσοκομείο δεν έχει το γιατρό ή ότι δεν υπάρχουν οι ειδικότητες. Λέμε ότι αν ήταν κάτω η ειδικότητα την ώρα της αιχμής, θα μπορούσε το νοσοκομείο να εξυπηρετηθεί πολύ πιο γρήγορα, ο ασθενής να φύγει πιο γρήγορα. Είτε να κάνει εισαγωγή, είτε να φύγει για το σπίτι του, είτε να μείνει στο βραχίας για να αντιμετωπιστεί εκεί με τουλάχιστον 1-2 ώρες. Αυτό ακριβώς εγώ λέω. Μην μου λέτε ότι κάτι διαφορετικό. Ότι πώς είναι δυνατόν το ένα και πώς είναι δυνατόν το άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, το οποίο λέω.
1: Εντάξει, κύριε Χτύπη, θα ήθελα επί τη ευκαιρία και ένα σχόλιο πριν κλείσουμε για το θέμα των ημερών, που δεν είναι άλλο από το πολυσυζητημένο έργο ίδρυυσης Αγίας Μαρίνας Λούχας Γυρίου Αγίου Λέοντα, καθώς έχει προκαλέσει και πολιτική και κομματική αντιπαράθεση σε τοπικό επίπεδο. Έχει τοποθετηθεί και η ΔΕΠ Ζακίνθου, η οποία κρατά μια σχετική απόφαση από τη Δημοτική Αρχή.
0: Η κομματική αντιπαράθεση.
1: Ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ της ΔΕΠ Ζακίνθου και
0: ο κύριος Τσουρουνάκης, συγγνώμη, ο κύριος Τσουρουνάκης που βγάζει την ανακοίνωση είναι αυτόνομος.

0: με δημοτική παράταξη ή είναι κάποια συγκεκριμένη παράταξη, αλλά το κάνουμε κομματικά. Δεν κατάλαβα. Εμείς, όπως γιατί πολλοί έχουν βγει λαγίστατοι και λένε ότι ο βουλευτής εστήριξε οτιδήποτε. Ναι. Καταρχάς δεν παίρνουμε αποστάσεις. Ο κύριος Στασινόπουλος είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς τι είπαμε και το είπαμε και καθαρά. Επειδή ακριβώς είπανε ότι πιθανόν η δημοτική αρχή είναι προέκταση της παράταξής μας. Εμείς δεν στηρίξαμε ούτε δώσαμε χρήσμα σε κάποιον. Μέλη μας
1: στήριξε
0: ήτανε...
1: ναι, όχι χρήσμα.
0: Ούτε στήριξη ούτε χρήσμα δώσαμε. Από εκεί και πέρα ούτε στήριξη ούτε χρήσμα. Από εκεί και πέρα μέλη μας και αφήσαμε ελεύθερα με στελέχη μας να επιλέξουν ποια αυτοδιοικητική παράταξη επιθυμούν. Πολλά στελέχη μας ήταν στην παράταξη του κυρίου Τσουρουνάκη και πολλά ίσως περισσότερα στελέχη μας ήταν και στην παράταξη του κυρίου Στασινόπουλου. Εμείς αυτό ξέρουμε. Από εκεί και πέρα τώρα, αν ο κύριος Τσουρουνάκης θέλει να αυτοπροσδιοριστεί ως προέκταση του ΠΑΣΟΚ και όταν γίνονται οι ανακοινώσεις αυτές, βγαίνει κάποιος ο οποίος δεν είναι και μέλος της δημοτικής αρχής, αυτή, μάλλον της δημοτικής αντιπολίτευσης, και θέλει να κάνει πολιτική εναντίον της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, μπορώ να καταλάβω για ποιον μιλάτε.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι πρόβλημα του κυρίου Τσουρουνάκη και πραγματικά είναι πρόβλημα δικό του και θα το βρει μπροστά του. Ναι. Από εκεί και πέρα, εδώ έχει γίνει μια καταγγελία για ένα έργο.
1: Ναι.
0: Εμείς λέμε ότι πραγματικά να ελεχθεί. Το εάν εγώ τι έκανα, βεβαίως και έβλεπα ότι το έργο καρκινοβατεί. Και
1: γιατί απευθύνεται αυτά τα ερωτήματα η τοπική του ΠΑΣΟΚ που αστείλει τον κριτικό στο πρόσωπο σας, ο βουλευτής τι έκανε, δεν είδε, δεν ήξερε, δεν άκουσε.
0: Δηλαδή αυτοί το βλέπανε, δηλαδή τι κάνανε. Σήμερα μπορούν να μας πούνε τι έχει γίνει. Όχι, το ίδιο ρωτάμε και εμείς. Τι έχει γίνει, παιδιά, υπάρχει κανένα πρόβλημα στο έργο. Και αυτοί ζητάνε εξηγήσεις στην ουσία. Λένε ότι εδώ βλέπουμε ότι το έργο έχει πληρωθεί κατά αυτόν τον τρόπο και ότι έχει γίνει αυτό το. Απλά εμείς περιμένουμε να δούμε από τη διαχειριστική αρχή τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Αν έχει γίνει οποιοδήποτε ατασταλία ή οτιδήποτε άλλο, όλα στο φως και στη δικαιοσύνη. Δεν καλύπτουμε τίποτα και κανέναν. Σας το είπα και προηγουμένως. Δεν καλύπτω ούτε στελέχη της παράταξής μου, ούτε στελέχη άλλων παρατάξεων. Για μας, πάνω απ' όλα είναι η διαφάνεια και η προσπάθεια να φτιάξουμε πράγματα στη Ζάκυνθο χωρίς να κατασπαταλούμε δημόσιο χρήμα. Σε καμία περίπτωση. Όμως, πρέπει να περιμένουμε τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Όσο δε για το εάν εγώ δεν έκανα όλα αυτά, τι να κάνω. Εγώ βουλευτής είμαι. Από εκεί και πέρα μπορώ να μεταφέρω στη δημοτική αρχή και στην όποια δημοτική αρχή αυτό που μπορεί να βλέπω. Και...
1: από ό,τι έχουμε μάθει, το έχετε κάνει.
0: Βεβαίως και το έχω κάνει. Το έκανα παλιγημένες φορές, το έχω ρωτήσει. Και οι απαντήσεις τις οποίες έπαιρνα είναι ότι σε 2 μήνες κλείνουμε, έχουμε προβλήματα με το συγκεκριμένο εργολάβο και το ξέρω ότι είχαν προβλήματα. Γιατί και την Μπόχαλη δεν μπορούσαν να την κλείσουν.
1: Το παλιό εργολάβο, το προηγούμενο.
0: Το προηγούμενο, ναι.
1: Γιατί είχαν
0: ο οποίος επελέγει αυτός με ευθύνη του πρώην δημάρχου, του κυρίου Αρετάκη, ενώ η άλλη εταιρεία είχε πάρει το έργο, δεν προχώρησε με μεγαλύτερη έκπτωση το έργο και τελικά το πήρε ο συγκεκριμένος εργολάβος, ο οποίος το γνωρίζετε όλοι, έκανε τεράστια προβλήματα με τα έργα που ανέλαβε. Από εκεί και πέρα το τι έχει συμβεί, ποιος λέει την αλήθεια. Ποιος λέει ότι
1: αλλά
0: έχει γίνει όλα αυτά.
1: Για να πληρωθούν εργασίες που δεν έχουν γίνει, κύριε Χτύπη.
0: Θα τα δείξει ο ηλεκτρικός μηχανισμός.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Θα τα δείξει ο ηλεκτρικός μηχανισμός. Δεν είναι η αρμοδιότητα δικιά μου. Επειδή είμαι στη Ζάκυνθο και θέλω να βοηθήσω και ασχολούμαι με πολλά, δεν σημαίνει ότι είμαι και ο ηλεκτρικός μηχανισμός. Μην μπερδευόμαστε. Γιατί κάποιοι άλλοι βουλευτές μπορεί, για παράδειγμα, να ήταν στην Αθήνα και να μην ερχόντουσαν στη Ζάκυνθο, παρά ερχόντουσαν Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι και δεν τους βλέπανε ποτέ. Εγώ είμαι στη Ζάκυνθο. Επειδή είμαι στη Ζάκυνθο, δεν σημαίνει ότι κάνω και τη δουλειά που πρέπει να κάνουν άλλοι.
1: Ποια, άρα και
0: εμάς μας ελέγχει, η αξιωματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
1: Άρα και του Δήμου ή της περιφέρειας.
0: Και στο Δήμο η αξιωματική αντιπολίτευση ελέγχει και όλοι.
1: Βεβαίως.
0: Και η υπόλοιπη αντιπολίτευση ελέγχει τα του Δήμου.
1: Ναι.
0: Και να σας πω και κάτι. Και θεσμικά, όφιλε η αντιπολίτευση, αν δεν είχε αυτή την αντίληψη περί των θεσμών, μπορούσε να με έχει επισκεφτεί και στο γραφείο μου θεσμικά, ούτε κρυφά. Και να μου πει, κύριε βουλευτά, διαπιστώνουμε αυτό το πράγμα. Τι θέση θα πάρετε, τι θα κάνετε. Έτσι γίνεται η δουλειά. Δεν γίνεται με καταγγελίες στον αέρα. Αυτό δεν είναι θεσμικότητα. Δεν μπορεί να πιστεύεις εκ των προτέρων ότι το κάνεις εσύ γιατί ο βουλευτής πιθανόν να πάρει κάποια άλλη θέση. Αν εσύ θεσμικά αυτό που πρέπει και θα δούμε αν ο βουλευτής θα πάρει κάποια άλλη θέση.
1: Μάλιστα. Κύριε Χτύπη, πλησιάζουμε μια ώρα που μιλάμε στον αέρα.
0: Νομίζω τα είπαμε και νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Αυτοί που πραγματικά θέλουν να καταλάβουν, νομίζω καταλάβανε. Εκείνοι οι οποίοι είναι μόνιμα στο δρόμο τον αντιπολιτευτικό, γιατί έτσι θέλουν να το κάνουν, το άσπρο το κάνουν μαύρο και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Τους εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εκτός και αν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο σε σχέση με κάποια έργα και παρεμβάσεις, αν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Μετά από την. Αυτό γιατί τα είπαμε πολλά, είπαμε σήμερα. Θα πούμε και για τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Θα ξεκινήσουν τώρα τον Οκτώβριο όλα.
1: Να σας καλέσουμε εδώ στο στούντιο τη Σέρτζα.
0: Βεβαίω, θα είμαστε από κοντά. Θα είμαστε κοντά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αρτέμι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ. Καλημέρα σας.

Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.

0: και όπως είχαμε προαναγγείλει, γιατί πολλές φορές γίνεται ανάρτηση των, ή προαναγγελία των συνεντεύξεων που έχουμε προγραμματίσει εδώ στην ΕΡΤ Ζακύνθου μέσω του Facebook της ΕΡΤ Ζακύνθου. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αν και τον είχαμε σε αναμονή αρκετή ώρα, η αλήθεια είναι, και συγγνώμη γι' αυτό, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ Κινάλ και βουλευτή Κέρκυρας του Πασόκ Κινάλ, Δημήτρη Μπιάνκη, καθώς επειδή δεν έχει κοινοβουλευτική εκπρόσωπηση το Πασόκ Κινάλ στη Ζάκυνθο, με έναν τρόπο αναλαμβάνει ο ίδιος να μεταφέρει τοπικά προβλήματα και θέματα στη Βουλή, όπως έκανε και τώρα, με αναφορά του στους αρμόδιους υπουργούς σε σχέση με το έργο ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, καθώς έχει προηγηθεί και σχετική ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης του Πασόκ Κινάλ. Κύριε Μπιάνκη, καλή σας μέρα.
1: Γεια σας κύριε Νέκα, χαίρομαι πολύ που τα λέμε.
0: Πού σας βρίσκουμε? Αθήνα ή
1: είμαι
0: Κέρκυρα.
1: Είμαι στην Κέρκυρα, γύρισα σήμερα το πρωί από Ηράκλειο. Ήμουν Ηράκλειο όλη τη βδομάδα σε κλιμάκια ως όλη την Κρήτη και χθες το βράδυ είχαμε την κέντρη.
0: Μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε περιοδία στην γενέτειρά του την Κρήτη.
1: Ο οποίος έκανε, ναι, και είχαμε και την γιορτή, αν θέλετε, την επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη. Χθες το βράδυ επέλεξαμε για
0: 32 χρόνια από την ίδρυση του Πασόκ, σωστά.
1: Ακριβώς, επιλέξαμε για διάφορους λόγους να γίνει στην κεντρική πλατεία του νέου του Ηρακλείου, στην πλατεία Ελευθερίας. Ήταν μια ξεχωριστή μέρα.
0: Το Πασόκ έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Κρήτη.
1: Είναι πράγματι έτσι και είναι από τους περιφέρειες εκείνες οι οποίες και τα δύσκολα χρόνια πέραν το 1981 και μετά από εκεί ξεκίνησε να πρασινίζει η Ελλάδα, αλλά και μετά στη συνέχεια ακόμα και τα δύσκολα χρόνια, ξέρετε, που πέρασε το Πασόκ.
0: Αλλά έφυγε σιγά σιγά το πρασίνισμα.
1: Ναι, ναι, αλλά ακόμα και στα δύσκολα χρόνια κράτησε.
0: Και πήγαμε στο ροζ και μετά στο μπλε.
1: πήγαμε στο ροζ, μετά στο μπλε και τώρα θα ξαναπροσυνήσουμε, ξέρετε, κύριε.
0: Μα, πολύ αισιόδοξο.
1: Τα μηνύματα που σας φέρνω είναι πάρα πολύ, ξέρετε, αισιόδοξα. Πραγματικά.
0: Ναι, άλλο τα μηνύματα και άλλο η κάλπη, ξέρετε.
1: Ναι, αυτό το κρίνει πάντα, ξέρετε, ο κύριος ο αείμνηστος, ο Καραμαλής. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πει το ότι είναι έγκυος. Όχι, ο Φλωράκης.
0: Όχι, ο Χαρίλαος Φλωράκης.
1: Ο Χαρίλαος Φλωράκης.
0: Με την τοπική εκεί διάλεκτο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ότι είναι έγκυος και θα μάθουμε.
0: Όχι έγκυος, η κάλπη είναι εγκαστρωμένη.
1: Ακριβώς.
0: Είχε πει επιλέξει.
1: Οπότε και εμείς, μέσα από τα ακούσματα που είδαμε και μέσα από την επικοινωνία που είχαμε με τον κόσμο, εγώ τουλάχιστον με εντυπωσίασε. Βέβαια δεν μπορώ να είμαι και πολύ αντικειμενικός εγώ, όταν πηγαίνω από ένα νησί που έχει 10 και 12 και 13% όπως είναι η Κέρκυρα και πηγαίνω σε ένα νησί που έχει 20-25, οι δύο νομοί από τους τέσσερις έχουν ήδη βαφτεί πράσινη από το 2000.
0: Μα και στα Ιόνια νησιά είχε πολύ μεγάλη δυναμική ανέκαθεν το Πασόκ.
1: Ναι, ναι, σωστό. Θέλω να πιστεύω ότι πραγματικά έκανε μια βαρισίμαντη ομιλία ο πρόεδρος μας που και σε μια σειρά από θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Υπήρχε πλήθος που ανταποκρίθηκε συμπολιτών μας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάναμε την αρχή, έγινε το ξεκίνημα, αν θέλετε, με σημείο αναφοράς και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που με μεγαλύτερη, έχοντας περισσότερο χρόνο, και θα μπορέσουμε να αναλύσουμε τις θέσεις μας απέναντι στους συντοπίτες μας, συμπολίτες μας, για κάθε θέμα που τους απασχολεί.
0: Ήταν στην Κρήτη και ο συμπατριώτης μας Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος είναι ο γραμματέας του Πασόκ Κινάλ, ο πρόεδρος της ΑΣΑΜΕΑ.
1: Είναι ακίνητος, ο κ. Βαρδακαστάνης είναι ακίνητος από την ημέρα που έχει αναλάβει. Ήταν από πριν, όντας γενικός γραμματέας που ήταν στα πρώτα άτομα με ειδικές ανάγκες. Τώρα που έχει αναλάβει και γραμματέας στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, είναι ακίνητος, σας διαβεβαιώ, είναι ακούραστος και γυρίζει όλη την Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα και έχει πραγματικά μεγάλες ευθύνες στην πλάτη του. Βεβαίως και ήταν εκεί. Βεβαίως και ήταν εκεί.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στην δική σας αναφορά προς τους υπουργούς περιβάλλοντος και οικονομικών σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Προφανώς τα σχετικά στοιχεία τα έχετε πάρει από την τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ, η οποία δίνει μία συνέχεια στην καταγγελία της παράταξης Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο. Και εδώ
1: ναι. Κοιτάξτε, αν και νομικός δεν θα μπω στη διαδικασία να δικάσω σε καμία περίπτωση. Ναι. Το σίγουρο όμως είναι ότι η τεκμηρίωση του εγγράφου που μου ήρθε εμένα, της αναφοράς που μου ήρθε εμένα, ήταν αρκετά τεκμηριωμένη. Με αποτέλεσμα, κάνοντας τον έλεγχο που έχω υποχρεώσει.
0: Η καταγγελία δεν έχει γίνει από την τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ, έχει γίνει από τη Δύναμη
1: Ελπίδας. Όχι, από τη Δημοτική Παράταξη. Βεβαίως.
0: Αλλά κάποιοι μιλούν ότι λένε ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Καταλαβαίνετε.
1: Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω ειλικρινά.
0: Όχι,
1: τις σχέσεις μας να είναι
0: ξεκάθαρες. Δεν τα ξέρετε πολύ καλά.
1: Να είναι ξεκάθαροι. Εγώ σας λέω ότι έλαβα από την Δημοτική Παράταξη αυτό το έγγραφο, το οποίο είναι τεκμηριωμένο.
0: Από τη Δημοτική Παράταξη ή από την τοπική οργάνωση?
1: Από τη Δημοτική Παράταξη.
0: Μάλιστα.
1: έλαβε αυτό το έργο, το οποίο είναι πραγματικά τεκμηριωμένο από όλες τις πλευρές και μου δίνει την, με υποχρεώνει εντός εισαγωγικών να απευθυνθώ στους υπουργούς ζητώντας κάποια χαρτιά, κάποια έγγραφα, το οποίο να αποδεικνύουν, αν θέλετε, την ορθότητα της καταγγελίας και το εσφαλμένο της καταγγελίας. Και μόνο που βλέπουμε ότι για ένα έργο το οποίο αφορά μια σειρά από χωριά τα οποία είναι στην ορεινή Ζάκυνθο και το γίνεται αναφορά για 1,5 εκατομμύριο χρήμα, ένα 550 αν δεν κάνω λάθος, ναι. Εκ των οποίων έχουν ήδη εκταμιευτεί το 1,520, δηλαδή έχει γίνει πάνω
0: 1,521 και βάλε.
1: Ακριβώς, έχει δηλαδή εκταμιευτεί πάνω από το 90% και εδώ το 98% του έργου και το έργο αυτή τη στιγμή δεν αποδίδει, δεν φέρνει τα αποτελέσματα που θα θέλαμε να φέρουμε.
0: Στο μεγαλύτερο μέρος του είναι ανεκτέλεστο.
1: Ακριβώς. Και έχουν πιστοποιηθεί εργασίες και έχουν πιστοποιηθεί μια σειρά από πράγματα. Τότε εγώ είμαι υποχρεωμένος, υποχρεωμένος σαν πολίτης αυτού του τόπου πρώτα και κυρίαρχα, πολύ περισσότερο σαν και σαν εκπρόσωπο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να φέρω το θέμα σε επίπεδο κεντρικό, προκειμένου να γίνει ένας έλεγχος όλης αυτής της υπόθεσης, γιατί ειλικρινά είναι γεγονότα τα οποία πριν από λίγο καιρό, αν θυμόσαστε, είχαν γίνει τεράστιες αυξήσεις στο νερό στη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Τώρα ερχόμαστε με τέτοιες καταγγελίες οι οποίες είναι εξωπραγματικές. Εξωπραγματικές. Δηλαδή όταν έχουν εξελιχθεί.
0: Τι εξωπραγματικές, κύριε Τσουκάλα. Για την Ελλάδα ζούμε.
1: Ναι,
0: θα τον εργολάβουν και όχι μόνο, τα ξέρουμε και τα έχουμε βιώσει στη Ζάκυνθο και όχι μόνο.
1: Ναι. Εγώ προσωπικά δεχτείτε αυτό που θα σας πω και δεν είμαι και εγώ μικρός, είμαι και εγώ μεγάλος στην ηλικία. Να έχει εκταμιευτεί το 98% του έργου και το έργο να είναι.
0: Δεν σας έχει ξανατύχει.
1: Όχι, δεν μου έχει ξανατύχει, πραγματικά. Είναι πρωτότυπο.
0: Α, η Ζάκυνθος έχει πάντα.
1: Εμάς των Ιωνίων είναι πρωτότυπο.
0: Αρνητική πρωτιά. Πάντα.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν φτάνει ότι μας έχουν ξεχάσει πάντες. Δεν φτάνει ότι σαν Ιωνία νησιά έχουμε μείνει. Έρχομαι από την Κρήτη, κύριε Νέκα, και πραγματικά σας λέω, γκρινιάζουν οι κριτικοί που σε σχέση με τα Ιωνία είναι Ελβετία. Ειλικρινά σας το λέω, είναι Ελβετία.
0: Γιατί το λέτε αυτό, τα έχουν λυμένα τα προβλήματα στην Κρήτη?
1: Όχι, δεν τα έχουν λυμένα στο σύνολό τους, αλλά είναι σε πολύ καλύτερη φάση από εμάς.
0: Εννοείται σε επίπεδο υποδομών, κύριε Μπιάνκη.
1: Ακριβώς, σε οδικό δίκτυο, σε ίδρυυση, σε άδρυυση, είναι η μέρα.
0: Ναι, είναι η πρώτη περιοχή όμως σε τροχιά και δεν θα ανατηφορά η Κρήτη. Και έχει και άλλες αρνητικές πρωτιές.
1: Έχει άλλες, γιατί είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο νησί, γιατί έχει μια σειρά από άλλα πράγματα, έχει και άλλες κακές σημεία αναφοράς. Αλλά αν δείτε, δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Τα νησιά του Ιωνίου, σας διαβεβαιώ γι' αυτό, εν σχέση με την Κρήτη, είναι η μέρα με τη νύχτα. Πραγματικά είναι η μέρα με τη νύχτα. Πέραν του ότι είναι λίγο πολύ όλη η Κρήτη είναι ένα εργοτάξιο.
0: Μήπως επειδή η Κρήτη είναι και γενέτειρα των περισσότερων πολιτικών αρχηγών, ενίοτε και πρωθυπουργών, μήπως.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι.
1: Όχι, αλλά όλα παίζουν τον ρόλο τους. Ότι συνέχεια διεκδικούν, ότι είναι σε μια φάση που συνέχεια να τεκμηριώνουν και να διεκδικούν και να απαιτούν. Όλα αυτά έχουν παίξει τον ρόλο τους, κύριε Νέκα. Θεωρώ ότι όλα. Εμείς, σαν πτανήσι, δεν έχουμε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, με αποτέλεσμα κακά τα ψέματα τα τελευταία πολλά χρόνια. Και δεν μιλάω για την 7 ετία μόνο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάω γενικότερα τα τελευταία πολλά
0: Άρα
1: χρόνια.
0: Άρα μιλάτε και για τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.
1: Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ήταν οι τελευταίες, αν θέλετε, οι οποίες πραγματικά είχαν δείξει κάποιο ενδιαφέρον, είχαν ξεκινήσει. Τώρα κοιτάξτε το ΠΑΣΟΚ, αν θεωρείται η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2014 και το 2015 που η συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Σαμαρά, δεν ήταν κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ήταν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού που δεν ήταν και να κάνει με τη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που ήταν ένα χρόνο δύο με τον Γιώργο Παπανδρέου. Εκεί πραγματικά και πριν από εκεί, το 2004, το 2002, το 2001, όλοι θυμούνται ποιος ήταν τι ρόλο έπαιξε το ΠΑΣΟΚ και πόσο πραγματικά στήριξε τις νησιωτικές περιοχές εδώ και του Ιωνίου. Εν αντιθέσει με τις επόμενες κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες όταν μιλάνε για νησιωτικότητα μιλάνε για το Αιγαίο και δεν μιλάνε για το Ιόνιο. Όταν παίρνουν πρωτοβουλίες που έχει να κάνει με το ΦΠΑ στα προϊόντα, μιλάνε για το Αιγαίο και δεν μιλάνε για το Ιόνιο. Όταν μιλάμε για μια σειρά ιδιαίτερες.
0: Βέβαια δεν είναι ακριβώς το ίδιο, άλλο Αιγαίο και άλλο Ιόνιο, κακά τα ψέματα.
1: Με συγχωρείτε πολύ. Δεν πάβει να είναι νησιωτικό η Δαγνία.
0: Ναι, βέβαια. Και,
1: οι άλλοι.
0: Και τα Ιόνια, η νησιωτική περιοχή είναι με τα δικά του ιδιαίτερα προβλήματα. Ναι.
1: Ακριβώς. Οι δυσκολίες που έχουμε και εμείς εδώ να στελεχώσουμε τα νοσοκομεία μας, τις δομές μας, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα υψηλά ενίκια είναι και στο Αιγαίο, είναι και στο Ιόνιο.
0: Όπως προβληματική είναι και η σύνδεση των Ιωνίων, αχτοπλοϊκή κτλ. Και οδική μαζί.
1: Ακριβώς. Οι καιρικές συνθήκες, η κλιματική κρίση, όλα έχουν παίξει τον ρόλο τους με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή και τα Ιόνια νησιά να έχουν βλέπουν τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις. Άμεσες παρεμβάσεις. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε από Κέρκυρα, παραδείγματος χάρη που γνωρίζω καλύτερα, να κάνουμε 2-3 διακομιδές, αεροδιακομιδές ημερεσίως. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται άλλοι αεροδιακομιδοί από αέρος, να γίνεται αεροδιακομιδή και να γίνεται και την ίδια ώρα και διακομιδή μέσω θαλάσσης.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι και οι Κερκυραίοι και οι Ζακυνθινοί και οι Κεφαλήνοι είναι άνθρωποι, είναι πολίτες οι οποίοι προσφέρουν στο γενικότερο στο ΑΕΠ και οι οποίοι θα πρέπει να τους εξασφαλίσουμε και αυτούς το ελάχιστο.
0: Γιατί υπάρχει και μια.
1: Έχει να κάνει με την υγεία.
0: Γενικότερη αίσθηση. Πολλά χρόνια τώρα ότι οι εκάστοτε, για παράδειγμα, περιφερειάρχες και όχι μόνο μεροληπτούν υπέρ της Κέρκυρας γιατί τυχαίνει, την χάνει μάλλον, να είναι Κερκυραίοι στην καταγωγή.
1: Θα σας θυμίσω που δεν είναι πολλά χρόνια που ήταν ο κύριος Γαλιατσάτος
0: περιφερειάρχης. Η κυρία Τσακαροπούλα από την Ζάκυνθο.
1: Και έτσι ακριβώς. Και θα σας θυμίσω και
0: κάτι άλλο. Εξαιρέσεις, ναι.
1: Μία επίσκεψη από την Κέρκυρα στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, στη Λευκάδα, θα καταλάβεις ότι οι διαφορές μεταξύ του ενός νησιού και του άλλου στα θέματα των υποδομών είναι μικρές έως ανύπαρκτες.
0: Έως και μεγαλύτερες.
1: Έως και ανύπαρκτες, εγώ θα έλεγα. Διαφορές.
0: Η Ζάκυνθο, α πούμε, υστερεί κατά πολύ σε σχέση με τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά. Ήταν μεγαλύτερα από αυτά.
1: Σε τι, κύριε Νέκα, ελάτε να δείτε το δικό δίκτυο της Κέρκυρας. Ελάτε να δείτε την ίδρυση της Κέρκυρας. Ελάτε να δείτε την άδρυση της Κέρκυρας. Τι λέτε τώρα, τα καλοκαιρινές μήνες και δεν μας
0: θυμάει. Μα δεν είπαμε ότι δεν έχει θέματα η Κέρκυρα και σοβαρά μαζί.
1: Δεν μας θυμάει που κάνουμε μια κουβέντα για τα αρνητικά και όχι για τα θετικά της περιφερειάς μας. Αλλά πραγματικά η Κέρκυρα κάθε χρόνο είναι και χειρότερη. Μην έχετε αυτή την αίσθηση, σας μιλάω ειλικρινά.
0: Δεν έχουμε.
1: Κάθε χρόνο είναι και χειρότερη. Δεν έχουν παρατηθεί τα άλλα νησιά εις βάρος της. Δεν ανεβαίνει η Κέρκυρα εις βάρος των άλλων νησιών. Δυστυχώς, σας το λέω ειλικρινά. Το λέω με πόνο καρδιάς, αλλά δεν έχουν δοθεί λύσεις τα τελευταία πολλά χρόνια. Όταν οι τοπικές αυτοδιοίκησεις στις υπόλοιπες περιφέρειες βλέπετε ότι κάνουν άλματα προς τα μπροστά, βλέπετε ότι συμμετέχουν στο Ταμείο Ανάπτυξης, βλέπετε ότι κάνουν ένα έργο σταθμό, αν θέλετε, εμείς δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε.
0: Γιατί?
1: Γιατί προφανώς έχει να κάνει με την κοινωνία μας, προφανώς έχει να κάνει με έλλειψη, κάτι που το έχω ζήσει εγώ τουλάχιστον, γιατί όντας γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, βλέπω τις υπόλοιπες περιοχές και έχουν μια στρατηγική για τον τόπο τους, έχουν ένα σχέδιο για τον τόπο τους ναι. Και το διεκδικούν πέρα από κόμματα και από χρώματα. Δηλαδή το ότι δεν υπάρχει κάλυψη στα νοσοκομεία μας και υπάρχει έλλειψη γιατρών και νοσηλευτών, είναι κάτι που δεν έχει να κάνει με ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Είναι κάτι που πρέπει να το διεκδικούμε όλοι μαζί. Το ότι το δικό δίκτυο, όπως πολύ σωστά είπατε εσείς, είναι τραγικό με αποτέλεσμα να έχουμε θανάτους, να έχουμε τραυματισμούς, είναι κάτι το οποίο είναι πέρα από κόμματα. Αφήστε τα θέματα της ανάπτυξης γενικότερης, τα οποία μπορούμε να έχουμε και διαφοροποιήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς, εν αντιθέσει με την υπόλοιπη Ελλάδα, η τοπική αυτοδιοίκηση στο σύνολό της, εγώ θα μιλήσω και δεν θα μιλήσω για πρόσωπα, είναι ο τρόπος μας. Δεν ξέρω τι να σας πω. Τα ιστορικά στοιχεία που έχουμε δεν διεκδικεί όπως θα έπρεπε να διεκδικήσει, αν θέλετε, ενωμένοι όλοι μαζί να διεκδικήσει για τον τόπο της. Δυστυχώς.
0: Οπότε τα Ιόνια νησιά έχουν και πολλές ιδιαιτερότητες, ενίοτε και αρνητικές.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας τώρα σε ό,τι αφορά το έργο ίδρυψη Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι Άγιος Λέοντας. Ήρθαν αναμονή των απαντήσεων των.
1: Ακριβώς,
0: υπουργών περιβάλλοντος και οικονομικών.
1: Θα σας γνωστοποιήσω αμέσως τις απαντήσεις που θα έχω. Έκανα, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς και αναφερθήκατε, πήρα τις αναφορές, τις καταγγελίες που υπήρχαν, τις έκανα πραγματικά αναφορά στους υπουργούς προκειμένου να έχουμε απαντήσεις. Είναι πρωτόγνωρα αυτά που συμβαίνουν και οφείλουμε να απαντήσουμε στην κοινωνία που μας παρακολουθεί.
0: Κύριε Μπιάνκι, να σας ευχαριστήσω πολύ. Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και παράλληλα βουλευτής Κέρκυρας, ο οποίος
1: είναι
0: στη Βουλή. Θέματα που αφορούν και τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά και δει τη Ζάκυνθο.
1: Ευχαριστώ κύριε Νέγκα για τη δυνατότητα.
0: Καλή σας μέρα κύριε Πιάνκη, καλημέρα στην Κέρκυρα.
1: Καλή σας μέρα, να είστε καλά.

Ό,τι κι αν κάνω δεν μπορώ, το ξέρω δεν σε πείθω. Με άλλα λόγια θα σου το πω, με έναν αρχαίο μύθο. Μια ιστορία ψεύτικη και λίγο ξεχασμένη. Και πάσα ομοιότητα είναι εξ αρχής χαμένη.

μονάχα ένα χωράφι και όλες οι παρέες του ένα μικρό συνάφι. Στο σώμα ταξιδευτώ και στην ψυχή χαμένο.

αναρωτιέσαι σίγουρα τι έγινε στο τέλος. Μα η συζήτηση αυτή είναι ένα άλλο σκέλος. Κι αν λες πως δεν κατάλαβες και σου πουλάω φύκια. Εντάξει, πλάκα έκανα, μιλούσα για ποτήκια.

Εδώ είμαστε, 12 και 47 πρώτα λεπτά. Να πούμε ότι σύμφωνα με δελτίο τύπου του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι, γιατί υπάρχει και το Μαντζαβινάτιο στο Λιξούρι, υπάρχει ένα δελτίο τύπου λοιπόν του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς για την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Άγιος Λουκάς και αφορά σε δωρεά φορητού τονομέτρου από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία αρρωγής ασθενών Κεφαλονιάς και Ιθάκης Άγιος Λουκάς ο ιατρός Συμφεροπόλεος στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Το οποίο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία αρρωγής ασθενών Κεφαλονιάς και Ιθάκης Άγιος Λουκάς, ο ιατρός Συμφεροπόλεος, για τη σημαντική δωρεά ενός φορητού τονομέτρου της εταιρείας Τσιμπαρδάρος, ΣΥΑΕΕ κτλ. Μαζί με τα απαραίτητα αναλώσιμά του για την κάλυψη των αναγκών του οφθαλμολογικού εξωτερικού ιατρίου. Η συγκεκριμένη προσφορά ενισχύει τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και τις δυνατότητες του οφθαλμολογικού εξωτερικού ιατρίου, αναφέρει το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασθενών αλλά και στην προσπάθεια που καταβάλει το προσωπικό του νοσοκομείου για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Παράλληλα, η δωρεά αυτή αποτελεί συνέχεια του διακριτικού αλλά ουσιαστικού έργου που επιτελεί η εταιρεία στον τομέα της αρρωγής και της υποστήριξης των ασθενών μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του κτλ. Κτλ. Υπογράφει ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς. Είναι κοινός διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι και του Γενικού Νοσοκομείου Λιξουρίου στο Ματζαβινάτιο ο λόγος για τον Δημήτρη Μαρτίνη. Επαναλαμβάνουμε, δωρεά στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς ενός μηχανήματος τονομέτρου που αφορά την κάλυψη των αναγκών του οφθαλμολογικού εξωτερικού ιατρίου.

Λοιπόν, μια ματιά στην τοπική επικαιρότητα από την ιστοσελίδα imerozante.gr. Η αυτοψία έδειξε καταπατήσεις. Έλεγχος αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου και πολιτικής προστασίας για νέα αντιπλημμυρικά έργα. Και βεβαίως υπάρχουν καταπατήσεις σε πολλές και διάφορες περιοχές. Θα μιλήσουμε την πρώτη ευκαιρία με τον αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Κώστα Καποδίστρια, με την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου Μαρία Μουζάκη. Αντί για παιδικές χαρές, να τις λέμε παιδικές λύπες. Η αλήθεια αυτή είναι, στα της Ζακύνθου. Έντονες διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης, προφανώς στο Δήμο Ζακύνθου, για την κατάσταση στους πεζόδρομους. Μηχανάκια, αυτοκίνητα, τραπεζοκαθίσματα και άλλα τινά. Σχολικά είδη συγκρατημένες οι τιμές, ικανοποιητική κίνηση στην αγορά. Ορεινή Ζάκυνθο, στα ύψη η τουριστική κίνηση, αλλά με ανοιχτά μέτωπα σε ναυάγιο, λιμάνια Αγίου Νικολάου Βολημών και υδροδότηση. Υπάρχουν πολλά και σοβαρά προβλήματα και στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολημών και την ευρύτερη περιοχή. Εκεί να δείτε τι εικόνα επικρατεί. Πρέπει κάποια στιγμή να εστιάσουμε και σε αυτό το θέμα. Ζάκυνθο, συνάντηση Δημάρχου με το παράρτημα Ηλίας τη Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού. Ζάκυνθο, αδιέξοδο η στέγαση των εκπαιδευτικών. Εννοείται. Τρομάζουν οι αριθμοί κρουσμάτων και σοβαρά νοσούντων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα. Ζάκυνθος δείτε αναλυτικά λέει τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος από το ΔΔΕ. Πίσω στα σχολεία μικρές συμβουλές για μια μεγάλη νέα αρχή γράφει ο Βασίλης Κάβουρας. Ο ιστός της Πινελόπης μια εκπαίδευση που υφαίνεται και ξυλώνεται γράφει Τάνια Πέτα. Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Ρεβίθης, μια μεγάλη απώλεια για τη δημοσιογραφία των Ιωνίων Ίσων. Ο λόγος για τον έμπειρο δημοσιογράφο του Κορφού TV, Γιάννη Ρεβίθη.

Υπάρχουν πολλά θέματα στα οποία δεν προλάβαμε να αναφερθούμε. Εν συντομία να πούμε λοιπόν ότι έχουμε ενημερωθεί εμείς από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει μια παρέμβαση στην κτηματική υπηρεσία Ζακύνθου από το Σύλλογο Καθαρά Νερά. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε με την εκπρόσωπο του Συλλόγου, Ιωάννα Αρβανιτάκη. Είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση στην κτηματική υπηρεσία Ζακύνθου. Υπήρξε επίσκεψη εκεί του Συλλόγου Ζακύνθου Καθαρά Νερά ή του Συλλόγου, αν θέλετε, Καθαρά Νερά στη Ζακύνθο, καθώς και του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ζακύνθου με υπεύθυνη την Τότα Πετάκτυπη. Και υπάρχει και σχετική επιστολή με ημερομηνία 21 Αυγούστου 2026 Περιβαλλοντικό Σύλλογος Καθαρά Νερά στη Ζακύνθο και Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ζακύνθου, επιστολή προς την κτηματική υπηρεσία Ζακύνθου με κοινοποίηση στην αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου, τμήμα δημόσιας περιουσίας, γεωτεχνικό επιμελητήριο, ερωτήματα σχετικά με τον επανακαθορισμό οριογραμμής Αιγαλού και παραλίας στη θέση Μπούκα Τραγακιού Ζακύνθου. Γνωστή ιστορία. Και επίσης μια ακόμη επιστολή του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο προς την κτηματική υπηρεσία Ζακύνθου που αφορά τη σύμβαση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης κοινόχρηστης έκτασης Αιγιαλού παραλίας σε προστατευόμενη περιοχή. Αναφέρει ο Σύλλογος ότι πριν λίγο καιρό έπεσε στην αντίληψή μας ότι στην προστατευόμενη από το θαλάσσιο πάρκο περιοχή Αμοθινών, Καλαμακίου και συγκεκριμένα στην περιοχή Πάστρα βρίσκονται δύο επιχειρήσεις ενοικίασης ομπρελών και καθισμάτων ξαπλώστρες. Έχουμε αναφερθεί και εμείς σχετικά. Η μία έχει περιορισμένο αριθμό σετ ομπρελών, περίπου 25, και δεν υπάρχει αναρτημένο έγγραφο άδειας. Η δεύτερη, με περίπου 80 σετ ομπρελών και καθισμάτων, έχει ισοπεδώσει μεγάλη έκταση μέσα στην προστατευόμενη περιοχή των Αμοθινών και έχει αναρτήσει την παρακάτω σύμβαση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης έκταση Αιγιαλού παραλίας από την υπηρεσία σας. Και δημοσιεύεται το σχετικό έγγραφο. Η σχετική σύμβαση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης κοινόχρησης έκτασης Αιγιαλού παραλίας μέσω πλειοδοτικής δημοπρασίας. Υπάρχει το σχετικό έγγραφο. Μετά από αιτήματα που απευθύναμε στο θαλάσσιο πάρκο επίσης με επιτόπια επίσκεψή μας, αντιληφθήκαμε καταφανέστατα διαγυμνού οφθαλμού, παράνομη πράξη της ισοπαίδωσης μεγάλης έκτασης μέσα στην προστατευόμενη περιοχή των Αμοθινών, Καλαμακίου, Ζακύνθου, αναφέρει ο Σύλλογος, και παρακαλούμε να μας απαντήσετε πώς δικαιολογείται η ανάρτηση της παραπάνω σύμβασης κτλ. Από την υπηρεσία σας, δηλαδή από την κτηματική που πρέπει να απαντήσει, που ουσιαστικά νομιμοποιεί εντός εισαγωγικών καταφανέστατα παράνομες πράξεις εντός του θαλασσίου πάρκου. Επίσης, ο Σύλλογος Καθαρά Νερά για τη Ζάκυνθο θίγει μια σειρά από θέματα, όπως επιγραμματικά θα αναφερθούμε, τσιμεντοποίηση των ακτών, υποβάθμιση του περιβάλλοντος, υποβάθμιση ποιότητας ζωής και άλλα πολλά που θα συζητήσουμε εδώ από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου με την πρόεδρο του Συλλόγου Καθαρά Νερά για τη Ζάκυνθο, Ιωάννα Αρβανιτάκη. Πολύ πολύ σύντομα να πούμε ότι στο οξύτατο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στα νησιά αναφέρθηκε ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου Αθανάσιος Κατσίμπελης σε δηλώσεις του στο αβ.gr στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Υπουργείου Παιδείας στο 2 Αθηνών. Ο κ. Κατσίμπελης υπογράμμισε ότι το ζήτημα της διαμονής επηρεάζει καθοριστικά κυρίως τους νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, των οποίων οι χαμηλοί μισθοί δεν επαρκούν για να καλύψουν τα υπέρογκα ενίκια και γενικότερα. Και το γενικότερο κόστος διαβίωσης. Όπως τόνισε ο κ. Κατσίμπελης, η αδυναμία κάλυψης βασικών ιδιωτικών αναγκών έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης αλλά και στην απόδοση των εκπαιδευτικών, οδηγώντας ορισμένους ακόμη και σε παρατήσεις. Είναι αλήθεια. Αυτό ισχύει και με γιατρούς και νοσηλευτές. Παράλληλα, ο κ. Κατσίμπελης, προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου, επισήμανε την ανάγκη συστράτευσης της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και της τοπικής κοινωνίας. Ως θετικό παράδειγμα, λέει ο κ. Κατσίμπελης, ανέφερε την πρωτοβουλία ξενοδόχων στη Ζάκυνθο, όπως του ομίλου Ξένος Group, οι οποίοι προσέφεραν καταλήμματα για τη φιλοξενία εκπαιδευτικών με συμβολικό τίμημα, δίνοντας ουσιαστική ανάσα στο πρόβλημα. Με την πρώτη ευκαιρία και εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση του νησιού και για το στεγαστικό μαζί των εκπαιδευτικών, θα συζητήσουμε με τον κύριο Κατσίμπελη, όπως και με τον προϊστάμενο δευτεροβάθμιας εκπαίδευση του νησιού, Διονύση Πόθο. Υπάρχουν μια σειρά από ανακοινώσεις, όπως και από την ΕΛΜΕ Ζακύνθου, και για το θέμα της στέγασης των εκπαιδευτικών. Είναι μια απαντητική ανακοίνωση στη ΔΑΚΕ Ζακύνθου.
Υπάρχει και ανακοίνωση για τη νέα σχολική χρονιά από την ΕΝΜΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης και μια σειρά από άλλα, από άλλες ειδήσεις και ανακοινώσεις μαζί. Και μια σύλληψη με δαπού κατόπιν καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία σύμφωνα με την ΚΕΠΑΔ Ιωνίων Νήσων στην Κέρκυρα. 20χρονος αιμοδαπός. Καλά, ότι, ότι έχουμε σαλτάρει όλοι για τα καλά είναι αλήθεια. Λοιπόν, 12:58 πρώτα λεπτά. Μια επεισοδιακή εκπομπή σήμερα, έτσι δεν είναι, Σταύρο Τιβέρη? Και έπεται συνέχεια, έτσι για Παρασκευή. Να σας πούμε από τώρα καλό Σαββατοκύριακο. Δεν υπάρχει τοπικό πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο. Είμαστε συνδεδεμένοι με τον, με το μουσικό ραδιόφωνο Ράδιο Κόσμος. Σωστά, και το Ράδιο Κόσμος της ΕΡΤ. Αλλά κάθε πρωί Κυριακής ξέρουμε ότι είστε συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, γιατί ακούτε τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας από την Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου, έτσι. Από την Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου, λοιπόν, κάθε Κυριακή ακούτε τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας ζωντανά από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου μετά τις 8 το πρωί. Και στη συνέχεια, ζακυθινά παραδοσιακά τραγούδια. Στις μουσικές επιλογές Ιάννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Σταύρου Τζιβέρη, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ από τη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε ειδήσεις από την ελληνική περιφέρεια. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και στις 3 σύνδεση με το Ράδιο Κόσμος. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να κάνετε την αυτοκριτική σας και εσείς και εμείς, για να γινόμαστε καθημερινά καλύτεροι άνθρωποι και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη τις εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου, τις ενημερωτικές, σήμερα από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM και από το ερτέκο.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος μέσω του διαδικτύου. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση, μένετε συντονισμένοι.

0: ψυχή. Πως πάνω σε διεκάλπαζε στην πλάτη της θαλάσσης και πίσω δεν του έτρεχανε γοργόνες με φτερά. Σαν πάνε στο όταν μου λέγε κι εσύ θα δοκιμάσεις.
1: Εγώ γλυκά του χάριζα και λάμες ξουραφιών και του λέγα πως το χασί στον άνθρωπο σκοτώνει. Και το ταυτό συνήθιζε γελώντας τραταχνά.

στο τεράστιο σώμα του είχε μια θώα καρδιά. Κάποια νυχτιά μέσα στο μπαρ Ρετζίνα στη Μαρσίλια, για να φυλάξει εμέναν από έναν Ισπανό. Έφαγε αυτός μια διανύμη στην κεφαλή ποτήλια. Μια μέρα τον αφήσαμε στιγμό από τον πυρετό. Πέρα στην Απανατολή να φλέγεται να λιώνει. Θεέ των μαύρων τον καλό συγχώρεσε γουήλ. Και δώστε εκεί που βρίσκεται λίγη απ' την ασφή.

0: Μπέρτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Μικρή Ζακυνθινιά.
0: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με ζακυνθινά και έντεχνα αγαπημένα τραγούδια.
2: Αμόρε από τα αρφαθέ να αρχίσω.
3: Ζακυνθινή τριανταβίλια.
0: Καθημερινά, καλημέρα. Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
4: Σε 5 χρόνια το Netflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Netflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα. Ερτζακίνθου, ακού τώρα, είναι η εκπομπή. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

0: 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου, μέσα από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε στα ραδιοφωνά σας. Εδώ στα Επτάνησα, δυτική, νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε, αφού έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ.
1: Το κεφάλι ψηλά, καλημέρα.
0: 2695033022 και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthou@ert.gr είναι το βασικό μας email και έχουμε και ένα backup, erazak1@yahoo.gr.

Στα social μας βρίσκεται ως Earth Zakynthou, σε Facebook, Instagram, στο ίντερνετ είμαστε έτσι κι αλλιώς, Instagram, X και TikTok.

Σήμερα είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει η Ερμιόνη, ο Μωυσής και η Μωυσία, η Ροζαλία ή η Ρόζα ή η Ρόζη, ο Ωκεανός, ωραίο όνομα, και η Ωκεανή. Χρόνια τους πολλά και στην Ερμιόνη και στο Μωυσή και στη Ροζαλία και στον Ωκεανό. Είναι Διεθνής ημέρα Ταεκβοντό και Παγκόσμια ημέρα Σεξουαλικής Υγείας.

Ξεκινά το τριήμερο της, το κυβερνητικό τριήμερο, καθώς ήταν ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Να ακούσουμε τις εξαγγελίες. Υπάρχουν κάποιες διαρροές. Φαίνεται ότι στο επίκεντρο θα είναι οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι οικογένειες, οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Ένα νέο παραστατικό, ένα νέο περιστατικό με απόκρυψη θανάτου ηλικιωμένης, όχι απόκρυψη, και ο άλλος είχε τον πατέρα του στην κατάψυξη, έτσι το θυμόμαστε. Εδώ τώρα την είχε θάψει στον κήπο για να παίρνει τη σύνταξη και... Τώρα λέει, μια 68χρονη είναι αυτή η οποία έχει θάψει τη μητέρα της και τώρα λέει, δεν θυμάμαι λέει που την έβαλα, είναι προσωπικά θέματα αυτά. Έχει, έχει σφυρίξει πια. Δηλαδή, αλήθεια δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω. Ο γιος της και εγγονός της χαμένης λέει ότι έχει κάνει, λέει, παρανομία η μητέρα μου, αλλά ούτε σε μένα λέει δεν λέει τι έχει κάνει. Γιατί να σου πει ρε φίλε? Και γιατί αυτό? Για να παίρνει τη σύνταξη, έτσι στο μαραθώνα συνέβη. Άνοιξε μια γούβα και την έχω σε μέσα, σου λέει παίρνω εγώ τη σύνταξη. Μια χαρά.

Πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα και πώς οι εφημερίδες έχουν αξιολογήσει τις ειδήσεις, ποιες προβάλλουν, ποιες έχουν πιο χαμηλά. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Κτηματολόγιο, παγίδες στις μεταβολές των ακινήτων. Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, μόλις 10 ημέρες προθεσμία για ενστάσεις. Αυξήθηκαν κατά 64% οι τουρίστες στην Αττική. Σκούριασε μετά από 10 μήνες στη θάλασσα, μπαρουτοκαπνισμένο και με εμφανή τα σημάδια του πολέμου, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση έγιναν ορατά ως μεγάλες κοιλίδες από σκουριά πάνω στο σκαρί του, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έδεσε στην Ταϊλάνδη έπειτα από σχεδόν 10 μήνες στη θάλασσα.

Μιλάμε για... Δεν, είναι ρημάδι έτσι όπως είναι στη φωτογραφία. Στο πέραμα στο που πάνε για διάλυση είναι σε καλύτερη κατάσταση. Έρχεται Super El Niño, προειδοποιεί ο ΟΗΕ ποιες περιοχές κινδυνεύουν από ακραία καιρικά φαινόμενα. Διεφθαρμένη η Αμερικανική κυβέρνηση, οι δημοσκοπήσεις καίνε τον Τραμπ. Στερούνται ένομης ισχύος στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, διάβημα προς την Άγκυρα. Αυξήσεις στα ενοίκια, πάνω από 14.000 νοικοκυριά πήραν κατοικία με το σπίτι μου 2.

τα νέα. Σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο, Μητσοτάκης Σίση την Τρίτη στο Ελ Αλαμέιν. Συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο Μέκας και έκτακτη τριμερής με τη συμμετοχή του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Γιατί μένει στα αζήτητα η τελευταία ρύθμιση, τι συμβαίνει με τα καταπατημένα? Από τη The Guardian στα νέα, ο ΟΗΕ προειδοποιεί πρώτων πυλών το χειρότερο Ελ Νίνιο. Επανεκκίνηση 3η Σεπτέμβρη από τα παλιά στο Ηράκλειο. Ελλάς στο φάλτσο με τις θηρίδες και άλλες ιστορίες. Με αστερίσκους πράσινο φως από τη ΡΑΣ για τη γραμμή Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Τα νέα στη Βενετία. Η μεγάλη επιστροφή του Βέρνερ Χέρτσογκ. Στέγαση. Κίνητρα από φορείς, δήμους και ιδιώτες για δημόσιους υπαλλήλους.

απογευματινή. Κοροϊδία άνευ φόρων από Τσίπρα. Ριφιφί στις στηρίδες σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξη. Παραγωγή 15.000 drones τον χρόνο από τις ένοπλες δυνάμεις. Πιερακάκι στον Economist, έφτασε η ώρα των μεγάλων αποφάσεων για την Ευρώπη. Σιδηρόδρομος, το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση. Έρχεται νέο κύμα 80.000 διαγραφών αιώνιων φοιτητών στις 31 Δεκεμβρίου. Το μεταναστευτικό θηλιά για την κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία, όπου γίνονται πολύ μεγάλες διαδηλώσεις. Ο υπερηχητικός πύραυλος που αναπτύσσει το Ιράν με τη βοήθεια της Ρωσίας. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα θωρακίσουμε την άμυνά μας. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη προς Άγκυρα στη συνάντηση με τον Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εφημερίδα των συντακτών. Το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Ελλάς σε αριθμούς. Πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί. Πρίκα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ στη δημόσια υγεία και 1,4 δισεκατομμύρια στη δημόσια παιδεία. Πασόκ 3 Σεπτέμβρη, μήνυμα πολιτικής αλλαγής με επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Πριν από τη ΔΕΘ, σε ασφυξία οι επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης. Εκπαίδευση 21.000 κενά και 30.000 αναπληρωτές στα σχολεία. Γεωτεχνική Δημοσίου, ιδού το επόμενο μέγα σκάνδαλο μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δήμος Κυρατσινίου Δραπετσόνας απευθείας αναθέσεις 17,3 εκατομμυρίων ευρώ. Φεστιβάλ μικρού μήκους δράμας, αυλαία την Κυριακή με το βλέμμα στο μέλλον. Γερμανία-Ρωσία βαθαίνει κι άλλο η κρίση. Ριζοσπάστης. Μοιράζονται τον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής. Σκέτη κοροϊδία η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ κόμματος Τσίπρα για τα κοστολογημένα προγράμματα στη ΔΕΘ. Την απάντηση θα δώσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός με μαζική συμμετοχή αύριο Σάββατο στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5.30 το απόγευμα στη ΧΑΝΘ. Στη Θεσσαλονίκη διαδηλώνουν και οι αγρότες στις 5 στο Λευκό Πύργο. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, ραντεβού σε μεγάλες πόλεις στο δρόμο προς την κορύφωση. Χορός εκατομμυρίων για τους ομίλους του πολέμου πίσω από την ασπίδα του Αχιλλέα. Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, ορόσημα ανατροπών και νέα χρέη για τον λαό τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ελεύθερος Τύπος. Κακούργημα θα γίνουν οι τηλεφωνικές απάτες. Αυξάνονται τα περιστατικά με μαϊμού τεχνικούς και λογιστές. Τι άλλο πρέπει να γίνει? Είναι, πέραν το ότι είναι χαζό αυτό που σου λένε να κάνεις. Δηλαδή είναι έξω από τη λογική, αλήθεια. Έχουμε τόσο χαζούς? Δεν το λέω τώρα για τα θύματα, ρε παιδί μου, και για τον πανικό που υπήρχε παλιά με το χτύπησε το παιδί σου. Αλλά όταν σου λένε βγάλε τα χρυσά και τα χρήματά σου και βάλτα σε ένα λουμινόχαρτο και βγάλτα στον κήπο για να τα μετρήσει ο δορυφόρος για να μην σε πιάσει εφορία. Δηλαδή ξέρω, πρέπει να σε... Τι να πω? Δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω. Επιστρέφει στο 2015, συνεχίζουμε με τον Ελεύθερο Τύπο το πρωτοσέλιδο. Επιστρέφει στο 2015 ο Τσίπρας, θέλει να ψάξει τις θηρίδες. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν. Νέο ράλι τιμών για το σιτάρι, πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα, τι θα γίνει με ψωμί, ζυμαρικά, δημητριακά. Σε ρώτα Τσίπρα, ο Ανδρουλάκης στάζει 13ο μισθό στο δημόσιο από Λευτόδεντρα. Το μανιφέστο. Το ντεζαβού του Μεσσία. Ο Τσίπρας μοίρασε 13 πλάς δισεκατομμύρια από τα σφαγεία στη Θεσσαλονίκη. Έταξε τα πάντα και στους πάντες, αλλά για τον ακριβό λογαριασμό των μέτρων και για τους νέους φόρους στους τέλους, στους έχοντες, κουβέντα. Η αμνησία του αδιάφθορου, σκευωρία Νοβάρτης, ποινική κώδικες, πρεσβεία Βενεζουέλας, παρακολουθήσεις υπουργών και ανωτάτων δικαστικών. Στα μαχαίρια το Πασόκ του Ανδρουλάκη με την πλεύση της ζωής, οι παλιοί φίλοι έγιναν εχθροί,
Από τις αγάπες και τις κοινές προτάσεις δυσπιστίας πέρασαν στις εχθροπραξίες. Ταγίπ Ερντογάν σε πανικό, ο Τούρκος πρόεδρος για τη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ. Αθήνα Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε το πρώτο σιδηροδρομικό δρομολόγιο με 100% τηλεδιοίκηση.

κόντρα. Άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη. Η πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αποκαλύπτει τον πανικό. Το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ. Θρίλερ στο Μαραθώνα για ηλικιωμένη που η κόρη της λέει ότι την έθαψε στην αυλή. Εδώ και 10 χρόνια εισπράττει κανονικά τη σύνταξή της. Ο βραχνάς των ενοικίων κατά 3,8% αυξήθηκαν οι τιμές σε ολόκληρη την επικράτεια. Ο πληθυσμός γερνάει, θα διπλασιαστούν έως το 2060 οι ηλικιωμένοι στον πλανήτη, σύμφωνα με έκθεση, με νέα έκθεση. Ο λόγος, στα ύψη τα ενοίκια, άφαντα τα σπίτια, σε ποιες περιοχές ξεφεύγουν σε τιμές. Νίκος Δένδιας, έρχονται 522 έργα οχύρωσης σε όλη τη χώρα έως το 2030. Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα, αυθαίρετοι ισχυρισμοί χωρίς νομική βάση. Πρόστιμα 2,13 εκατομμυρίων ευρώ, κατάσχεση 127.462 προϊόντων μαϊμού. 24 θάνατοι και 290 κρούσματα στην Ελλάδα, οι περιοχές υψηλού κινδύνου για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πάνω από 4,1 εκατομμύρια ευρώ σε καλλιεργητές λόγω της ευλογιάς, επεκτείνεται η στήριξη παραγωγών που επηρεάστηκαν από τους περιορισμούς. Πάνω από 14.000 νοικοκυριά απέκτησαν κατοικία με το σπίτι μου 2, το προφίλ των ωφελούμενων.

Political. Η Ελλάδα χτίζει στρατό drone στο σχέδιο δένδια για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Πόσα μη επανδρομένα συστήματα θα παράγουμε ετησίως. Νέο παραλήρημα Ερντογάν, προκλήσεις και πολεμικές ιαχές από τον Σουλτάνο. Πώς από τα ήρεμα νερά φτάσαμε στις γκρίζες ζώνες. Σεπάλ Ελλάς μοιράζει λεφτά στους μετόχους της αυξάνοντας τον δανεισμό της. Ένα βήμα πριν από την ομιλία Μητσοτάκη, οι εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής στο καλάθι της ΔΕΘ, εργοτάξιο η Θεσσαλονίκη, στην τελική ευθεία μπαίνει η κατασκευή του flyover. Υιός του Δυτικού Νείλου, μένουμε στην εφημερίδα Political, στους 24 έφτασαν οι θάνατοι από το κουνούπι δολοφόνο. Πάμε στη Δημοκρατία. Μαϊμού υπογραφές από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά. Αποκάλυψη βόμβα από μέλος της Γαλάζιας Εφορευτικής Επιτροπής του 2015. Πλαστή η πενηντάδα που τον στήριξε, υπήρξε συγκάλυψη. Σε δεινή θέση ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν βλέπω ποιος είναι αυτός που κάνει την αποκάλυψη, αλλά τέλος πάντων. Σε παραζάλι η κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας, αδειάζουν τώρα τη Ζαχαράκη για το βιβλίο με τα ομόφυλα ζευγάρια. Βαριά εκτεθειμένη η διοίκηση του πρώην Υπερταμείου, σκανδαλώδεις μεθοδεύσεις στο νέο διαγωνισμό για το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου. Στο Marine Traffic παραμένει η τουρκική ονομασία στο Καστελόριζο. Ο ΟΣΕ διαψεύδει το κακόγουστο σόου Κυρανάκη για τα τρένα. Προσωπικά δεδομένα, πρόστιμο 350.000 ευρώ στο Υπουργείο της Δόμνας.

την αυτεμπορική. Ποιους ευνοεί η ορίμανση των τριετιών? Σε απόλυτη εφαρμογή από 1η του 2027, οι αυξήσεις κατά 10% επί των κατώτατων αποδοχών. Χειμώνας, μονόδρομος ή ακριβή ενέργεια για την Ευρώπη. Ειδική έκδοση της ναυτεμπορικής για την 90η ΔΕΘ σε ρυθμούς Team Japan. Η Θεσσαλονίκη είναι τιμόμενη χώρα, η Ιαπωνία. Ενδιάμεσες εκλογές Ηνωμένων Πολιτειών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες διχάζει το Λευκό Οίκο ο πόλεμος στο Ιράν. Πάμε σε γέφυρα μουσική για να συνδεθούμε με τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Sport Day. Πρώτος με διαφορά 70 και εκατομμύρια ευρώ δαπάνης ο Βαγγέλης Μαρινάκης για την αναβάθμιση του ρόστερ. 16 νέα πρόσωπα στη δύναμη των Ερυθρόλευκων που παρέχουν την ευχέρεια στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να φτιάξει μια πανίσχυρη ομάδα. Με τους παλιούς δεν μπορούσαμε, δηλαδή κάποιους, όχι όλους, λέω εγώ τώρα. Έλος πάντων. Και για να μην παραμυθιαζόμαστε, όλα αυτά έγιναν μετά από πίεση των οργανωμένων, έτσι. Για να το τελειώνουμε, γι' αυτό γιατί αρχίζουμε και θεοποιούμε πάλι πρόσωπα. Sport Day είπαμε λοιπόν. Πάλι καλά, παιδεύτηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη νίκη Βόλου και λυτρώθηκε με κεφαλιά του τα μπόρδα. Πρωταθλητής. Λάμπει ο νέος θρύλος, χρυσό το ρόστερ, υπόσχεται πολλά. Πώς διαμορφώθηκε η ακριβότερη και πληρέστερη ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πώς φτάσαμε στις 20 μεταγραφές και στις 2 εισάξιες ενδεκάδες στα χέρια του Μεντιλίμπαρ. Πώς θα τις διαχειριστεί ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Όλες οι απαντήσεις, λίστα Μέντι. Τι φέρνει ο Μπέιλι Αριστούχος. Μπάσκετ Μπαρτζόκας, μου αρέσει πολύ η ομάδα, δυνατό τεστ στην Κρήτη, πρώτη γεύση από Μοντέρο. Αγαπημένε Ρόντι Νέι, εσύ δεν έφυγες ποτέ από τον Ολυμπιακό. Ήρθε Βραζιλιάνος, φεύγει Πειραιώτης. Κύριος Πρόεδρος, τρεις παίκτες, τρεις διαφορετικοί δρόμοι για να φτάσει στον ίδιο στόχο, τον γκολ. Φως. Θρύλος από χρυσάφι. Πάνω από 70 εκατομμύρια δαπάνησε ο Ολυμπιακός το φετινό καλοκαίρι για μεταγραφές και το φως της αναλύει μία προς μία. Παιδιά, πόσα πήρε όμως από αυτούς που έδωσε. Για να μην τρελαθούμε. Έδωσε, μπράβο, δεν λέει κανείς όχι, οκ. Okay, είναι το πιο ακριβό ρόστερ, μπράβο. Αλλά και πόσα πήρε από αυτούς που έδωσε. Είχε τα μπόρδα για τον Παναθηναϊκό. Με γκολ του Αργεντινού στο 59 ο Παναθηναϊκός κέρδισε 1-0 την νίκη Βόλου στο ΆΚΑ. Τρίβει τα χέρια του ο Μπαρτζόκας, μίλησε για τις μεταγραφικές κινήσεις και δήλωσε χαρούμενος για το ρόστερ μας. Ιστορική συμφωνία, ποσό ρεκόρ το οποίο ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ, βάζει στο ταμείο του ο Όφη από τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό Γιαννούς και Αποστολάκη. Ώρα των σπορ. Η λίστα του Μάρκο. Γύρισα στο σπίτι μου, τόνισε ο Πορτογάλος. Μέσα ο Λικογιάννη, Ζωάο Μάριο και Βιτάλης. Ποιοι έμειναν εκτός και για ποιους λόγους. Βαθιά υπόκληση στον υπέροχο κόσμο της ΑΕΚ που έκανε Νέα Φιλαδέλφια και τη Χρυσούπολη. Live Sport. Με τον μάγο για το 21ο. Δελήριο στον κόσμο για τον Αζελντίν Ουναή. Η Ουνάη, παιδιά, αποφασίστε πως το λέω αυτόν τον άνθρωπο. Πως ηγέτης του νέου Παναθηναϊκού έδωσε το σύνθημα για τον τίτλο. Επέστρεψα στο σπίτι μου. Είδα τη θέρμη των φιλάθλων. Ο Παναθηναϊκός και ο πρόεδρος έκαναν τα πάντα για να υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή. Καθάρισε με τα μπόρδα. Ο Γκάτσι έχει τη λύση. Το νέο, το κενό πίσω από τον Ρότα. Κόπηκε ο Γεωργίεφ λέει και η λογική του Μάρκο Νίκολιτς με τους πολυθεσίτες στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ. Εκτόξευση με Μπέιλι, το κλασικό παιδί Έμερι που ήρθε για να αναβαθμίσει όχι μόνο τα φτερά του Ολυμπιακού αλλά και όλη την ομάδα. Θέμα στο μυαλό του Μέντι για τις επιλογές στη λίστα. Θύρα 4 κατά Ιβάν Σαββίδη, καιρός ήτανε, ήρθε η ώρα να φύγει σαν φίλος η σκληρή ανακοίνωση των οργανωμένων του ΠΑΟΚ. Μέτρο Σπορ. Παλεύει τον χρόνο. Ο Αλέσιο Λύση προσπαθεί να κρατήσει τον ΠΑΟ Κόρθιο μέχρι τη διακοπή με ταχύριθμη εκπαίδευση των αποκτηθέντων με μεγάλη καθυστέρηση και των νεαρών. Ούγκρεσιτς, χαρά αληθινή η Τούμπα. Θύρα 4. Ιβάν φύγε ως φίλος. Άτυχος ο Ταϊρή, είπε στη ρήξη Μηνίσκου, έγινε αρθροσκόπηση, μπαίνει 1 μήνα εκτός για τον μπάσκετ. Γέμισε το τερέν ο Σμάν και Καλάθης στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ.

0: έρχονται από τα πάντα. Σας έλειψε η Αθηνά Οικονομάκου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Το όλο νόημα βίντεο για το Σεπτέμβριο και η νέα της καθημερινότητα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Με μια διάθεση γεμάτη ανανέωση, φρεσκάδα και διάχυτη αισιοδοξία, επέλεξε να καλωσορίσει το Σεπτέμβριο η Αθηνά Οικονομάκου, στενώντας το δικό της ξεχωριστό μήνυμα στους διαδικτυακούς της φίλους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η γνωστή ηθοποιός και επιτυχημένη επιχειρηματίας, η οποία το τελευταίο διάστημα απασχολεί έντονα. Το τελευταίο διάστημα, μα δεν αφήνεται σε ησυχία, δεν μας αφήνει και αυτή βέβαια. Λοιπόν, έντονα τα φώτα της δημοσιότητας με την προσωπική της ζωή, μοιράστηκε ένα πολύ ιδιαίτερο βίντεο μέσα από το αυτοκίνητό της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Στο συγκεκριμένο, λέει, στιγμιότυπο η ίδια εμφανίζεται ιδιαίτερα λαμπερή και χαμογελαστή, ενώ στην οθόνη προβάλλονται διαδοχικά φράσεις που αποτυπώνουν απόλυτα τη φιλοσοφία και τον τρόπο που αντιμετωπίζει την καθημερινότητά της αυτή την περίοδο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Να μην σας κρατάω σε αγωνία, ε. Λοιπόν, μέσα από αυτά τα μηνύματα η Αθηνά Οικονομάκου δηλώνει πως βρίσκεται πλέον επίσημα στην happy girl era της. Τι πες τώρα, ρε φίλε. Είναι στην περιοχή που είναι χαρούμενο κορίτσι. Φροντίζει, λέει, ουσιαστικά τον εαυτό της και επιλέγει συνειδητά να βάζει τις ανάγκες της σε προτεραιότητα. Πριν το έκανα συνείδητα μάλλον. Παράλληλα τονίζει πως δουλεύει σκληρά όλο το καλοκαίρι, να μην πω τι έκανε. Δηλαδή όλο το καλοκαίρι λύσαξες στις διακοπές. Δουλεύει σκληρά για τα όνειρά της. Νιώθει ευτυχισμένη, αισθάνεται ολοκληρωμένη και πάνω απ' όλα είναι ο εαυτός της.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Το έχουν αυτό οι ηθοποιοί, ειδικά οι καλοί ηθοποιοί όπως είναι η Αθηνά Οικονομάκου, που είναι καλή ηθοποιός, δεν το λέω ειρωνικά. Μπερδεύονται, ρε παιδί μου, με τους ρόλους. Αυτή έχει μπερδευτεί με άλλους ρόλους που δεν έχει παίξει ποτέ, αλλά άλλο θέμα αυτό.

0: Μάχη ζώνη-ζώνη στην τηλεόραση. Η ΦΕΗ σκορδά στον Αντένα φέρνει ανατροπές στο Σαββατοκύριακο.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Λόγω της έντονης πολιτικής επικαιρότητας, λέει, το Μέγκα, αντί του χαμογέλα και πάλι, ψηφίζει ενημερωτικό μαγκαζίνο. Τη νέα εκπομπή που θα βρεθεί στο σλότ της Ίσης Χριστίδου θα παρουσιάσουν οι δημοσιογράφοι Ζήσης Μούσιος και Βασίλης Τσεκούρας. Καλή επιτυχία, παιδιά, και επιτέλους να δούμε με ενημέρωση και όχι αυτά που βλέπαμε, τις αηδίες. Λοιπόν, οι τελικές διεργασίες για τη διαμόρφωση του προγράμματος Σαββατοκύριακου δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί στον Αντένα. Στο δυναμικό του καναλιού του Αμαρουσίου εντάσσεται η ΦΕΗ Σκορδά, η οποία υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με διάφορες οψιών αξιοποίησης.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Αλλά με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, λέει, αναμένεται να αναλάβει εκπομπή το Σαββατοκύριακο με πιθανότερη τη μεσημεριανή ζώνη.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Για να μείνουμε εκεί στην παρουσίαση, Γιώργος Λιάγκας. Η νέα του απόδραση στην Ισλανδία με τους γιους του και οι εντυπωσιακές εικόνες.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Ο παρουσιαστής του Αντένα επέλεξε αυτή τη φορά την Ισλανδία για την απόδρασή του και δεν άργησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους εντυπωσιακές εικόνες από το ταξίδι. Μάλιστα μαζί του είναι και οι δυο γιοι του, Γιάννης και Δημήτρης.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Όπως έκανε γνωστό μέσα από τις αναρτήσεις του στο Instagram, την 5η 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας βρέθηκε αρχικά στο Ρέικιαβικ και στη συνέχεια ξεκίνησε την περιήγησή του στη χώρα.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Εντυπωσιάστηκε από τον Gulf Foss. Ένας από τους σταθμούς του ήταν ο περίφημος καταράκτης, με το τοπίο να τον εντυπωσιάζει ιδιαίτερα.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Ο ίδιος κατέγραψε σε βίντεο τα ορμητικά νερά και τους χαρακτηριστικούς μαύρους, ηφαιστιακούς βράχους της περιοχής.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Και κάνει και περιγραφή. Βλέπετε, λέει, εδώ πως πέφτει. Εντυπωσιακό, και όλο αυτό αντιλαμβάνεστε είναι ένα κάνιον και είναι μαύρη η βράχη, γιατί είναι όλο ηφαιστιακό το πέτρωμα. Βλέπετε, είναι λάβα. Μόνο η φύση αυτά, Ισλανδία μοναδική, ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Αν δεν έχεις κάνει ζωντανό έξω σε θέμα, δεν μπορείς να κάνεις ούτε TikTok. Μέσα τα λες μια χαρά στο στούντιο. Έξω όταν καίγεται το ίδιο, όταν θες να... Αυτό τώρα είναι περιγραφή κανονικού παρουσιαστή και του Λιάγκα, τέτοια εμβέλεια. Ο παρουσιαστής θέλησε μάλιστα να δείξει στους followers του και τους δύο διαδοχικούς καταράκτες, αναζητώντας στη συνέχεια ακόμη καλύτερο σημείο για να αποτυπώσει το τοπίο.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Έτσι, λέει, μετά την ολιγοήμερη παραμονή του στην Αθήνα, ο Γιώργος Λιάγκας συνεχίζει τις ταξιδιωτικές του εξορμήσεις, αυτή τη φορά έχοντας ως φόντο τα εντυπωσιακά τοπία της Ισλανδίας.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.

0: Και πάμε στα σοβαρά, τα οποία τα έχουμε χάσει. Ολικό makeover στο σπίτι της λόγω εγκυμοσύνης. Αλλάζει τα πάντα. Ποιος? Η Δανάη Μπάρκα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η παρουσιάστρια, τώρα είναι παρουσιάστρια, που αυτή την περίοδο απέχει από την τηλεόραση, συνεχίζει να διατηρεί καθημερινή επαφή με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τα social media και μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αποκάλυψε λοιπόν μέσα από νέο βίντεο ότι έχει ήδη ξεκινήσει να οργανώνει τους χώρους του σπιτιού της προκειμένου να δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές για τον ερχομό του μωρού.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Από την προηγούμενη μέρα είχε ξεκινήσει το ξεκαθάρισμα στην ντουλάπα της, ενώ σε νέο βίντεο μίλησε για τις αλλαγές που έχει στο μυαλό της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Θέλω να αλλάξω όλο το σπίτι, να τον κρεμίσω και να το φτιάξω ξανά, είπε χαρακτηριστικά στους followers της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Καθόλου.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: Έρτζα Κίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
0: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο. Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε εδώ στα Επτάνησα κυρίως και στη Δυτική και Νοτιοδυτική Ελλάδα, στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Για να μας ακούσετε πρέπει να έχετε κατεβάσει, να έχετε εγκαταστήσει την αξιολογότατη εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ, που είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, και τα ενημερωτικά και τα θεματικά και τα μουσικά και τα αθλητικά και η 19 περιφερειακή. Είναι μια φοβερή πλατφόρμα. Δεν υπάρχει ώρα που να μην θέλεις να ακούσεις κάτι συγκεκριμένο και να μην το καταφέρεις. Λοιπόν, και μπορείτε να μας ακούτε σε όλη τη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσω της εφαρμογής αυτής ΕΡΤΕΚΟ. Λοιπόν, το αγαπάμε και μας αγαπά. 2695033022 και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. Τα email μας, το βασικό μας, ertzakinthou@ert.gr. Εκεί ό,τι θέλετε. Και ως backup είπαμε, erazak1@yahoo.gr.

Και στα social βέβαια μας βρίσκεται ο Σερτ Ζακίνθου, αλλού αγγλικά, αλλού ελληνικά, παίξτε το εκεί λίγο, δεν είναι... σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

έχουμε ένα, είναι θαύμα στο Νεπάλ, καθώς δύο εργαζόμενοι ανασύρθηκαν ζωντανοί μέσα από σύραγγα 9 μέρες μετά τις πλημμύρες. Και μιλάμε για πλημμύρες, έτσι, δηλαδή καταστροφικές. Οι διασώστες λοιπόν ανέσυραν μέσα από σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου δύο εργαζόμενους ζωντανούς. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και άλλων ανθρώπων που εκτιμάται ότι βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση, εγκλωβισμένοι, οπότε μπορεί να ζουν ακόμα. Μιλάμε για πλημμύρες οι οποίες ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί από τι προκλήθηκαν. Πιθανότερη αιτία είναι η κατάρρευση παγετώνα στην περιοχή. Είναι 115 άλλοι εργαζόμενοι εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί στην κύρια σύραγγα του συγκεκριμένου έργου, του υδροηλεκτρικού έργου, εκεί που βρέθηκαν ζωντανοί οι άλλοι δύο σήμερα, και γι' αυτό υπάρχουν ελπίδες ότι μπορεί κάποιοι ακόμα να είναι ζωντανοί σε αυτό το μήκος της σύραγγας, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, είναι κατά μήκος του ποταμού Τρισούλη αυτή η σύραγγα. Και αυτό έδωσε και ελπίδα, και βγήκε έτσι και ένας αξιωματούχος του Νεπάλ και είπε ότι παραμένει ελπίδα να διασωθούν και άλλοι εργαζόμενοι. Περιμένουμε τη διάσωση όλο και περισσότερων ανθρώπων, μάλιστα έγραψε σε ανάρτησή του. Από την Τετάρτη έχουν ανακοινωθεί 21 νεκροί. 1.259 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά μέχρι τώρα και περισσότεροι από 5.000 εξακολουθούν να αγνοούνται. Το σύνολο των εργαζομένων από τα 12 υδροηλεκτρικά έργα στο Νεπάλ που αγνοούνται είναι 900. Και από αυτούς οι 500 εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί σε σύραγγες. Οπότε γι' αυτό και συνεχίζουν, γιατί είναι, ειδικά μετά το σημερινό, πολλές οι ελπίδες να βρεθούν και άλλοι ζωντανοί μέσα στις σύραγγες. Τώρα οι υπόλοιποι...

Κάνε χαμό. Μία με τον πρόεδρο της κοινότητας Λιθαγιάς έγινε ο κακός χαμός για το λιμανάκι του Αγίου Σώστη και επιτέλους πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτή την άναρχη κατάσταση που υπάρχει εκεί. Έτσι. Επειδή έτσι, θέλω να το σχολιάσω τώρα το συγκεκριμένο. Είδα μετά στα social, όπως συνήθως, να μπαίνει ο καθένας να κάνει το σχόλιο του. Προφανώς και είναι, μπορεί να το κάνει. Αυτό που θέλω εγώ είναι ότι διαβάζετε λίγο καλύτερα και αυτά που γράφουμε από τις συνεντεύξεις, και αν έχετε ακούσει την εκπομπή, προσέξτε τι λέμε. Δεν μπορείς να βγάζεις συμπεράσματα από τον καθένας, από το στομάχι του ή από το κεφάλι του ή από δεν ξέρω ποιο σημείο του σώματός του, και να το δίνει και ως είδηση ή ότι έτσι είναι και τελείωσε. Πρώτα απ' όλα δεν τζουβαλιάσαμε, δεν είπαμε ποτέ για όλους. Είπαμε όμως για τη μεγάλη πλειοψηφία που δραστηριοποιείται εκεί. Δυστυχώς. Και μιλάμε κυρίως για την πλευρά που είναι δεμένες οι βάρκες στην παραλία. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μιλάμε για την κατάσταση που επικρατεί με τα πούλμαν στο λιμανάκι του Αγίου Σώστη, που δεν μπορούν ούτε να πάνε ψαράδες, ούτε. Και επειδή βλέπω κάποιους οι οποίοι έχουν έτσι μια, γενικά ο Έλληνας το έχει, αυτό έχει μια, και εδώ είναι και πολύ και πιο έντονο, μια ιδιοκτησιακή αντίληψη για τα όλα, για όλα. Ότι είναι αυτό, και εγώ τώρα που έχω τόσα χρόνια και νοικιάζω, και επειδή έχεις τόσα χρόνια αγόρασες τη θάλασσα. Ή πηγαίνει έτσι αυθαίρετα και βάζει ο καθένας όσες βάρκες γουστάρει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Με την ίδια λογική και εμένα ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έβαλε βάρκα στο λιμανάκι πριν γίνει λιμανάκι. Την έδινε στο Λούμπο δίπλα. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, να πάμε να διεκδικήσουμε πέτρα και βράχο? Οι ψαράδες που είναι εκεί 300 χρόνια τι πρέπει να κάνουν? Ο μπάρμπας μου που είχε τη γαΐτα του δεμένη 70 χρόνια εκεί τι πρέπει να κάνει? Οι ψαράδες που είναι εκεί από πάπου προς πάπου τι πρέπει? Ξαφνικά αποκτήσαμε λογική και ιδιοκτησιακή αντίληψη γιατί έχουμε μια business στην περιοχή, γράφοντας όλους τους άλλους τα παλιά μας τα παπούτσια? Και ξαναλέω, να προσέχετε πάντα τι λέμε, τι διαβάζετε, να το ξαναδιαβάζετε. Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει υπάρχει και αντιληπτικό πρόβλημα σε κάποιους. Έτσι. Ναι, προφανώς. Πρόβλημα αντίληψης. Μπαίνει ο καθένας, ας πούμε, και λέει το μακρύ του και το κοντό του. Καλά κάνει, δεν μπορεί κανείς να περιορίσουμε κανέναν. Είμαστε τα μοναδικά social, νομίζω, από τα μέσα εδώ της περιοχής που είμαστε ανοιχτοί. Δεν έχουμε κλείσει κανένα σχόλιο, δεν έχουμε απαγορεύσει κανένα σχολιασμό. Έτσι κι αλλιώς αυτός που γράφει εκτίθεται. Αυτός που μπαίνει να γράψει φέρει και την ευθύνη των γραφωμένων και των όσων αναφέρει. Και τελειώνει εκεί η ιστορία. Δεν θα απολογηθούμε εμείς επειδή έχει μπει κάποιος κάτω από ανάρτηση, από δημοσίευση, και σχολιάζει και ξέρω εγώ ότι του ήρθε στο κεφάλι. Δική του ευθύνη. Δεν θα λογοκρίνουμε εμείς κάποιον, θα σβήσουμε αυτόν που θα βρίζει. Ξεκάθαρα. Κανείς δεν μπορεί να μπει και να βρίζει ή να μη σχολιάζει κόσμια και να χρησιμοποιεί δεν ξέρω εγώ τι εκφράσεις, αγορές ή οτιδήποτε άλλο. Ή να απειλεί. Που και πάλι και εκεί στις απειλές ακόμα και εναντίον δεν τις έχουμε πειράξει ποτέ. Λοιπόν, είναι ανοιχτά. Και γίνεται μια αντιπαράθεση η οποία είναι πάρα πολύ επικοδομητική. Αυτό που συμβαίνει κάτω από τις δημοσιεύσεις μας και τις αναρτήσεις μας στα social, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ επικοδομητικό. Και για πολλούς, γιατί αναθεωρούν μια άποψη την οποία έχουν ή βλέπουν μια πλευρά της οποιασδήποτε υπόθεσης την οποία δεν την έχουν σκεφτεί, δεν την έχουν δει και μπορεί να αναθεωρήσουν. Πέρα από τα έχουμε πει, έτσι, η λύθη είναι αίτητη. Αυτή δεν υπάρχει τώρα καμία λογική. Δεν μιλάμε για αυτούς που δυστυχώς υπάρχουν. Ευτυχώς λίγοι, ευτυχώς. Λοιπόν, αλλά βλέπεις και άλλες λογικές, τις οποίες μπορεί να μην τις έχεις δει, ρε παιδί μου. Είναι μια άποψη η οποία μπορεί να σου φωτίσει μια πλευρά της υπόθεσης που δεν την έχεις σκεφτεί καν. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ επικοδομητικό αυτό που γίνεται. Όταν αρχίζουν όμως, εγώ προσωπικά γελάω, οι προσωπικές επιθέσεις ή να τσακώνονται μεταξύ τους ο ένας με τον άλλο, γελάω. Προφανώς. Έχει όμως και αυτό, έχει την πλάκα του. Αυτό που θέλω να καταλάβετε όλοι είναι ότι όταν γίνεται ένα δημοσίευμα, έτσι, ότι συνελήφθησαν αυτοί, μπαίνουν από κάτω, είναι γνωστοί, είναι συγκεκριμένοι. Γιατί δεν λέτε?

ονόματα. Γιατί τους καλύπτετε? Δεν καλύπτουμε κανέναν και ποτέ. Άντε να το ξαναπώ, μπας και το καταλάβει ακόμα και ο πιο χοντροκέφαλος. Λοιπόν, δεν καλύπτουμε κανέναν. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε ονόματα. Τις περισσότερες φορές, επειδή είναι η δουλειά μας, προφανώς και επειδή κάνουμε ρεπορτάζ, δεν παίζουμε. Μπορεί να ξέρουμε, μπορεί, γιατί πρέπει να γίνει το ρεπορτάζ, ξέρουμε στις περισσότερες των περιπτώσεων και τα ονόματα και, και τι έχει γίνει. Και... λοιπόν, γιατί κάνουμε ρεπορτάζ, είναι αυτή η δουλειά μας. Δεν είμαστε αντιγραφείς δελτίων τύπου, κάνουμε ρεπορτάζ. Και βλέπετε πώς δίνουμε την είδηση εμείς εδώ στην ΕΡΤ και πώς τη δίνουν κάποιοι άλλοι. Καμία σχέση. Πέραν από αυτούς που αντιγράφουν και δεν βάζουν καν πηγή. Άλλη ιστορία αυτή. Άλλος μεγάλος πόνος. Τα λέγαμε συχνά παλιότερα. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται να δώσουμε ονόματα εάν δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση, εάν δεν υπάρχει εντολή εισαγγελέα να δοθούν στη δημοσιότητα ή ακόμα εάν δεν μιλήσει ο ίδιος. Εάν ο ίδιος ο κατηγορούμενος έρθει και πει, ξέρεις κάτι, με κατηγορούν άδικα ότι εγώ διακινώ ναρκωτικά και μιλήσει από μόνος του γιατί το θέλει, μόνο τότε μπορούμε να πούμε ονόματα. Το άλλο είναι ρουφιανιά. Ρουφιάνους δεν θα βρείτε εδώ. Και δεν υπάρχει κανονικός το συνθηματάκι. Αυτό είναι ένα παραμύθι το οποίο το Αλίτες Ρουφιάνη δημοσιογράφει έχει χτιστεί πάνω σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι υπόλοιποι είμαστε κανονικοί, κάνουμε τη δουλειά μας κανονικά, τηρούμε τη διοντολογία, τηρούμε τους νόμους, τα πάντα, ό,τι προβλέπετε. Λοιπόν, όταν μπαίνετε από κάτω και λέτε, δεν λέτε ονόματα, γιατί, τι, δεν μπορούμε να πούμε. Όταν μπορούμε, μια χαρά τα λέμε. Για να σας λυθεί και αυτή η απορία. Γιατί είναι συγκεκριμένοι κάποιοι που μπαίνουν κάθε φορά από κάτω, κάθε φορά ονόματα, πες ονόματα. Δεν θα πούμε ονόματα. Γιατί είστε κουτσομπόλιδες, γι' αυτό. Γιατί αν κριθεί ότι η υπόθεση αυτή πρέπει, για την υπόθεση, για την όποια υπόθεση πρέπει να γίνουν γνωστά τα ονόματα των κατηγορουμένων, των δραστών, των, το κάνει ο εισαγγελέας που κάτι παραπάνω ξέρει από τα ονόματα. Κάτι ξέρει παραπάνω. Αν είναι για την προστασία του κοινού καλού. Αυτό το ότι μπαίνουν συνελήφθη, αν είναι, όχι, δεν θα πούμε ονόματα. Κόφτετε αυτή την πλάκα ή συνεχίζετε, γιατί εμένα με διασκεδάζει πάρα πολύ. Δεν πρόκειται να πάρετε απάντηση ποτέ, βέβαια. Ποτέ. Έτσι. Ούτε σε κάτι θεωρίες του συγκαλύπτουν και. Δείτε τι είναι. Βγείτε από αυτά που διαβάζετε, που βγαίνουν στη σέντρα ονόματα, που ξέρω, βλέπετε κάτι σαμιώτες, κάτι λιμναίους, κάτι χιώτες, κάτι δεν ξέρω πώς τους λένε, κάτι μπαμ, μπουμ, μπιμ, μπρουτς, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κάτι τέτοιου είδους, κάτι site, pro, professional ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, οι οποίοι δεν έχουν, είναι ανώνυμα και κρύβονται πίσω από την ανωνυμότητα, από την ανωνυμία τους και ξεφτιλίζουν κόσμο. Εδώ δεν πρόκειται, εδώ θα δείτε σοβαρές ειδήσεις όπως είναι, διασταυρωμένες, που δεν χωρούν αμφισβήτηση, σοβαρές, πραγματικές, όχι από το στομάχι. Λοιπόν, πήγαμε από το λιμανάκι, πήγαμε στα σχόλια. Στα σχόλια λοιπόν για τη συγκεκριμένη είδηση από κάτω, σε διάφορα, και γιατί πολλαπλασιάστηκαν, κοινοποιήθηκε παντού, το κοινοποίησαν πάρα πολύ, ο κακός χαμός. Ο κακός χαμός. Ο καθένας μπορεί να λέει την άποψή του και καλά κάνει. Αλλά προσέξτε, πριν μπείτε στη διαδικασία αυτή να απαντήσετε ή να σχολιάσετε ή να βρίσετε ή να καυτηριάσετε ή οτιδήποτε άλλο, διαβάστε όλο το κείμενο. Να ξεκινήσουμε από εβδομάδα να βάζουμε και το ηχητικό για όποιον θέλει. Βασανιστείτε λίγο πριν μιλήσετε. Δηλαδή, κατάλαβες πώς το λέω? Στο ηχητικό. Γιατί ο καθένας ακούει ό,τι θέλει. Εδώ βλέπει, είναι γραμμένο και άλλα βλέπει, άλλα ακούει. Τέλος πάντων. Θα το συνεχίσουμε εμείς αυτό πάντως, να είστε σίγουροι.

0: Άκου τώρα. Άκου τώρα. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Προς επίρρωση λοιπόν των όσων έλεγα προηγουμένως, ότι μπαίνει και φωνάζεται δώσε στοιχεία, δώσε στοιχεία, μπορείτε πολύ εύκολα όταν μπείτε στο ΕΡΤ News, πάτε στην ενότητα περιφέρεια, ανοίγετε υπό ενότητα Ζάκυνθος, έτσι, για να καταλάβετε όσοι μπορούν, τέλος πάντων, από αυτούς που απευθύνομαι, γιατί δεν υπάρχει γιατρία. Δεν υπάρχει γιατρία, είναι... Υπάρχει θέμα από τις 28 Αυγούστου, όπου δόθηκε στη δημοσιότητα με εντολή εισαγγελέα το πρόσωπο και το ονοματεπώνυμο του 50χρονου γυμναστή στην Κεφαλονιά, που κατηγορείται για βιασμό και κακοποίηση ανηλίκων. Εδώ λοιπόν, όταν είχε δημοσιευτεί αυτό το θέμα, αρχίσανε πάλι από κάτω. Ποιος είναι, πει το όνομα. Δεν μπορούμε. Τώρα λοιπόν που δόθηκε για την προστασία, όχι μόνο για να προστατευτούν, να προστατευτεί η κοινωνία, να το πω έτσι, αλλά και για να ανοίξουν τα στόματα, μήπως και κάποιο άλλο παιδί έχει πέσει θύμα και βλέποντας τη φωτογραφία μιλήσει, το κάνουμε. Μόνο τότε προβλέπεται. Χίλια συγγνώμη σας εύχομαι, πριν δεν μπορούμε.

Το άλλο θέμα το οποίο έχει προκαλέσει χαμό, περιμένουμε αντίδραση από την Δημοτική Αρχή, είναι το γεγονός ότι βγήκε ξεκάθαρα ο κύριος Τσουρουνάκης χθες, ξεκάθαρα, πιο καθαρά δεν μπορούσε να το πει, με λίγη πίεση είναι η αλήθεια. Η ουσία είναι ότι βγήκε η είδηση, πάρα πολύ σοβαρή, ότι όπως κατήγγειλε εδώ μιλώντας χθες στην εκπομπή Άκου Τώρα, ότι έχει δεχθεί απειλές ακόμα και για τη ζωή του. Αυτό είπε, αυτό λεξί. Και για την, και όχι μόνο για την ζωή του, όπως είπε χαρακτηριστικά, και για την επιχείρησή του, γιατί είναι, όπως είπε, ελεύθερος επαγγελματίας, και για την οικογένειά του έχει δεχθεί απειλές από το περιβάλλον του δημάρχου, από στενούς συνεργάτες του δημάρχου, από ανθρώπους, όπως είπε χαρακτηριστικά, που συνεργάζεται ο δήμαρχος. Έχει προσφύγει στον εισαγγελέα, έχει καταθέσει φάκελο, ή έχει ανοιχθεί φάκελος από ό,τι μας είπε ο ίδιος. Από όσα ισχυρίστηκε εδώ, λέω τώρα, έτσι, στην εισαγγελία Ζακύνθου. Δεν μας είπε αν έχει θεσμικό ρόλο ο συγκεκριμένος ή οι συγκεκριμένοι που τον απείλησαν. Δηλαδή αν είναι εκλεγμένοι, ας πούμε, δημοτικοί σύμβουλοι, αν είναι αντιδήμαρχοι, αν είναι υπάλληλοι, αν είναι, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, ή αυτοί που παρουσιάζει ως στενοί συνεργάτες, ως στενούς συνεργάτες του δημάρχου. Προφανώς έχει ενημερωθεί η Δημοτική Αρχή και ο δήμαρχος, δεν είναι ζήτημα, έτσι, δηλαδή πήρε τέτοια δημοσιότητα που έτσι κι αλλιώς θα έπαιρνε δημοσιότητα το συγκεκριμένο θέμα. Περιμένω να δω, δεν ξέρω, αντιδράσεις από τον Δήμο, αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση, αν δεν ασχολούνται καν, αν θα το δούμε. Σε ό,τι αφορά το έργο για την Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, υπάρχουν δηλώσεις του δημάρχου, του κυρίου Στασινόπουλου, στην εφημερίδα Ερμής, όπου λέει ο κύριος Στασινόπουλος ότι με έγγραφο έτοιμα, αυτό που ρώτησα και εγώ χθες τον κύριο Τσουρουνάκη, και απάντησε ότι δηλαδή θα πάμε στο δολοφόνο να τον ενημερώσουμε, σε εισαγωγικά βέβαια το δολοφόνος, ότι έχει αιτηθεί εγγράφος μέσω του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου η Δημοτική Αρχή να καταθέσουν, και μάλιστα μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο, τα στοιχεία που έχουν καταθέσει και στον εισαγγελέα της Δύναμης Ελπίδας, για να τα αξιολογήσουν και να δώσουν τις απαντήσεις. Η απάντηση από τον κύριο Τσουρουνάκη είναι ότι όταν εμείς σας το είπαμε, μας είπατε πηγαίνετε στη Διάβγεια. Άρα με την ίδια λογική μπορεί να αποταθεί και να μπει και να δει στη Διάβγεια τι ακριβώς, ποια ακριβώς είναι αυτά τα οποία έχει καταθέσει ο κύριος Τσουρουνάκης στην εισαγγελέα. Και σε ό,τι αφορά τώρα την εργολαβία και την εκταμείευση των χρημάτων, είπε ότι κάλεσε μάλλον τον κύριο Τσουρουνάκη και τα στελέχη της Δύναμης Ελπίδας να καταθέσουν όσα διαθέτουν, τα οποία, όπως λέει χαρακτηριστικά, δήλωσαν πως δεν έλαβαν με την επίσημη διαδικασία από το Δήμο, άρα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και την αξιοπιστία τους. Εάν είναι από τη Διάβγεια, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αξιοπιστίας, θα πω εγώ εδώ. Εάν είναι πρόσθετα φήμες, δεν το ξέρω, δεν έχω το φάκελο. Ο κύριος Τσουρουνάκης είπε ότι είναι ό,τι έχει ανέβει στη Διάβγεια. Τώρα αν έχει και κάτι πρόσθετο, θα το δούμε. Η Δημοτική Αρχή, λέει ο κύριος Στασινόπουλος, απαιτεί φως σε όλες τις πτυχές και οι απαντήσεις να δοθούν με τον επίσημο θεσμικό χαρακτήρα. Είμαστε ξεκάθαροι, λέει, σε αυτό. Το έργο συνεχίζεται και δεν έχει παραδοθεί ακόμα και δεν έχει γίνει, λέει, καμία οριστική παραλαβή. Πράγμα που σημαίνει ότι εάν τελειώσει το έργο και δεν δοθεί ούτε ευρώ παραπάνω, τότε αλλάζει το πράγμα όλο. Έρχεται όλο τούμπα. Γιατί η καταγγελία είναι ότι έχει αποπληρωθεί το έργο και δεν έχει τελειώσει. Δεν είναι ούτε στο μισό.
με συγχωρείτε, ούτε στο 40%. Και ότι απαιτούνται χρήματα. Αυτό είναι ουσιαστικά η καταγγελία, η υπόνοια που αφήνεται, ότι θα δοθούν και άλλα χρήματα, γιατί ήδη έχουν εγκριθεί να δοθούν κάποια χρήματα παραπάνω, πέραν του 1,5 εκατομμυρίου, για να συνεχιστεί και να τελειώσει το έργο. Εάν το έργο τελειώσει και δεν δοθεί παραπάνω, δεν δοθούν παραπάνω χρήματα, γυρίζει όλο το πράγμα ανάποδα. Έτσι, μιλάμε λογικά. Εάν όμως απαιτηθούν και άλλα χρήματα για να ολοκληρωθεί το έργο, τότε η Δημοτική Αρχή είναι απολύτως εκτεθειμένη. Ο εργολάβος πρέπει να πει, μάλιστα τον χαρακτήρισε, πώς το πω, μεταφορική ταινία. Ναι. Ο κύριος Τσουρνάκης είπε ότι ήταν μεταφορική ταινία. Αναρωτήθηκε ότι ο εργολάβος, ο κύριος Αλαβέρας, ήταν μεταφορική ταινία. Και όταν ρώτησα τι είπε ο κύριος Τσουρνάκης, ότι μήπως μετέφερε χρήματα σε ημέτερους. Απλά πήρε τα χρήματα όπως συνήθως γίνονται αυτές οι δουλειές, είπε ο κύριος Τσουρνάκης. Και πιθανόν μοίρασε κάποια χρήματα στους ημέτερους και στους εμπλεκόμενους. Βέβαια είπε μετά ότι αυτό πρέπει να το αποδείξει η δικαιοσύνη, αν και είναι δύσκολο να αποδειχθεί κάτι τέτοιο, γιατί αν πήρε κάποιος χρήματα δεν θα βγει να πει ότι εγώ πήρα χρήματα με παράτυπο ή παράνομο τρόπο. Γενικά είναι ένα θέμα που νομίζω ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη, γιατί 8 με 10 Σεπτέμβρη θα γίνει η επιθεώρηση, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Τουρκάκης προχθές από την αρμόδια υπηρεσία, και μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη αυτού του θέματος. Σε κάθε περίπτωση έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Και τώρα που σιγά σιγά τελειώνει η τουριστική σεζόν, αρχίζουν πάλι οι συζητήσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι η κίνηση δεν είναι αυτή που περίμενε κανείς. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Έλληνες έχουν γυρίσει την πλάτη στη Ζάκυνθο. Δεν πατάνε το πόδι τους πια. Δηλαδή αυτό, εγώ δεν θυμάμαι, και είμαι σχεδόν όλα μου τα χρόνια εδώ του Αγίου, δεν θυμάμαι πιο άσχημη χρονιά. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για τον κορονοϊό. Πιο άσχημη χρονιά από το 15 Αύγουστο και μετά, σε σχέση με την επισκεψιμότητα από Έλληνες, όπως επίσης και τα παράπονα τα οποία υπάρχουν, και εμείς είμαστε φορείς τέτοιων παραπώνων και μεταφορείς, αν θέλετε. Δηλαδή βλέπουμε τι γίνεται, κάνουμε ρεπορτάζ, βγαίνουμε έξω, βλέπουμε για το που υπάρχει η διαμαρτυρία. Δεν είναι για τη στέγαση τόσο όσο είναι για τη σύντηση, όσο για την ποιότητα των πιάτων που σερβίρονται σε πολλά από τα εστιατόρια, ταβέρνες, τέλος πάντων αντίστοιχα καταστήματα στο νησί. Γκρίνια μεγάλη και για την κίνηση που έχει στους δρόμους στο νησί, για την άσχημη ελεηνή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δρόμοι του νησιού, για την αναρχία που σε πολλά εισαγωγικά υπάρχει γενικότερα. Και όταν είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναπεί ρε παιδιά, ότι όταν πουλάς και το σλόγγαν σου είναι έλα και κάνε ό,τι γουστάρεις στη Ζάκυνθο, αυτό θα φύγει από τα σύνορα στα οποία εσύ θεωρείς ότι το έχεις περιορίσει, βλέπε Λαγανάς. Θα φύγει. Θα γίνει σε όλο το νησί. Έχουμε γίνει διεθνώς γνωστοί για το Ζάντε Φλού ή το Ζάντε Κοφ, τη γρίπη της Ζακύνθου δηλαδή. Είναι hashtag πρώτο κάθε 15 μέρες, γιατί ανεβάζουν, έρχονται, κάθονται μια εβδομάδα πόσο κάθονται. Τα μιλά κυρίως για τους Βρετανούς και μετά για τους πιτσιρικάδες που έρχονται εδώ και φεύγουν, γυρίζουν πίσω με βύχες, με πυρετούς, με αυτό, με. Και έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία να έχει δώσει το νησί την ονομασία του και σε γρίπη. Ζάντε Φλού ή Ζάντε Κοφ. Γρίπη της Ζακύνθου ή ο βύχας της Ζακύνθου. Αυτά τα βλέπουμε μόνο εγώ δηλαδή, δεν τα βλέπει κανένας άλλος. Στα social δεν βλέπετε τι γίνεται. Έρχονται διάφοροι influencers Βρετανοί, ξέρω, από όλες τις χώρες, από αυτές που έρχονται τέλος πάντων. Το πρώτο που λένε, έλα να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Το δεύτερο είναι ότι εντάξει, προμοτάρουν συγκεκριμένα καταστήματα για φαγητό και φυσικά καταλήματα στα οποία μένουν. Και μετά παρουσιάζουν ως παράσημο, αν είναι δυνατόν, ως παράσημο ότι κόλλησαν, λέει, το Ζάντε Φλού ή το Ζάντε Κοφ. Και αυτό το θεωρούν παράσημο. Άρα και εμείς πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε μια αρρώστια, έναν ιό, μια γρίπη ή μια ασθένεια, εν πάση περιπτώσει, με το όνομα του νησιού. Γιατί δεν το κάνουμε σποτ αυτό, να μαζέψουμε? Δεν είναι δύσκολο. Στο TikTok, αν κάνεις μια ψιλοέρευνα ή στα social, θα βρεις από αυτή τη σεζόν, από τη φετινή, καμιά 500 αριά. Δεν σου λέω 1500 αριά, σου λέω 500. Να κάνεις ένα ωραίο μοντάζ. Αυτό το κάνουμε, πρόταση να γίνει σποτάκι, παιδιά, και στο Δήμο και στην Ομαρχία. Ή τώρα και στο επιμελητήριο που είναι στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, να γίνει ένα τέτοιο σποτ. Μετά από τους 500 να μαζέψει τους 10 και τις 10 πιο όμορφες και πιο όμορφους, πιο ωραίους, πιο ωραίες, που τα λένε ή δεν τα λένε, ή χαρακτηριστικούς, και να βήχουν να πεθαίνουν και να δείχνουν το θερμόμετρο και να λένε Ζάντε Κοφ, I got Ζάντε Κοφ. Φοβερό είναι δηλαδή το πώς βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας αυτό το νησί, είναι απίστευτο. Απίστευτο. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι σου λένε εντάξει, μπορεί αφού κονομάμε και. Α, okay. Αν είναι αυτό όλη η ιστορία, να τα αφήσουμε όλα τα άλλα, να γίνει και η χώρα όπως είναι ο Λαγανάς, να γίνουν όλα έτσι, ένα μπάχαλο απέραντο,
να τελειώνει η ιστορία. Και να μοιράζουμε με το που έρχονται εδώ στα αεροδρόμια, στα λιμάνια ή όπου έρχονται, να τους δίνουμε ένα τεστ, να βγάλουμε δικό μας Zantec Flu Test. Γιατί, αγωνομείς. Παιδιά, έχω ιδέα, θα το πω στον, σε έναν σε αυτόν το συγκεκριμένο που πάει το μυαλό σας, δεν μπορώ να το πω. Στο Γιαννακόπουλο, για πολλούς λόγους οπαδικούς και ιδεολογικούς. Θα το πω σε ένα φαρμακοβιομήχανο να βγάλουμε το Zantec Flu, να το πατεντάρουμε. Γιατί το λένε έτσι, ακόμα δεν το έχει πατεντάρει κανείς. Θα πατεντάρουμε το Zantec Flu, να βγάλουμε και ένα τεστ για Zantec Flu, και όποιος κολλάει Zantec Flu να του δίνουμε και δώρο 2 ημέρες διαμονή τζάμπα του χρόνου. Κατάντια ελεηνή. Αλλά αυτό με την πατέντα εγώ θα το κυνηγήσω. Για να μην προλάβετε άλλοι, το κατοχύρωσα ήδη τώρα μόλις. Στιγμές μου φέρνει. Με τούτα και με εκείνα λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής και της εβδομάδας. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα λίγο μετά τις 9. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, σε ένα πολύ καλύτερο Παρασκευό Σαββατοκύριακο όλες και όλοι. Σιγά σιγά μπαίνουμε στους ρυθμούς των υποχρεώσεων των χειμερινών, με σχολεία, δραστηριότητες και ό,τι κάνουν τα παιδιά μας, εν πάση περιπτώσει, ξεκινάνε σιγά σιγά. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Έχει φιλοξενεί μεταξύ άλλων και τον τοπικό βουλευτή, τον κύριο Ακτύπη. Αυτά. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Πέτρος Αδάμ.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Παρασκευή βράδυ, φίλες και φίλοι. 4 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Εύχομαι να είστε καλά. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Αν έχετε επιστρέψει στην Αθήνα, μια χαρά. Πρέπει να επιστρέψουμε. Είναι αρχές Σεπτεμβρίου, είπαμε. Οι τυχεροί είναι αυτοί που μπορούν και φεύγουν διακοπές τέτοιες εποχές και έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και επιστρέψαμε με την Chris Clark να ερμηνεύει Σάνι. Και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε το Σαμπούζι. 5 Ιουνίου κυκλοφόρησε το δεύτερο του σίγγλι, την ακρίβεια, το Cowgirl, που πάμε να ακούσουμε από το τέταρτο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε τέλη Ιουλίου. Για την ακρίβεια, με τίτλο The Outlaw, Cherry Lee and Other Western Tales.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Κούκο και το Πιελ Κανέλα, ένα τραγούδι που είχαμε μάθει φυσικά με την Έιντι Γκορμέ και τους τρεις Λος Πάντσος, αλλά και με την μαγική αισθαντική φωνή του Νατ Κινγκ Κολ και το πιάνο του με το τρίο του πριν από 70 και πλέον χρόνια. Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Μαρκ Νόφλερ από το τελευταίο του άλμπουμ, το άλμπουμ που ηχογράφησε το 2024 και One Deep River.

Αυτή λοιπόν είναι η Οζομάτλη και το Ολελέ και εμείς μέχρι τις 9.30 θα πάμε με την Τα Σουλτάνα, με αυτό το φαινόμενο που γεννήθηκε στη Μελβούρνη το 95 και από 3 ετών ξεκίνησε να παίζει κιθάρα, παίζει όλα τα όργανα και είχαμε τη χαρά να την δούμε και στην Αθήνα στο Release. Τα Σουλτάνα επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά και το νέο της single Milk and Honey.

0: 93,6.
1: Από την έρευνα στη δημιουργία, από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, και εμείς επιστρέψαμε με την Brady Carlile και τον Elton John, Never Too Late, από το τελευταίο μέχρι και τώρα που μιλάμε άλμπουμ του Elton John, γιατί περιμένουμε άλμπουμ από τον Elton John και σε παραγωγή του Andrew Watt, του παραγωγού των Rolling Stones και πολλών άλλων πολύ μεγάλων συγκροτημάτων αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Elton John λοιπόν, περιμένουμε καινούριο άλμπουμ σε τραγούδια που έχει γράψει ο Bernie Taupin και σε παραγωγή του Andrew Watt μέχρι το τέλος του χρόνου.

No Soil Aire. Αυτή είναι η Γκάμπι Μορένο. Ο Γκάμπι Μορένο μας έρχεται από τη Γουατεμάλα. Η ίδια ζει εδώ και αρκετά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια έχει βάλει μέσα στο ρεπερτόριό της, τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά, τραγουδώντας τη μουσική που καλύπτει τη Latin, τα alternative, τη blues, τη folk και την αμερικάνα, και έχει κερδίσει ούτως ή άλλως ένα Grammy και δύο Latin Grammy Awards μέχρι σήμερα. Η Γκάμπι Μορένο που εξακολουθεί και ηχογραφεί, έχει κλείσει πια τα 43. Πήγαμε και συναντήσαμε, φίλες και φίλοι, τον Μπάρι Άνταμσον. Μπάρι Άνταμσον που είχαμε τη χαρά να τον δούμε και στην Αθήνα. Κάποιοι τον γνώρισαν από την παλιά μουσική σκηνή του Μάντσεστερ, κάποιοι από τα κινηματογραφικά του θέματα, κάποιοι από την περιοδία που έκανε τουλάχιστον για 3 χρόνια και τη συνεργασία του με τον Nick Cave.

από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας, ακούτε τον κόσμο, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Podcast, λίστες, θεματικές λίστες και τα family mixtapes που τρέχουν κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα με τους παραγωγούς του κόσμου να κάνουν τον DJ και να αναλαμβάνουν τα decks. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας, όπως ακριβώς και από το Messenger και από το Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, επικοινωνούμε online, ό,τι θέλετε μας τα στέλνετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Πάμε φίλες και φίλοι να συναντήσουμε τους Warren Treaty, αυτό το Gospel Country Group, ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι και στη μουσική από το τελευταίο τους άλμπουμ.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για την επικοινωνία. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Σας αφήνω σήμερα, φίλες και φίλοι, με την Κασάνδρα Βίλσον. Κασάνδρα Βίλσον που έφυγε από τη ζωή προχθές, στις 2 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε, 1 Σεπτεμβρίου αργά τη νύχτα έφυγε στην Αμερική, στο Τζάκσον του Μισισίπι, ετών 70, μια τραγουδίστρια την οποία την είχαμε γνωρίσει για την βαθιά εκφραστική κοντράλτο χρειά της, και τιμηθεί δύο φορές με Γκράμι και είχε συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τον Στίβ Κόλμαν και με τον Γουίντον Μαρσάλης. Από τον Πέτρο Αδάμ και τον Πάπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: What is it?
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

αυτή η φωνή που ακούτε είναι μόλις 24 ετών και είναι πάρα πολύ ωραία. AG Jones, ένα παιδί το οποίο έβγαλε αυτό το καταπληκτικό single Need It Bad. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Παρασκευής 4 Σεπτέμβρη.

διασημότερος από τους κομίτες κάνει την εμφάνισή του κάθε 75-76 χρόνια στη γειτονιά μας. Ο κομίτης Halley, που πήρε το όνομά του από τον Βρετανό αστρονόμο Edmund Halley, το 1682 τον παρατήρησε. Χρόνια πολλά σήμερα στην Ερμιόνη. Χρόνια πολλά και στον Άνθιμο, γιορτάζει δύο μέρες ο Άνθιμος. Παγκόσμια μέρα σεξουαλικής υγείας και Διεθνής ημέρα τεκβοντό. Ο Καραγλής θα πάρει χρυσό και ο Τεντόγλου σίγουρα. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

τώρα σίγουρα κομίτης και sexy lady είναι η Beyoncé. Αυτή η σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια που κλείνει σήμερα τα 45. Τι να πεις τώρα για την Beyoncé, 35 γράμμια. Απόλυτη κυρίαρχη στα πιο σημαντικά μουσικά βραβεία.

Γεννιέται σαν σήμερα στο Χιούστον του Τέξας. Ο μπαμπάς της δούλευε στους εκτυπωτές και ήταν και μάνατζερ της, μάμα της ήταν κομμώτρια. Και στα 9 έφτιαξε Destiny's Child, το συγκρότημα, το κοριτσίστικο. Κέρδισαν ένα talent show, αλλά μετά δεν η δισκογραφική έκανε πίσω. Το 97 η Columbia τους κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

δεν έχει αποδείξει με τα άλμπουμ της πόσο επαγγελματίας είναι και πόσα διαφορετικά πράγματα μπορεί να τραγουδήσει. Cowboy Carter 2024, Blackbird.

Λοιπόν, άλλος που σήμερα η γενέθλια είναι ο Μαρκ Ρόνσον, Βρετανός και Αμερικανός παραγωγός, μουσικός, DJ, 10 Grammy, συνεργασίες Amy Winehouse, Valerie, Uptown Funk, θα ακούσουμε λίγο αργότερα. Ο Μαρκ Ρόνσον, εξαιρετικός μουσικός και πάρα πολύ ωραίες συναυλίες κάνει. Εδώ με την άλλη καταπληκτική Αγγλίδα, στη τελευταία του δουλειά, Σουζάν.

0: Κόσμος 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Tokyo Nita.
4: Ακούτε Κόσμος.

Ένα φεστιβάλ που αγαπάμε πάρα πολύ. Αγοροφοβικό φεστιβάλ στο Πλήφα 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Τέταρτη χρονιά, τέσσερα χρονιά. Με Ελένα Πλάτωνος και Παν-Παν. Με ένα πρόγραμμα τριών σκηνών που έχει αναλάβει η Βασιλίνα. Johnny LaBelle, Dolly Vara, In Trans, Γιώργας Helmet, Psychedelic Trip to Death, 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Πλήφα.

Λοιπόν, εγώ σας το έλεγα νωρίτερα. Πρώτος ο Καραλής, 6-12, χρυσό μετάλλιο και ρεκόρ αγώνων που πήρε από τον Ντουπλάντης. Κι σανότερα.

Και βέβαια δίνουμε προσκλήσεις. Μπαίνετε στο Instagram και στο Facebook. Πρεμιέρα για την προβολή της ταινίας Hope, αίθουσα Atmos στο Village Cinema στο The Mall, 3η 8 Σεπτέμβρη. Αλλά και στο Θέατρο Πέτρας, 3η 8 Σεπτεμβρίου, για την παράσταση Φυγαίνει ένα Βλίδι. Ομάδα Σημείο 0. Μπαίνετε στα social media, δηλώνετε συμμετοχή, κερδίζετε.

Και αυτό το Σάββατο ο Μιχάλης Καμάκας κάνει ένα καταπληκτικό αφιέρωμα. 80 χρόνια από τη γέννηση του Freddie Mercury, και αφιερώνει 2 ώρες σε μία από τις πιο χαρισματικές και επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής, Freddie Mercury τώρα. Το Σάββατο αυτό, 12 το μεσημέρι, Μιχάλης Καμάκας, Urban Sounds.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 5ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Archmond Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ένα τραγούδι που είναι και funk και pop και soul και boogie και disco. Μινεάπολη sound. Mark Ronson, κλείνει τα 51 εδώ με τον Bruno Mars στο Uptown Funk. Και καλώς ορίσατε στον κόσμο. Σε ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Παρασκευή, 4 Σεπτέμβρη.

Άδης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Uptown funky up. Και uptown funky up. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο. Από τους δέκτες τηλεόρασής σας. Uptown Funk είναι και ο Μανώλο Καραλής. Μπράβο του, μπράβο του. Ο Ντεντόγλου Αργυρός, μια χαρά. Σπάνια για το Μιλτό. Σήμερα κλείνει και τα 45. Don't believe me, just why. Don't believe me, just why. Don't believe me, just why. Η Beyoncé.

Carter, τελευταίο άλμπουμ. Και ένα τραγούδι που έγινε viral, όχι μόνο για τη μουσική του, αλλά και για το χορευτικό. Το ξέρετε το χορευτικό?

0: Κόσμος 93,6.
1: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Τρομερή Gladys Knight, 2006, Before Me το album. Σύνθεση της Billie Holiday και Arthur Herjog. God bless the child. And it still is news. It's not your mother, your father, your sister or your brother. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Μπάμπης Δούκαλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Brothers and sisters, you've got to make it better. It's up to you, nobody else. Και ακολουθεί ένας Nate Dogg. Και μια Beyoncé βεβαίως.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα δούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο και μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται η Δήμητρα. Η Δήμητρα Κακαονάκη μέχρι και τις 2. Και αύριο στις 12 το μεσημέρι, εξαιρετικό αφιέρωμα από τον Μιχάλη. Περιμένουμε πώς και πώς για τα 80 χρόνια από τη γέννηση του Φρέντι Μέρκιουρι. Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει τη χοροθεατρική παράσταση «Μαϊσίνε» από την ομάδα Κελανέμ, μια δημιουργία της Βαλεντίνης Γιαννοπούλου. Κάθε οικογένεια έχει ένα μύθο. Κάθε μύθος κρύβει μια σιωπή. Και κάθε σιωπή βρίσκει ένα σώμα για να μιλήσει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο mor.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good

drink my rum right after

Τα έχει τα χρονάκια του, τα έχει κάνει τα χιλιομετράκια του. Αυτός ο Αντρέ ή αλλιώς Mr. Rhythm ή αλλιώς Αντρέ Williams, ο οποίος μέσα στο 2012, όχι και τόσο παλιά, έφτιαξε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Night and Day. I gotta get shorty out of jail είναι η κομματάρα με την οποία και ξεκινάμε να σας καλοδεχτούμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στα τραγουδάκια μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο, η Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και με τον Ρόμπερτ Φίνλεϊ ήταν επόμενο να μας συμβεί να φύγουμε. Holy Ghost Party μας περιμένει, γιατί οι απώλειες είναι πολλές, αλλά το

www.kosmosradio.gr και από παντού, ακόμη και στον παράδεισο, το Tang Lai, το οποίο και ρεμιξάρεται επιτυχώς από τον Alan Lomax και τους Southern Journey.

Έχουμε περάσει σε ένα παραδοσιακό φλάουτο που έχει φτιαχτεί από τον παππού και προέρχεται από την Γκάνα και χρησιμοποιείται τόσο στην Αφρική όσο και στα blues. Αντέντε Μπεν Blues.

και μετά άλλα. Φτάσαμε όμορφα στην Μπαμακό. Στην παρέα ήταν ο Αμαντού, η Μαριάμ και ο Μανου Τσάου μαζί με τα παιδιά. Εμπίφε είναι ό,τι απέμεινε από αυτή την ιστορία.

Νικόδημος με το καινούριο του κομμάτι που ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings, μια disco star και αφιερώνει, αλλά και αφιερώνεται στην Απέλικα που έρχεται με τη φωνή της και το remix της.

τις προσφορές τους τα κορίτσια έρχονται ρομαντικές και όμορφες. Τώρα τι θα κάνουμε εμείς αυτή την ομορφιά, τουλάχιστον να την απολαύσουμε. Η Μπεγή και Ασέ, το κομμάτι ή καλύτερα η κομματάρα που βρίσκεται στην καινούρια τους δουλίτσα με τίτλο Offering.

Η Agogo Records πρωτοστατίστα ηχογραφήματα. Αυτό είναι μια παλιά ιστορία. Η Λάζα έρχεται από τη Βραζιλία. Η Mo Horizons είναι και αυτή κάπου εδώ. Και η New Love Experience έρχονται με αυτό το Ναυτίλους.

Bygones and bygones be bygones. Can't do a fit check, you get the price wrong. Snake printed leather, but you pick the python. ASAP Rocky περνάει τα καλύτερα του χρόνια με τη γυναικούλα του και τα παιδάκια του και ηχογραφεί ληστείες Robbery ή αλλιώς Don't Be Dumb.

Παντού κάνει εδώ και χρόνια παρέα και μουσικές με τον Alchemist. Η Έρικα Παντού έβγαλε μόλις το καινούριο της και το είπε Trip to the Moon.

0: Triple Tray, είμαστε στη Βιρτζίνια και έχουμε φτάσει με τους Butcher Brown να μετράμε πόσο έχει το δολάριο. How much the dollar cost.
1: Ladies and gentlemen,

Soul Inside Mix, Feel the Music και ο

Να φτάσουμε και στον Winston McCanaugh. Μια αναπνοή είναι. Τόσα χρόνια στο μετερίζει, δεν λέει να σταματήσει να δημιουργεί. Και εδώ μιλάμε για του McCanaugh την οικογένεια. Έτσι αποκαλεί τους συνεργάτες του. Συναντάει τους Τζάβα στο Παρίσι και φτιάξαν μόλις αυτό εδώ. Αμπού Ντουβάρ το είπανε. Ο McCanaugh μαζί με τους Τζάβα μέσα στο 2026 κυκλοφορούν αυτό.

Με αυτό το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησαν μέσα στο 2026, οι Σαμπάμπα 5 προτρέπουν τον κόσμο στο γλέντι. Επιστρέφουν σε αυτό και επιστρέφουν υπάρχοντας, αντέχοντας. Βεβαίως και ο Στέλιος Καζατζίδης βρίσκεται στα μάτια μας που καίνε, και ο Πυθαγόρας επίσης. Σαβά Σαβά είναι ο τίτλος του άλμπουμ από την Bat of Records, με έδρα το Παρίσι. Οι Σαμπάμπα 5 μας υπενθυμίζουν τους στίχους του Πυθαγόρα και το τραγούδι που ξέρουμε απ' έξω.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.
3: Δεύτερη ώρα της αγαλουσίτητας στις μουσικές μας, στις περίεργες διαδρομές μας. Εδώ είμαστε. Μετράμε συνταγές, εμπειρίες και τραγούδια. Recipe of the Who. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Καλώς

Αλέξανδρος Κασαλάκης φροντίζει του ήχου και Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Η Δημητρούλα βρίσκεται εκτός χώρου, out of place, όπως ακριβώς και ο Τρίκης στην καινούργια του δουλειά. Παρέα του η Μάρτα Ζλακόφσκα. Now I'm swimming, I'm moving through water, I'm singing, I sing for my daughter, I grew.

Kerala Dust, περίπτωση Kerala Dust. Οι πιτσερικάδες εμπνέονται και εμπνέουν. How the light gets in είναι το κομμάτι τους από το άλμπουμ Echo of Love.

flooded floor.

ξέρω που έχουν πάει οι Salt. Μου λείπουν κάπως και αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να λείπει από πουθενά. Together, dancing together.

Να αγαπώ αυτό το μπιτσιρικά και εδώ είναι ένα κομμάτι από τις πρώτες του εργασίες. Ηχογραφεί στη Τζίμινι, αργότερα φτιάξε τη δική του ανεξάρτητη εταιρεία, ο Skin Shape, αλλιώς Will Dorey, μας έρχεται από την Αγγλία και οι μουσικές του είναι θαύμα. Σε περίπτωση που θέλετε να τον δείτε, στο Düsseldorf στη Γερμανία, στις 11 του Οκτώβρη θα βρίσκεται εκεί.

Το ταξίδι συνεχίζεται, μόνο που περνάμε στην γαλλική συνοικία του Ντανιέλ Λανουά. Ο Τζόνι Σέπερτ είναι εδώ και Dance On είναι ο τίτλος του κομματιού.

Σαν βάλσαμο έρχονται αυτοί οι δύο, το ζευγάρι Χίντι Ζάχαρα μαζί με τον Μπλουντέτο, να μας πετάξουν ψηλά. Fly Dub, το κομμάτι.

φτάσουμε και στον Peter Power, ο οποίος κάνει στο σήμερα ωραία δουλειά. Μαζί και η Τζίτα Σάγκη έρχεται να συνδράμει ένα κομμάτι με τίτλο «Τζανάινα». Είναι αυτό που φέρνουν.

Μια σούπερ εταιρεία δισκογραφική, η Galetas Calientes Records, με έδρα την Μποκοτά, φτιάχνει ηλέκτρο, τροπικάλ αλλά και μπάλκαν κομμάτια. Δεν σταματάει πουθενά. Μια μικρή γεύση από αυτή τη δουλειά που έβγαλε πίσω στο χρόνο ο Busy Twist. Πίσω στο 2019 φτιάχνει αυτό το Electronic Fusion.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: cosmosradio.gr Cosmos Art Mix. Στα Dex, ο Θανάσης Κώστας.